0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Je pense qu'il y a un génie français réel. Bon là, pour l'instant, il est un peu assoupi, bien caché, mais il existe. Il y a des gens partout, dans énormément d'endroits, qui ont envie que cette France bouge, que cette France se réalise. Pour l'instant, bien sûr, elle se fustige, elle ne s'aime pas, et pourtant, on l'a encore vu tout récemment, elle est capable de gagner des Coupes du Monde. Il y a eu tellement de belles périodes dans l'histoire. Je suis absolument persuadé qu'on est dans un mauvais cycle et que de ce cycle, on va sortir très rapidement. Mesdames, Messieurs, bonsoir, c'est Patrick Poivre d'Arvor, vous écoutez...

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Ακούτε Κόσμος

0: προσθέτει, είναι ωραίο πράγμα. Νιώθουν ωραία άνθρωποι. Και αφού νιώθουν ωραία οι άνθρωποι, και αυτοί που παίζουν και αυτοί που τσακώνουν κτλ. Είναι ωραίο πράγμα.
1: Πάντως, γενικά, μερικές φορές τα social media δρούν επιμορφωτικά. Καταρχήν, βλέπεις, ας πούμε, αυτά τα βίντεο.
0: Ναι.
1: Με τους ανθρώπους που παίζουν πιάνο. Λες, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μου οι οποίοι είναι. Πώς να το πω.
0: Φιλόμουσοι.
1: Ναι, μπράβο, φιλόμουσοι.
0: Και κεφάτι.
1: Ναι, έχουν παιδεία.
0: Έχουν και αφήνα, ναι, παιδί μου.
1: Πού ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι όλο μαυρίλα η ζωή
0: μας.
1: Μπράβο.
0: Το ίδιο πράγμα είπαμε.
1: Επίσης, χθες έμαθα από ένα άλλο νέο παιδί που ανέβασε ένα βίντεο στα social.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι υπάρχει μία τάση.
0: Τι τάση?
1: Μία, δεν είναι γενική τάση. Είναι μία από τις τάσεις που υπάρχουν στη νέα γενιά.
0: Ναι.
1: Το λέγεται side. Δεν μπορώ να πω το υπόλοιπο.
0: Ναι, δεν μπορώ να το
1: πω. Μπορώ να το πω στα αγγλικά, αλλά.
0: Όχι, όχι,
1: εντάξει,
0: κάνει.
1: Μην το πω, δεν κάνει.
0: Ούτε στα αγγλικά
1: είναι
0: κάνει.
1: Ναι. Side, πλάι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Και εξηγούσε τι είναι.
0: Τι είναι αυτή η τάση.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, γνωρίζεις με έναν άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Κάπως που με βγαίνεις και λες πάμε σπίτι μου. Ή σου λέει πάμε σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Ναι. Και πας.
0: Από εκεί έχει βγει το τραγούδι σπίτι μου, σπίτι σου ή και κάπου αλλού.
1: Όχι, σπίτι.
0: Ναι, σπίτι.
1: Ναι. Πας για το με συγκεκριμένο σκοπό εσύ.
0: Συγκεκριμένο σκοπό, ναι.
1: Εσύ πας,
0: ναι.
1: Με συγκεκριμένο σκοπό. Όπως ως ήθιστες σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, το έχουμε δει σε ταινίες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πας εκεί. Και αυτό που κάνεις όταν είσαι οπαδός αυτού του side
0: ναι.
1: Είναι να κοιτάζεσαι
0: ναι.
1: με τον άλλον
0: ναι.
1: να χαμογελάς.
0: Ερωτικά.
1: Δηλαδή, όπως θέλει.
0: Λαγνά.
1: Ναι. Να χαϊδεύεις το κεφάλι του άλλου.
0: Το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Παίρνω μια γάτα. Ζητάει και λιγότερα. Ναι.
1: Μέχρι εκεί.
0: Μέχρι
1: ναι,
0: εκεί.
1: Να κάθισε να κοιτά.
0: Νιώθεις,
1: να τον κοιτάς τον άλλο και να νιώθεις ωραία. Τίποτα, μάνα μου, η Μπαρμπαρέλα πιο πολύ.
0: Να σου πω. Είναι πολύ διαδεδομένη αυτή η τάση.
1: Έχω καταλάβει ότι ναι.
0: Γιατί βλέπω πολύ κόσμο που δεν. Καταλαβες. Γι' αυτό.
1: Αυτό το λέω.
0: Ναι,
1: αλλά αυτό όχι μεγάλη ηλικία. Δεν το ξέρουμε. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Εμείς θα είμαστε και πολύ μεγάλοι.
0: Καλά,
1: εντάξει. Αλλά αυτό λέει το κάνει. Υπάρχει μία. Δηλαδή μπορεί να σου τύχει αυτό.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Και αν σου τύχει.
0: Να σου πω όμως, πώς γίνεται και κάθε πρωί μας λες όλες τις τάσεις που έχουν κάποια σχέση
1: με το... Τι να κάνω, επιμορφώνομαι το βράδυ. Όχι κάθε. Όχι, δεν μου ούτυχε εμένα, παιδιά. Προς Θεού,
0: όχι, στο επιμορφωτικό, παιδιά, για να ενημερωθούμε για τις σύγχρονες τάσεις για να σας τις μεταδώσουμε.
1: Μπορεί να σας
0: τύχει. Να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε. Να βγει κανένας ακροατής τώρα να λέει τα δικά του εκεί πέρα.
1: Να του πεις, να τους πεις σαλινής.
0: Και να ενημερωθούμε για τις σύγχρονες τάσεις για να σας τις μεταδώσουμε.
1: Μπορεί να σας
0: πούμε, να σας ενημερώσουμε. Να βγει κανένας ακροατής τώρα να λέει τα δικά του εκεί πέρα.
1: Να του πεις, να τους πεις

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία, η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και διεθνώς προκαλεί το γεγονός ότι το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη τη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια. Οι Αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν πιθανή τρομοκρατική επίθεση κοντά στο Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την παρουσία του Προέδρου Τραμπ. Στις 11 το πρωί, ο Πρωθυπουργός προεδρεύει στο Μέγαρο Μαξίμου σε σύσκεψη για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837. 196 οι νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

που σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο απομονωμένο και υποαυστηρή φρούρηση θέρετρο του Μπούρκενστοκ την Παρασκευή, η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Παρ' όλα αυτά, το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας παραμένει άγνωστο στο κοινό. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Εκτός αμερικανικού κλειού, δύο ιρανικά δεξαμενόπλια με την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες. Σταθεροποιούνται οι τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία. Στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου, σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για την παρουσίαση της νέας ψηφιακής εφαρμογής «Πόσο κάνει». 24ωρη πανελλαδική απεργία σήμερα των εργαζομένων στον ΙΕΦΚΑ με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε νότιο-ανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στα 837, 196 οι νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, ως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: καλημερίσουμε τον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά. Να καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει μια ζωγραφιά στον τοίχο εκεί πέρα, που ακριβώς δεν ξέρουμε. Καλημέρα στον κύριο Κυριάκο από την Χίο, ο οποίος μας στέλνει τις καλοκαιρινές αποχρώσεις του γκρι περισσότερο. Δηλαδή δεν είναι κατά γάλλον ουρανός. Είναι αυτό το γκρίζο μόλις έχει σκάσει ο ήλιος. Σημερινή φωτογραφία που μας έστειλε από τη Χίο, 24 βαθμούς έχει στη γειτονιά εκείνη αυτή την ώρα. Και εμείς από τη Χίο πάμε μια βόλτα στην Τίνο.
1: Πάμε στην Τίνο, γιατί από χθες μαζί με την Αλόνσο κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, γιατί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της λειψιδρίας.
0: Σε μια Τίνο που τα τελευταία χρόνια είναι ανερχόμενη δύναμη τουριστικά, όλο και περισσότεροι την επιλέγουν, που σημαίνει ότι αν έχει πρόβλημα λειψιδρίας, το πρόβλημα θα είναι πολλαπλάσιο
1: εντάξει, αυτό νομίζω ότι βοηθάει τις αρχές πάρα πολύ, έτσι ώστε να πάρουν κάποια μέτρα όταν
0: τι συμβαίνει στο νησί και τι σημαίνει για το νησί το να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κοροντήρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα από την Τίνο. Η κήρυξη του νησιού μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας, αλλά είναι μια πράξη ευθύνης και πρόληψης και διεκδίκησης. Κυρίως αφορά γραφειοκρατικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και αγκυλώσεις, που με την κήρυξή μας θα μας δώσει τη δυνατότητα να φέρουμε νέες αφαλατώσεις και να δώσουμε λύσεις. Δεν είναι θέμα ότι η Τίνος θα διψάσει το καλοκαίρι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλώς προβλέπουμε για να έχουμε και η κήρυξη μας βοηθάει στα γραφειοκρατικά προβλήματα να ξεπεραστούν. Απλά να σας αναφέρω ότι ήδη εδώ και 2 χρόνια προσπαθούμε με συγκεκριμένη χρηματοδότηση να εγκαταστήσουμε ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης,
1: ναι.
2: Και 2 χρόνια βρισκόμαστε ακόμα στην διαδικασία του διαγωνισμού ενστάσεις παραενστάσεις. Είναι η γραφειοκρατία που δυστυχώς μας ταλαιπωρεί. Άμεσα θα πάμε σε ενοικίαση αφαλατώσεων, κυρίως στο μέτρο της πρόληψης, προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Σας λύνει τα χέρια, τέλος πάντων, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Για να καταλάβω εγώ, για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές. Δηλαδή, με το που κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ας πούμε, το νησί, θα γίνονται νωρίτερα ή πιο γρήγορα, θα παρακαμφθούν οι διαδικασίες για να γίνουν οι διαγωνισμοί και την αφαλάτωση, για παράδειγμα.
2: Κοιτάξτε, γίνεται με μια άλλη διαδικασία. Να σας πω απλώς ένα παράδειγμα. Πριν μία εβδομάδα δόθηκε η χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και την νησιωτικής πολιτικής για την ενοικίαση 2 αφαλατώσεων σε 2 σημεία του νησιού. Εάν πάμε με τις διαδικασίες προκειμένου να τις νοικιάσουμε για το καλοκαίρι, να ξέρετε ότι θα υπάρξει ένα μήνα, σε 6 μήνες δεν θα τις έχουμε.
0: Θα έχει περάσει το καλοκαίρι, ναι.
2: Ακριβώς. Πιστεύουμε ότι σε 15 μέρες θα έχουν τοποθετηθεί. Κυρίως σας λέω ότι η διαδικασία έχει αυτή και κυρίως να ξέρετε ότι μας βοηθάει σε αυτό που θέλουμε να επιβάλλουμε στο νησί μας ως Δημοτική Αρχή. Η κήρυξη μας βοηθάει πάρα πολύ στο να απαγορευτούν πλέον οι πισίνες.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Μας το στέλνει μήνυμα και ένας φίλος ακροατής, ο οποίος λέει ότι η Τίνος έχει λειψιδρία γιατί γεμίζει με πισίνες.
2: Ακριβώς. Είναι μια βασική μας αρχή. Οι πισίνες είναι νόμιμες όμως σήμερα. Γίνονται με άδεια του ελληνικού κράτους.
1: Ναι.
2: Η λογική μας είναι ότι πρέπει στα νησιά, σαν την Τίνο, και αν θέλετε, και κυρίως στα νησιά, είναι η άποψη που επικρατεί και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου, να μην επιτρέπονται οι ιδιωτικές πισίνες, όπως να μην επιτρέπονται και οι ιδιωτικές γεωτρήσεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή
1: και αυτό είναι ένα πρόβλημα.
2: Το εξής φαινόμενο. Κοιτάξτε, ότι έρχεται κάποιος, αγοράζει 4 στρέμματα, κτίζει νόμιμα 200 τετραγωνικά, θέλει να κάνει μία πισίνα, θέλει να κάνει μία γεώτρηση για να είναι ανεξάρτητο συντρεφτικά, θέλει τα 200 μέτρα, τα 3 στρέμματα να τα φυτέψει με γκαζόν για να έχουμε το πράσινο. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συνεχιστούν πλέον στο νησί. Και αυτή η κήρυξη μας βοηθάει στο να δώσουμε μια άλλη νοοτροπία. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζονται ιδιωτικές πισίνες, δεν χρειάζονται ιδιωτικές γεωτρήσεις, δεν χρειάζονται τεράστιοι κήποι στην Τίνο με καταπράσινο γκαζόν, είναι έξω.
1: Τώρα πας και φτιάξεις Βερσαλίες, τώρα κήπο στην Τίνο, εντάξει.
2: Είναι έξω από τη φυσιογνωμία του νησιού.
1: Βέβαια.
2: Καταλάβατε και αυτό και ίσως μας οδηγήσει να καταλάβουμε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίζουμε τα επόμενα χρόνια είναι η λειψιδρία. Η βροχοπτώση σε σχέση με πριν μια τετραετία έχει μειωθεί στο 50%. Και αυτό θα το βλέπουμε συνεχόμενα μπροστά μας. Επομένως, εμείς όλες οι διαδικασίες είναι να θωρακίσουμε το νησί μας σε αυτό το πρόβλημα που το έχουμε δει εδώ και 2 χρόνια και προσπαθούμε σιγά σιγά με αφαλατώσεις, με αντικατάσταση δικτύων, γιατί υπάρχουν τρομερές διαρροές στα δίκτυα, να μην επηρεαζόμαστε από την όποια κλιματική αλλαγή και από την αν έβρεξε φέτος ή όχι.
0: Ναι, να μην εξαρτάστε από αυτό, γιατί να αντιμετωπίσετε την κλιματική αλλαγή από μόνοι σας είναι λίγο δύσκολο. Είναι σαν να είστε Δον Κιχώτες, ας πούμε.
2: Εννοώ για το θέμα της λειψιδρίας.
0: Το καταλαβαίνω, αλίμονο.
2: Το τι επιφέρει σε εμάς τη λειψιδρία.
0: Πάντως μας διαβεβαιώνεται από ό,τι λέτε ότι δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα οποιοδήποτε επισκεφτεί το νησί επί της ουσίας. Δηλαδή είναι ένα τεχνικό θέμα το οποίο γίνεται για να επισπεύσει διαδικασίες.
1: Αυτό
0: καταλαβαίνουμε.
1: Αυτό.
2: Είναι και αρκετά νησιά που γίνονται. Σχεδόν 39, από πέρυσι 39 περιοχές έχουν κηρυχθεί ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Αλλά είναι και μια καλή ευκαιρία να καταλάβουμε πλέον ότι το νερό είναι πολύτιμο και πρώτα εμείς οι Κοινιακοί, αλλά και όσοι έρχονται στην Δήμα και πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.
0: Υπάρχει κάποια πρόνοια για ανακύκλωση νερού? Είναι ένα σύστημα που εφαρμόζεται, πλέον αρχίζει και εφαρμόζεται και σε νέες πολυκατοικίες που χτίζονται στην Αθήνα, αλλά υπάρχει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου η ανακύκλωση του νερού.
2: Ναι, εννοείται από το βιολογικό βέβαια. Είναι κάτι που το έχουμε μέσα στο πρόγραμμα και το έχουμε προτείνει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πώς τη βλέπετε τη σεζόν, μιας και σας έχουμε, που έχει ανοίξει?
2: Κοιτάξτε, η σεζόν πάει αρκετά καλά στην Τίνο, όμως με τις καταστάσεις που υπάρχουν. Τι εννοώ? Εννοώ ότι πλέον οι διακοπές, γιατί στηριζόμαστε στους Έλληνες εμείς στην Κίνο κυρίως, και έχουν μειώσει τις μέρες. Η ακρίβεια τακτοπλοϊκά, όλη αυτή η ακρίβεια επηρεάζει. Δεν υπάρχουν οι τζίροι που υπήρχαν. Έχει αλλάξει ο τρόπος που κάνει πλέον διακοπές ο Έλληνας και αυτό το αντιμετωπίζουμε. Όμως σε σχέση με τον κόσμο που έρχεται στην Τίνο, και το Πάσχα πήγε πάρα πολύ καλά και από ό,τι δείχνει και το καλοκαίρι σε επίπεδο κρατήσεων κρατάει αρκετά καλά.
1: Μπράβο.
2: Το θέμα όμως, επαναλαμβάνω, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στην εστίαση. Έχει αλλάξει ο τρόπος που κάνει διακοπές πλέον ο Έλληνας. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να ξοδευτούν. Το καταλαβαίνετε. Η ακρίβεια επηρεάζει και αυτό.
0: Γι' αυτό σε μεγάλο βαθμό βασιζόμαστε και στον εισαγόμενο εντός εισαγωγικών τουρισμό. Τους τουρίστες που έρχονται δηλαδή από το εξωτερικό, οι οποίοι και αυτοί πρέπει να έχουν ένα δέλεαρ για να αφήσουν χρήματα. Γιατί άρα είναι θέμα και ποιοτικού τουρισμού. Είναι πολλά θέματα. Εν πάση περιπτώσει, ανοίγει άλλο κεφάλαιο μεγάλο. Άλλη μεγάλη συζήτηση.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, λιγότερη ταλαιπωρία.
2: Περιμένουμε στην Κίνο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Μπορείς κανένα πρόβλημα όσο αφορά την ίδρυψη?
1: Βέβαια, κανένα.
2: Εκτός από την Παναγία έχει μια υπέροχη ενδοχώρα.
1: Και έχει και ωραία κρέατα.
0: Να είστε ωραία.
1: Εκεί καταλήγουμε πάντα.
0: Αν δεν λέγαμε αυτό, κάτι θα άνοιγε. Θα μας καταπινηγεί.
2: Της τέχνης και του πολιτισμού.
1: Βέβαια.
0: Να είστε καλά, κύριε Κροντήρα. Καλή σας μέρα.
1: Ο Δήμαρχος Τίνου, κύριος Παναγιώτης Κροντήρας, για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία έχει χειριχθεί το νησί. Κυρίως αυτά γίνονται, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, για γραφειοκρατικούς λόγους, για να παρακάμπτονται γραφειοκρατικές διαδικασίες.
0: Βέβαια, ο Γιώργος λέει ότι άμα ήταν και ξέρανε ότι υπάρχει πρόβλημα, και ούτως ή άλλως ξέρανε με την έννοια ότι είχε και μικρότερες βροχοπτώσεις κτλ., θα πρέπει να ξεκινήσουν νωρίτερα να κηρύξουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί, για να ξεκινήσουν νωρίτερα αυτές τις διαδικασίες που τώρα θέλουν να επιταχύνουν. Και όχι να τις επιταχύνουν τώρα.
1: Όμως.
0: Όχι. Στην επιτάχυνση των διαδικασιών, ρε παιδί.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει ένα θέμα με τις πισίνες. Εγώ προσωπικώς είμαι πολύ υπέρ των ιδιωτικών πισίνων. Τις λατρεύω τις πισίνες.
1: Αλλά τώρα είσαι στις Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Και πας και δίπλα.
0: Μα είσαι δίπλα στη θάλασσα τώρα.
1: Εντάξει,
0: να φτιάξω εγώ που είμαι στο Λιβάδι. Να φτιάξω μια πισίνα.
1: Στο Λιβάδι δεν έχεις πρόβλημα.
0: Πού θα βρω θάλασσα?
1: Παίρνεις νερό από τον Όλυμπο κατευθείαν.
0: Κρύο. Πρέπει να το ζεσταίνεις λίγο, να το σπάς. Λίγο. Πρέπει λίγο να το
1: σπάσει.
0: Καλημέρα στον κύριο Γιώργο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος λέει: γιατί άραγε το Υπουργείο αλλάζει τη σειρά των υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε πανεπιστήμια. Αυτή η σειρά υποτίθεται πως τα πανεπιστήμια τη συνέταξαν βάσει αναγκών και προσόντων. Γιατί δεν απαντούσε αυτό το διαχρονικό ερώτημα. Δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε εμείς, ειλικρινά. Ας πούμε, δεν γνωρίζουμε καν το θέμα.
1: Εμείς θα σας πούμε λάθος και είναι κρίμα.
0: Και είναι κρίμα, ναι.
1: Εμείς, ναι.
0: Για τον υπερτουρισμό, ούτε λόγος, Δήμαρχε. Αυτό έλεγε πριν. Η Κίνος δεν αντιμετωπίζει τέτοιο πρόβλημα. Τα σκουπίδια που στηβάζεται στα βουνά δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μας στέλνει τώρα μήνυμα ο κύριος Θεόδωρος. Έχει κλείσει τηλεφωνική γραμμή με τον κύριο Δήμαρχο. Το θέμα των σκουπιδιών είναι σε πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι, δεν είναι θέμα.
1: Η απογνωμή των απορριμμάτων είναι παντού. Και το μου μάθατε όλοι τώρα τον υπερτουρισμό. Το μάθαμε από τη Βαρκελόνη. Δεν θέλουμε τον τουρισμό.
0: Να αφήσετε τον τουρισμό.
1: Που είναι όλο το ΑΕΠ της χώρας, ας πούμε.
0: Δροσερή Θεσσαλονίκη, μας λέει η Θεοδώρα. Καλημέρα, συνεφιασμένη. Και έτσι, σιγά σιγά, πάμε για να ακούσουμε τα νέα από το Μουντιάλ.
1: Αχ, ναι.

0: Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη τον Καϊμά.
1: Με την κιθάρα
0: να
1: του.
0: Δούμε από πού θα ξεκινήσει σήμερα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου, Δημητράκη.
2: Καλημέρα, καταρχήν, ετρώει, χαίρετε. Ναι. Καταρχήν, άμα δεν ξεκίνησε από το Μέση, θα πρέπει να
0: πέστα. Πέστα.
1: Είδαμε τα γκολ τώρα.
0: Χατ τρίκ, ρε παιδί μου. Ναι. Τι ωραίο τύπο που είναι αυτό. Ναι.
2: Ναι. Είναι ένα τυπάκο που είναι 38 ετών. 38 ετών για τον μέσο άνθρωπο είναι.
1: Τίποτα.
2: Νεανία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
2: Αλλά για έναν ποδοσφαιριστή θα ήταν υπερπαλέμαχο.
0: Υποτίθεται ότι είναι στη δύση τη καριέρα του και ο άνθρωπο πετάει, α πούμε, κεντάει.
2: 38 ετών είσαι παλέμαχο.
1: Έχει δύση η καριέρα του.
0: Ναι, αυτό. Αυτό ναι.
2: Ο προπονητή τη ομάδα. Καλά, το πρώτο μπορεί, είναι 39 ετών.
1: Ναι, δεν είναι
2: καταρχήν, του Παναθηναϊκού προπονητή, ο Κενού, είναι 39 ετών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, για να καταλαβαίνουμε τις διαφορές, έτσι.
0: Καλά, τώρα.
2: Κάποιοι είναι πλέον, όχι απλά είναι στη Δύση, είναι προπονητές, κάνουν άλλη δουλειά.
0: Τώρα, εσύ σκόπιμα έβαλε την ίδια πρόταση Παναθηναϊκός και Μέση, να πούμε δηλαδή συγγνώμη.
1: Όχι, τον προπονητή, ρε παιδί μου, σου λέει. Πήρε προπονητή ο Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει,
1: τι να κάνουμε τώρα, να ψένε κλικ και αυτό τώρα.
0: Εμένα τίποτα, καθόλου δεν
1: για όνομα του Θεού, τσίμα. Λε και δεν πάει ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Για πε.
2: Σημερώματα είχαμε ματσάρα και δεν του φαίνονταν τόσο πολύ θα πήγαινε. Γιατί πάνω από τα παιχνίδια λέμε εντάξει είναι λίγο ήρεμα, αλλά Αργεντινή Αλγερία 3-0. Το 3-0 θα μπορούσε να ήταν αυτονόητο και μικρό ο σκορ, αλλά είναι ότι ο Μέση πέτυχε 3 γκολ, hat-trick, όπως λέμε και στο ποδόσφαιρο. Είναι το πρώτο hat-trick του. Μάλλον είναι το κάνει το hat-trick ο κυριότερος ποδοσφαιριστής σε Μουντιάλ.
0: Κάνει hat-trick. Κυριότερος, ναι.
2: Εντάξει, έχετε δίκιο, ναι. Εγώ παιδάκι, όταν λέω παιδάκι, άκουγα τους θείους να λέγουν ότι αυτός είναι γέρος, παίζανε ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
2: Λέω, παπά, πώς είναι αυτό, θείε, λέω, πώς είναι αυτός, μου λέει 32, τι είναι γέρος αυτός.
1: Ναι.
2: Ήταν 40 πλάσια.
1: Κοίταξε να δεις, αν σκεφτούμε, έβλεπα χτες ένα βίντεο που ήταν πιτσιρικάς ο Μέση και τον προπονούσε ο Μαραντόνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν το βάλεις αυτό και το σκεφτείς και στο πλαίσιο αυτό, είναι.
0: Αλλάζει, ναι.
1: Ναι.
0: Μήπως ήταν AI αυτό το βίντεο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως ήταν η νυχτά των φαβορί, έτσι. Δηλαδή, κέρδισε και η Αργεντινή, κέρδισε και η Γαλλία, κέρδισε και η Νορβηγία. Δηλαδή, δεν είχαμε εκπλήξεις.
2: Όχι, και μάλιστα στη Γαλλία, στο πρώτο ημίχρονο, ήταν δύσκολα για τους Γάλλους.
0: Αφύρωπος αγώνας, ναι.
2: Όχι, είχαν ευκαιρίες οι Σενεγαλέζοι να πετύχουν γκολ, είχαν δοκάρι. Γενικότερα ήταν αρκετά καλύτεροι τους. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ευτυχώς για τους Γάλλους, γίνανε κανονικοί Γάλλοι. Ο Εμπαπέ γίνει κανονικός Εμπαπέ. Γιατί κάνανε πάρα πολλά. Όταν λέω Εμπαπέ λάθη, να κάνει λάθος στο κοντρόλ που ήταν μανούλα σε αυτά. Παρ' όλα αυτά πήγε να το πληρώσει, αλλά μετά με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο έγινε μετακανονικός.
0: Μεταμορφώθηκα, ναι.
2: Ο Μέση, λέω, εκεί ήταν ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος Εμπαπέ έγινε ο ποδοσφαιριστής με τα περισσότερα γκολ. Τι έκανε, κάτι.
1: Γάλλος.
0: Γάλλος, παιδί μου.
1: Έσπασε το ρεκόρ του Ζιρού.
2: Ναι. Μάλιστα, επειδή είναι και νεανίας, έχει μπροστά του ο ίδιος πάρα πολύ καιρό για να σπάσει πολλά ρεκόρ. Εδώ που τα λέμε για τους Γάλλους, είναι κατά φαβορί για να σηκώσουν την κούπα, ένα από τα δύο φαβορί. Μετά στο άλλο η Ιράκ Νορβηγία 1-4. Δεν το λέω μόνο για το σκορ, να δούμε την Νορβηγία, γιατί θεωρώ ότι είναι από τις ομάδες που δεν θα πάρουν κύπελο, αλλά είναι ικανές στην πορεία του δεσμού να κάνουν ζημιές, δηλαδή ζημιές. Αναλόγως που θα παίξουν, που θα είναι φαβορί, είναι ικανές, ικανή Νορβηγία να την πετάξει απ' έξω και να ψάχνετε μετά το φαβορί για τερμινά στους 16. Στους 32 εκτός.
0: Το έχουν, νομίζω ότι είναι παράδοση στις σκανδιναβικές ομάδες να δυσκολεύουν, εν πάση περιπτώσει, τα υποτιθέμενα φαβορί. Γιατί εντάξει, τώρα μην λέμε και μεγάλες κουβέντες, ακόμα στην αρχή είναι το Μουντιάλ. Μπορεί και αρκετοί, δηλαδή αρκετά από τα φαβορί να πεταχτούν απ' έξω, αλλά δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλλά, ναι.
2: Είναι το ερωτηματικό για αυτό το Μουντιάλ η μεγάλη του διάρκεια.
1: Ναι,
0: είναι και αυτό.
2: είναι μεγάλο και είναι και καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι. Γιατί το λέω αυτό, κάποιοι παίζουν παιδιά από Ιούλιο σε Ιούλιο.
1: Ναι, παιδί μου, τώρα δεν
2: είναι. Δηλαδή, κάποιοι θα σκάσουν και κάποιες, εγώ πιστεύω κάποια μεγάλη ομάδα θα μείνει νωρίς. Εκτός, είπαμε, είχανε περίπατο και η Αργεντινή, περισσότερο λέω Μέση και λιγότερο λόγω των υπολείπων. Τι άλλο.
0: Τώρα παίζει Αυστρία η Ορδανία και κερδίζει η Αυστρία 1-0 προς το παρόν.
2: 1-0, ναι. Είναι τώρα ορισμένα μάτς με κάτι οι Ορδανίες χωρίς να τις υποβιβάζουμε, αλλά εντάξει, έτσι είναι αυτά. Είναι λίγο βαρετά.
0: Κοίτα να δεις, για μας που μπορεί να τα βλέπουμε λίγο βαρετά, για αυτούς, δηλαδή για τους Ιορδανούς, για το Κάπο Βέρντε ή για αυτό. Εμείς δεν είμαστε καν, ας πούμε. Για αυτούς είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, ρε παιδί μου, για το Κουρακάο, ας πούμε. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα το ότι είναι στο Μουντιάλ. Για τους κατοίκους της χώρας, θέλω να πω, και για τους οπαδούς που πήγαν τόσα δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, ας πούμε, για να πάνε να παρακολουθήσουν ένα μάτς.
1: Θυμάμαι, ρε παιδιά, όταν είχαμε πάει εμείς με τον Παναγούλια.
0: Ναι, τι θυμάσαι.
1: Τι θυμάμαι τώρα, έτσι. Τι απογοήτευση είχα φάει τότε.
0: Όλους τους αγώνες είχαμε χάσει. Όλους.
2: Ξενύχτη, πολύ νωρίτερα, το 2014, που ήταν κάτι παιχνιδιά, 3 ώρα και 4 ώρα το πρωί, που τότε κάποια καφέ ήταν ανοιχτά, και εκεί που κοιμόταν ο άνθρωπος, ήταν ήσυχος εκεί κάποιος άλλος πήγε για να πάει στη δουλειά του, ξαφνικά άκουγε καμιά εικοσαριά τύπους πανηγυρίζουν τον κόλ της Ελλάδας. Και εμείς τότε ξενυχτάγαμε.
1: Ναι.
2: Ενώ για κάποιους άλλους λες τώρα τι παιχνίδι είναι αυτό, αλλά για μας ήταν παιχνίδι ζωής. Δεν κάνουμε τώρα, εντάξει, έτσι. Όμως απόψε, δηλαδή τώρα Τετάρτη, κάνουμε για τις ημέρες με το ξενύχτη. Αυτά μπαίνουν δύο μεγάλες ομάδες, Πορτογαλία και Αγγλία, για να δούμε πώς θα περάσει τώρα ο Ρονάλντο στο Μέση. Όσο καλή και σχέση και να έχουν. Είναι μεγάλοι ανταγωνιστές εδώ που τα λέμε.
1: Βέβαια.
2: Και στα γκολ και σε όλα αυτά μαζί. Πορτογαλία Κονγκό, αυτό είναι το παιχνιδάκι 8 η ώρα. Το ρίσκο είναι μια χαρά. Στις 11, όχι 10 που έχουμε συνηθίσει, είναι 11 αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Το καλύτερο μάτσο τώρα, θεωρητικά βάσει αντιπάλων, Αγγλία-Κροατία.
1: Ωραίο αγώνα ήταν αυτό.
2: Στους 4, στους 8, πολύ προχωρημένο Μουντιάλ. Οπότε 10 η ώρα μια χαρά είναι και να δουλεύεις αύριο άνετα σηκώνεσαι. Και μετά πάμε στα πιο δύσκολα. 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς. Θέλω έναν άνθρωπο που μας ακούει και να πει: παιδιά, εγώ θα σηκωθώ.
1: Καλά, σαν τρελή θέλω να το δω αυτό, ναι.
2: Θα
1: βάλω πιο νωρί.
2: Ναι, ναι. Άλλο και να πει: σα το δω. Να βάλω ξυπνητήρι για να το δω. Εκτός άμα είναι Γκανέζος ή.
1: Εντάξει.
2: Και 5 η ώρα. Τελειώνει και μπαίνετε στο στούντιο, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Τι μου λες τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Έλα, Κολόμβια.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα το δούμε για τη Σακύρα μόνο.
0: Πολύ ωραία. Για τη Σακύρα.
1: Για τη Σοφία Βεργάρα.
2: Και επειδή ρωτάει ο κόσμος, βλέπουμε σε κάθε ημίχρονο, πρώτο και δεύτερο, στη μέση των ημιχρόνων, διάλειμμα για νερό. Για νερό μεν, πίνουν νερό ποδοσφαιριστές, αλλά το απέτησε η διοργανώτρια αρχή. Για διαφημίσεις.
0: Για να παίξουν διαφημίσεις, παιδί μου, τώρα, ναι.
2: Αυτό στο ποδόσφαιρο δεν έπαιζε.
0: Τι όχι.
1: Τον τρελάνει στα νερά. Το τι νερό πίνουνε, δηλαδή.
0: Μετά θα. Ναι. Μετά θα εφευρεθεί και το διάλειμμα για να βγάλει το νερό. Οπότε ρίξε καινούργιες διαφημίσεις. Κατάλαβε αυτή τη δουλειά.
2: Ποτέ έτσι.
1: Ναι, ποτέ, ποτέ.
2: Στο ημίχρονο ανοίγει πολύ ζέστη. Ο διαιτητής σταματούσε. Και πήγαινε και ο ίδιος και οι παίχτες να πιούνε νερό. Αλλά τώρα εδώ το υποχρεωτικό μπορεί να έχει 20 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Που είναι μια χαρά.
1: Σε λίγο θα παίρνουν και time out.
2: Διαφημίσεις. Όπως στο μπάσκετ είχαν το τηλεοπτικό time out για διαφημίσεις. Και εδώ πλέον υπάρχει και
1: το cooling break.
2: Δεν είναι για νερό.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Ο Δημήτρης Καϊμάς ξενυχτάει κάθε βράδυ για να μας τα λέει.
0: Καλή συνέχεια και στον φίλο μας, τον κύριο Βαγγέλη. Ναι, τα βλέπει, τα ζει. Καλημέρα και στον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. 22 βαθμούς. Ίσως βρέξει αργότερα, λέει. Φιλιά σε όλους, καλή συνέχεια επίσης. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, βεβαίως. Αυτά. Τι. Δεν θα πάμε να πούμε κίνηση.
1: Βέβαια.
0: Κίνηση.
1: Ναι.
0: Πες κίνηση, παιδί μου.
1: Εντάξει, να πω. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα.
0: Μα σου έκανα πάσα. Τι κίνηση έχει στην Εγνατία,
1: Διονύση, χτες έκανα Μία ώρα και 45 λεπτά να επιστρέψω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό έχω να πω μόνο, το καταθέτω εδώ. Δεν ξέρω αν με νιώθετε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και τι διαδρομές δεν μ' άλλαξε. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν η κίνηση ξεκινάει στο Κηφισό από πριν τη μεταμόρφωση στο ρεύμα καθόδου και φτάνει μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Είναι κατακόκκινο όλο αυτό το σημείο. Στο ρεύμα ανόδου η κίνηση ξεκινάει από την Πέτρου Ράλι, φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγει λίγο μετά και συνεχίζεται κανονικά, δεν έχετε πρόβλημα. Από το Παλατάκι προς τον Σκαραμαγκά υπάρχει κίνηση βεβαίως από το Χαϊδάρι, έτσι το καταλαβαίνετε όπως κάθε πρωί. Στο λιμάνι του Πειραιά είναι πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Στην Παραλιακή έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα προς Πειραιά, ανάμεσα Λίμου και δύο τροχαία, όχι ένα, ανάμεσα Λίμου και Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά, το ξανατονίζω, έχει πάρα πολύ κίνηση σε εκείνο το σημείο. Κατά τα λοιπά έχει χαμηλές ταχύτητες, αλλά προς τα Δόν ή ερχόμενοι τέλος πάντων από τα νότια προάστια προς το Πειραιά, έχει ωραία διαδρομή, είναι θα ωραία παραλιακά, θα βλέπετε και τη θαλασσίτσα. Εντάξει, γιατί
0: θα έχει κανένα συνεφάκι ωραίο να,
1: ωραία,
0: έτσι
1: θα
0: να φιλτράρει ας πούμε τις ακτίνες του ηλίου και να δίνει αυτό το εξώδες χρώμα.
1: Κάνεις εξώδες, ακούω. Τι μου, τι είπες τώρα, είσαι ποιητής ρε Διονύση ρε. Λοιπόν, στην άνοδο της Συγκρού ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Νέου Κόσμου και φτάνει μέχρι τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Στην Αρδιτού είναι πολύ φορτωμένη και προλαβαίνω να πω και Θεσσαλονίκη. Προλαβαίνω.
0: Να πεις, μέχρι να πεις Θεσσαλονίκη, να πω εγώ ένα μήνυμα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Καλημέρα. Ναι. Πάτρα βρέχει. Πώς λες πέρα βρέχει. Πάτρα βρέχει.
1: Πάτρα βρέχει.
0: Μας λέει. Μας στέλνει και φωτογραφία με έτσι κάτι σκούρα, ωραία, ωραία σύννεφα. Ας πούμε βροχοφόρα. Μ' αρέσουν εμένα αυτά.
1: Πήγα Καλαμαριά εγώ.
0: Πες
1: Θεσσαλονίκη. Πώς το έκανα και πήγα Καλαμαριά.
0: Επειδή θα πάει το μετρό στον Ούπο.
1: Α, λες γι' αυτό.
0: Η Ελένη λέει: εμείς σε 2 ώρες φτάνουμε από Φλόρινα Θεσσαλονίκη. Καλά κάνετε.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Και η Κατερίνα πηγαίνει από τη δουλειά της στο σπίτι της 2 ώρες.
1: Μπράβο.
0: Καταλάβατε.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Καταλάβατε.
0: Γι' αυτό να είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα ζωής που έχετε.
1: Στην επιστροφή που με ξεκούρασε.
0: Ενώ εμείς.
1: Είναι δώρο. Λοιπόν, περιφερειακή. Στη Θεσσαλονίκη ο περιφερειακός είναι πολύ χάλια σήμερα. Αλλά η Τσιμισκή σε κάποια σημεία της. Αλλά κατά τα λοιπά δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Εντάξει. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και στη Θεσσαλονίκη.
0: Αγαπάμε Θεσσαλονίκη.
1: Στην Λαγκαδά, εκεί στη Μονή Λαζαριστό.
0: Αφήστε την Λαγκαδά, ισχύει.
1: Έχει κίνηση.
0: Εντάξει, να
1: αφήσεις. Άντε, πάμε. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
0: Γεια σας αύριο πάλι. Ναι, εδώ.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στις ειδήσεις, η Μάρια Λάγιου. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν την Παρασκευή για τον τερματισμό του πολέμου. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου λόγω αβεβαιότητας για τα στενά του Ορμούζ. Το Brent φτάνει στα 79,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 76,53 δολάρια. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες της εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ.
0: Καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Zakynthou.
3: 95,2 και 93,2 στα FM.

κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα. Νέες κυκλοφορίες.

0: κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της ΕΡΤΖΑ Κίνθου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Στο απομονωμένο και αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανάμεσα στα σημεία που οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν είναι και η ελεύθερη και άμεση πώληση ιρανικού πετρελαίου και καυσίμων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι το Μνημόνιο Κατανόησης συντάχθηκε με γενικούς και ασαφείς όρους, ώστε να διευκολύνει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις και όχι να επιλύσει τις βασικές διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Ήδη η Τεχεράνη πραγματοποίησε την πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, με τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια να περνούν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προειδοποιώντας για σοβαρές συνέπειες, ενώ κάλεσε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε σχέση με το Λίβανο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι μετά την ενδιάμεση συμφωνία θα ακολουθήσουν 60 ημέρες διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν θα αναλάβει την αποναρκοθέτηση στα στενά του Ορμούζ, ωστόσο ειδικοί προειδοποιούν ότι η διαδικασία ενδέχεται να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή εφαρμογή posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής. Στις 11 θα γίνει σύσκεψη για την παρουσίασή της στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής εποπτείασης αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Με 7 νέες παρεμβάσεις από τις αρχές Ιουλίου επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει το ιδιωτικό χρέος που φτάνει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα νέα μέτρα, τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φυλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των servicers μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Κεντρικό εργαλείο είναι ο εξοδικαστικός μηχανισμός που επεκτείνεται πλέον και σε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, με δυνατότητα αποπληρωμής έως 240 δόσεις προς το δημόσιο και έως 420 προς τράπεζες και servicers. Παράλληλα, ενισχύεται η προστασία της πρώτης κατοικίας, αυξάνεται το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2026 το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Στο μεταξύ, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει για πρώτη φορά ανώτατα όρια στο συνολικό κόστος των καταναλωτικών δανείων και επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα υπέρμετρων χρεώσεων στους δανειολήπτες. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Συνελήφθησαν 9 άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαίνης στην Αττική, ενώ αναζητούνται ακόμη 5 συνεργοί. Λέμβος με 38 μετανάστες εντοπίστηκε από το λιμενικό νοτιοανατολικά της Γάβδου. Μετά τη διάσωση μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας. Συνεχίζεται το πρόγραμμα των ειδικών μαθημάτων. Στο ελεύθερο σχέδιο εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι. Μέχρι τις 26 Ιουνίου οι δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιος καιρός, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
2: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έχει Ερτέκο.
6: Έχω Ερτέκο.
5: Έχει Live Radio.
6: Έχω Podcasts.
5: Έχει On Demand.
6: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Music Mixes.
6: Έχει Music Mixes.
5: Έχω μουσικά σύνολα.
6: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app και να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζακίνθου και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
8: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Ερτ Ζακίνθου.
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα θα είμαστε μαζί τη δεύτερη ώρα, καθώς πρέπει να διευθετήσουμε καλές και σε όλους. Σήμερα θα είμαστε μαζί τη δεύτερη ώρα, καθώς πρέπει να

0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας Δικός σας σταθμός.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφη μέτρηση για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου κατανόησης θα υπογραφεί στο αυστηρά φυλασσόμενο θέρετρο του Μπούργκενστοκ την Παρασκευή. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και η μάχη στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι από τη σύνοδο των G7 το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατσί είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια ημέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Κάτω από τα $79 το βαρέλι το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές σήμερα, μετά από πτώση 4 συνεχόμενων συνεδριάσεων. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Το Πόσο Κάνει παρουσιάζεται σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 11 το πρωί. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Στις 12.30 θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και από τη Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Με ένα πακέτο 7 παρεμβάσεων που θα τίθενται σταθιακά σε εφαρμογή από τις αρχές Ιουλίου, η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους των 240 δισεκατομμύριων ευρώ που υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δημιουργώντας παράλληλα κινδύνους για την πορεία της οικονομίας. Με τα νέα μέτρα τα οποία ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μετά τη διαβούλευση κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο φιλέτες εφορίας του ΕΦΚΑ των τραπεζών και services μπορούν να ρυθμίσουν τα του σε πολλές δόσεις. Παράλληλα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ακατάσχετο των καταθέσεων στα 1.600 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμών με καταβολή του 25% της οφειλής. Για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Σε 24-ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στον ΙΕΦΚΑ με αιτήματα θεσμικά και οικονομικά. Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική εξάρθρωσαν οι αρχές με κέρδη κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ, έγιναν 9 συλλήψεις και κατασχέθηκαν μαζί με τα ναρκωτικά και τα όπλα. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησία τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν σήμερα στο κάτω Νευροκόπη τη 45χρονη αστυνομικό που έπεσε νεκρή από το μαχαίρι του ενδιαστάσει σύζυγου της. Σήμερα πραγματοποιείται και η κηδεία του αυτόχειρα 50χρονου, ο οποίος μετά το έγκλημα έδωσε τέλος στη ζωή του. 7 φωνικές μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι συνεδρίες του με ψυχολόγο, ενώ εκπρόσωπος της αστυνομίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά για ενδοοικογενειακή βία.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι και πιθανές καταιγίδες στα ορεινά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 21-32 βαθμούς. Από 18-31 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. ο δικός σας σταθμός. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: ΕΡΤ Ζακύνθου. Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα και πάλι, εδώ είμαστε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου. Φυσικά, Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2. Οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ, στα Επτάνησα, στη Δυτική και Νοτιοδυτική Ελλάδα, λίγο Κεντρική Πελοπόννησο, αλλά στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO.

σου που μείναν στο δρόμο. 2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερ.gr και έραζακ1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Σε πολύ λίγο, όπως προαναγγείλαμε, θα είναι μαζί μας ο βουλευτής, ο κυβερνητικός βουλευτής Ζακίνθ, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης, για να συζητήσουμε διάφορα θέματα που απασχολούν το νησί και όχι μόνο βέβαια, αλλά και την κεντρική πολιτική σκηνή.

ότι μια φωτιά που ξέσπασε χθες στο χώρο των απορριμμάτων στο Λίβα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής, οπότε τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και αυτή τη στιγμή, από νωρίς το πρωί, αλλά φαντάζομαι και αυτή την ώρα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ισμαήλ που γιορτάζει σήμερα, ή τον Φίλιξ, το θυμάσαι το γάτο, το Φίλιξ, τον πρόλαβε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας.

0: Λοιπόν, όπως προαναγγείλαμε, είναι μαζί μας ο βουλευτής Ζακίνθο, κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης. Καλημέρα, κύριε Ακτύπη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδημητρίου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα σας.
0: Καλό καλοκαίρι να πούμε επίσημα.
1: Επίσης, καλό καλοκαίρι. Μπήκαμε ούτως ή άλλως και στο καλοκαίρι σιγά-σιγά. Τελειώνουν και τα σχολεία, οπότε θέλω να πιστεύω ότι και ο κόσμος πλέον θα καθορίσει και τις διακοπές του, θα τις προγραμματίσει και δεν θα έχουμε και προβλήματα. Ένα καλοκαίρι θα είναι πάλι για τη Ζάκυνθο πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό το πιστεύω, γιατί μετά τις 15 Ιουνίου ξεκινάει ο τουρισμός σε εμάς έτσι έντονα όπως το ξέρουμε.
0: Σήμερα είναι, θα το πάω έτσι, Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης, εντάξει αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, και της ξηρασίας, για να σας πάω σιγά σιγά προς τις ανακοινώσεις για το δίκτυο και ίδρευσης και αποχέτευσης. Να ξεκινήσουμε από το Τσιλιβί που είναι νέο και έχει προκαλέσει και μια σειρά αντιδράσεων του τύπου γιατί τόσα χρόνια και γιατί τώρα. Και εάν πρέπει να γίνει στο Τσιλιβί και γιατί όχι σε άλλες περιοχές, αφού στο Τσιλιβί μόνοι τους έκαναν ό,τι έκαναν.
1: Δεν μου λέτε κάτι? Πριν ακριβώς βγουν 2.600.000 ευρώ, γινόταν ολόκληρη ιστορία τι ακριβώς γίνεται με το Τσιλιβί και αν τελικά υπάρχει προγραμματισμός και τι θα γίνει με το Τσιλιβί και χρόνια ολόκληρα με το δίκτυο του Τσιλιβί, το οποίο είχε κατασκευαστεί και ήταν παράνομο, το οποίο δεν ήταν και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, δεν μπορούσε να πάρει τα λήματα από τις υπόλοιπες περιοχές, ότι το αντλιοστάσιο το ένα το φωτογραφίζανε οι τουρίστες και γινόταν δυσφήμιση της Ζακύνθου και της Ελλάδας ολόκληρης για όλα αυτά. Πιέσαμε, προσπαθήσαμε, βγήκε η μελέτη από τη ΔΕΙΑΣ, προωθήθηκε η μελέτη, τη χρηματοδοτούμε με 2.600.000 ευρώ, πάμε τώρα ανάποδα. Γιατί τα βγάλαμε τα 2.600? Λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο και με αυτούς οι οποίοι μας κάνουν αντιπολίτευση, θεωρώ ότι ακριβώς παίνονται ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν τον τόπο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχάς υπάρχει στην Χαλκίδα ένα νησάκι απέναντι το οποίο παίρνει όλη τη Χαλκίδα και όλη την περιοχή της πόλης σε έναν βιολογικό. Στην Αθήνα, στην Ψιτάλια πηγαίνουν όλος ένας βιολογικός. Εδώ πού τα βρήκαν αυτά τα συστήματα ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας βιολογικός σε κάθε περιοχή που αναπτύσσεται με 3-4 βιολογικούς στη Ζάκυνθο. Αυτά πραγματικά είναι πράγματα τα οποία συζητιώνται, γίνονται και γι' αυτό το λόγο δεν καταλήγουν ποτέ. Γιατί
0: υπάρχει μια ενιαία σχόλια. Αυτό θα γίνει όμως, θα ενισχυθεί ο βιολογικός, θα αυξηθεί?
1: Βεβαίως, γιατί αυτή την ώρα γίνεται μελέτη και έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Όχι γίνεται μελέτη, λάθος έκφραση. Ναι. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη επέκτασης του βιολογικού. Ωραία. Και έχει πάει για να πάρει περιβαλλοντική έγκριση το συγκεκριμένο. Άρα έχει προχωρήσει και αυτό. Επομένως, στη Ζάκυνθο, αυτό το οποίο θέλουν οι περισσότεροι είναι να δουν το έργο. Το έργο όμως για να γίνει πρέπει να έχεις μελέτες, πρέπει να έχεις περιβαλλοντικές μελέτες, να τα έχεις όλα αυτά. Τι να τους κάνω εγώ για παράδειγμα για το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν έκαναν απολύτως τίποτα?
0: Δεν υπήρχε καμία μελέτη δηλαδή από πριν?
1: Τίποτα. Που... απολύτως τίποτα.
0: Και οι τοπικοί που βγαίνουν και...
1: τίποτα, τίποτα, τι να πει. Βγαίνει για παράδειγμα ένας πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο οποίος δεν έκαμε όταν υπήρχε εκεί πέρα καμία μελέτη, παρά διαχειριζόταν ένα νερό υφάλμηρο από εκείνη την περίοδο, απλώς για να στέρνει με δελτίο το νερό στα σπίτια και στις περιοχές. Δεν έκανε τίποτα, έφυγε και σήμερα κάνει κριτική που σήμερα πραγματικά γίνεται ένα τεράστιο έργο και από τη ΔΕΙΑΣ και από τη δικιά μας την κυβέρνηση και από μένα προσωπικά για να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια.
0: Θα γίνει αυτή τη στιγμή όπως πρέπει, δηλαδή θα γίνει πρώτα η επέκταση και μετά ο βιολογικός, ή θα βάλουμε το άλογο μπροστά?
1: Κοιτάξτε,
0: στο
1: δείτε, αυτή την ώρα έχουμε την αναβάθμιση του βιολογικού 3250, η οποία πρέπει να γίνει από ό,τι μας πληροφορούν. Έρχονται τα μηχανήματα τα οποία τα έχουν, γιατί δεν είμαι και εγώ από την
0: καλά, όχι, απλά αρμόδιο. Επειδή έχει ασχοληθεί.
1: Εγώ είμαι αυτός ο οποίος είναι για να φέρνω τα χρήματα, να πηγαίνω να πιέζω την κυβέρνηση να μας στέλνει τα χρήματα. Και μέχρι αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, η ροή των χρημάτων είναι άμεση όταν έχουμε το αίτημα και έχουμε και τη μελέτη τη συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν έχουμε τα 3.250 για την αναβάθμιση. Γίνεται η επέκταση. Με την επέκταση η οποία γίνεται, προγραμματίζεται ο βιολογικός να γίνει τριτοβάθμιος. Δηλαδή το νερό το οποίο θα βγαίνει θα μπορεί να πάει και για άρδευση. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια στόχευση η οποία είναι σημαντική.
0: Έχει προβλεφθεί να είναι τέτοια η επέκταση ώστε να μην θέλουμε πάλι σε 5 χρόνια?
1: Κοιτάξτε, είναι, νομίζω είναι δουλειά της ΔΕΙΑΣ και των μελετητικών γραφείων και των μελετητικών γραφείων, τα οποία λογικό θα είναι ότι θα πρέπει να προγραμματίζουν μπροστά πραγματικά για κάποια χρόνια για τη δυναμικότητα του βιολογικού. Αλλά και η αναβάθμιση η οποία πάει να γίνει τώρα, πρέπει να ξέρετε ότι και αυτή θα προσφέρει του βιολογικού τα λίμματα σε καλύτερη κατάσταση για να μην έχουμε προβλήματα το καλοκαίρι. Και μέχρι στιγμής νομίζω ότι ανταποκρίνεται το όλο θέμα, παρόλο που δεν έχει γίνει ακόμα η αναβάθμιση. Με την αναβάθμιση θα πάμε ακόμα καλύτερα. Από εκεί και πέρα, επειδή αναπτυσσόμαστε συνεχώς και δημιουργούνται καινούργια ξενοδοχεία, καινούργιες κλίνες, όλα αυτά, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει και η επέκταση του βιολογικού για να μπορέσουμε να έχουμε και να σταματήσουν αυτές οι βρωμιές που υπάρχουν, να μυρίζει όλη η περιοχή με ένα βιολογικό ο οποίος δεν λειτουργεί σωστά, και από εκεί και πέρα να έχουμε ένα τριτοβάθμιο βιολογικό που το νερό που θα βγαίνει θα είναι καθαρό ακόμα για η άρδευση. Αυτή είναι η στόχευση την οποία πρέπει να κάνουμε. Και ακούς τώρα τον κάθε πικραμένο να βγαίνει και να λέει: βγάζουμε 2.600.000 ευρώ έτοιμα όλο το προηγούμενο διάστημα. Φωτογραφίες, οι εφημερίδες, εσείς εκεί από πάνω, να φτιάξουμε τα βιοστάσια, να κάνουμε τον αποχετευτικό στο τσιλί. Να το διορθώσουμε. Το πάμε να το διορθώσουμε. Α, λέει, μη μέτρα λέει αυτά. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, εμείς οι πολιτικοί που είμαστε χρόνια στην ιστορία, τα έχουμε ζήσει. Ο καθένας θέλει να κάνει μια αντιπολίτευση και θέλει να μειώσει τα πάντα. Όμως δεν μπορεί κανένας μακαρένας να μειώσει αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, η συντονισμένη προσπάθεια με τη δημοτική αρχή και από την κυβέρνηση για να λύσουμε ζητήματα υποδομών. Όταν θα φτιαχτεί αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο και θα φτιαχτεί σωστά για να αποκατασταθεί, νομίζω ότι θα είναι και ένας αγωγός ο οποίος θα συνδεθεί με έναν βιολογικό που θα, όπως είπαμε, θα κάνει την επέκταση, την αναβάθμισή του, την τριτοβάθμια επεξεργασία του και δεν θα έχουμε προβλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Το άλλο που λέγεται, γιατί θέλω να το συνδέσουμε και αυτό, είναι ότι κάποιοι, ας πούμε, επιχειρηματίες στο νησί πριν 20 χρόνια, 30, 10, 15, δεν έχει σημασία πότε, έφτιαξαν αυτή την κατάσταση, έβαλαν την περιοχή τη συγκεκριμένη σε αυτή την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και τώρα έρχεται το κράτος και δίνει λύση σε κάτι το οποίο δική του δουλειά. Δεν πρέπει, το έχετε ακούσει, δεν πρέπει εκείνοι οι οποίοι έφεραν τη συγκεκριμένη περιοχή σε αυτή την κατάσταση και προτετελεσμένου ουσιαστικά το κράτος να πληρώσουν για αυτή την... την τακτική του, την πρακτική του.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Τότε αναγκάστηκαν οι επιχειρηματίες οι ίδιοι να κάνουν αυτό το έργο το συγκεκριμένο με ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί ακριβώς το κράτος ήταν απόν από αυτή τη διαδικασία, ούτε χρηματοδοτήσεις έδινε, ούτε μελέτες γινόντουσαν, τίποτα. Όλα ήταν στον αέρα. Σήμερα λοιπόν έρχεται το κράτος επίσημα με μια μελέτη να αποκαταστήσει μια παρανομία η οποία υπήρχε και να διορθώσει τα κακό σκήμενα στην περιοχή. Αντί να πούμε ότι μπράβο, ότι εδώ έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν στο πληκτρολόγιο αμέσως να πούνε ότι γιατί λέει πρέπει να γίνει βιολογικός. Και όταν πας να φτιάξεις βιολογικό εκεί στην περιοχή, πρέπει να ξέρετε, θα υπάρχουν συνελεύσεις και συγκεντρώσεις για να μην πλησιάσει κανένα, γιατί κανένα δεν θα δίνει κόπεδο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Εδώ για σκουπίδια ψάχνανε για προσωρινό και γινόταν.
1: Και γυρίζανε γύρω-γύρω σε όλη τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, τα έχουμε δει αυτά τα αντιπολιτευτικά. Εμείς όμως έχουμε μια πορεία. Είμαστε ψηφισμένοι από τον Ζακυνθινό λαό για να εκπληρώσουμε τους στόχους και να διορθώσουμε τις υποδομές. Εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας σε όλους αυτούς και προχωράμε. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. 2.600.000 ευρώ έρχονται στη Ζάκυνθο για να διορθώσουν ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε χρόνια, με ρήπανση της περιοχής, με λύματα στο δρόμο να τα φωτογραφίζουν οι επισκέπτες και οι ντόπιοι να μην μπορούν να κατοικήσουν στην περιοχή, με τη δυσοσμία και όλα αυτά, και μια περιοχή ολόκληρη ήταν σε κίνδυνο, όχι μόνο για τη δυσφήμιση, αλλά για να μπορέσει να σταματήσει πλέον το να δέχεται επισκέπτες και τουρίστες στην περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καταστροφή της οικονομίας, της περιοχής και του νησιού ολόκληρου.
0: Κύριε Βουλευτά, αυτά πότε εκταμιεύονται αυτά τα χρήματα?
1: Αυτά τα χρήματα έστειλαν την πρόσκληση εχθές, γράφει, καταθέτει ο Δήμος και είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση των 2.600.000 ευρώ.
0: Άρα πάει να παίρνει όποτε ξεκινήσει.
1: Βεβαίως, ξεκινάει σε 20 ημέρες το πολύ, μπορεί να φαίνεται ότι μπορεί τα χρήματα αυτά να τα έχει στα ταμεία του. Οι διαδικασίες είναι της ΔΕΙΑΣ να προχωρήσει γρήγορα. Από εκεί και πέρα, δεν είναι, σταματήσαμε όμως εδώ, ξεχάσαμε τα 2 εκατομμύρια τα οποία βγήκαν για την περιοχή του πρώην Δήμου Αλικών για να αλλάξουμε όλο το δίκτυο με τους αμυαντοσωλήνες. Ξεχάσαμε τα 6 εκατομμύρια ευρώ που πήρε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να αλλάξουμε το δίκτυο, το οποίο ήταν και αυτό τον αγωγό, τον κεντρικό αγωγό, και δίνουμε νερό πλέον στα ορεινά και σε όλη την περιοχή της Ρίζας, όλο αυτό το μεγάλο έργο το οποίο έγινε. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε καινούργια μελέτη από τη ΔΕΙΑΣ για να διορθώσουμε την ποιότητα του νερού στην περιοχή των Αμπελοκύπρων στα Διοστάσια, για να δώσουμε καθαρό νερό στην πορεία, στην πόλη, και συνεχώς πόσιμο και τρεχούμενο νερό. Όλα αυτά γίνονται σήμερα, δεν γίνανε ποτέ. Ο βιολογικός προγραμματίζεται σήμερα, η ίδρυψη προγραμματίζεται σήμερα. Τίποτα δεν μας άφησαν. Μας άφησαν έναν αγωγό ο οποίος πάει στη Λιθακιά συνέχεια, και αντί να μην μιλάνε, έχουν και το θράσος να βγαίνουν και να τοποθετούνται στο σήμερα με όλο αυτό το έργο το οποίο γίνεται στο κομμάτι του νερού και της αποχέτευσης. Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σίγουρο ότι δεν ολοκληρώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, και θα χρειαστούμε και άλλες παρεμβάσεις και άλλα σημεία
0: να αλλάξουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εντάξει, γίνεται. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ νωρίτερα. Αλλά ας πούμε ότι γίνεται τώρα.
1: Όχι, μα τι να κάνουμε τελείως. Τώρα βγήκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα
0: είναι 6 χρόνια. Ναι, τώρα.
1: Τι να κάνω εγώ, ναι, όχι, με συγγνώμη. Αυτό γιατί να γίνεται νωρίτερα. Τότε να σας πω κάτι. Το πρόγραμμά μας είναι συγκεκριμένο και για συγκεκριμένες τετραετίες. Δεν είναι, ξέρετε, βγήκαμε και σε ένα χρόνο το φτιάξαμε. Δεν γίνονται αυτά. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα συντονισμό, συνδυασμό, ο οποίο έχει να κάνει και με τη Δημοτική Αρχή. Υπήρχε μια προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία δεν έκανε ούτε ένα έργο, δεν έκανε ούτε μια μελέτη, πρέπει να ξέρετε, επί των ημερών μου. Εγώ από πού να έφερα τα χρήματα αυτά, δεν το κατάλαβα. Τι χρήματα να φέρω.
0: Ουσιαστικά χάθηκαν, λέτε, εκείνα τα χρόνια.
1: Τέσσερα χρόνια. Χάθηκαν 4 χρόνια τα οποία δεν έγινε ούτε μια μελέτη.
0: Τα χρονοδιαγράμματα βλέπετε. Όχι, βλέπετε. Οφείλει να. Πρέπει να είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων, αλλιώς πλέον βγάζονται τα χρήματα, έτσι.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Ξέρετε τι μου. Ας πούμε τώρα, δεν το λέω για εσάς, αλλά αυτό εσείς μεταφέρετε αυτό που ακούγεται. Ξέρετε, ας πούμε, τι μου λέτε τώρα. Ότι εγώ με το που ξεκίνησα έπρεπε να πηγαίνω στην Αθήνα, να πηγαίνω στατίστοιχα Υπουργεία και να φέρνω εκατομμύρια στη Ζάκηδο χωρίς μελέτη, χωρίς τίποτα. Ποιος δίνει λεφτά χωρίς μελέτη και χωρίς να υπάρχει στόχος. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι μελέτες δεν υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, άρα λεφτά δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούσε ο τότε δήμαρχος να καταλάβει ότι για να πάρει χρήματα πρέπει να κάνει μελέτες. Ξέρετε τι μου έλεγε. Εγώ μελέτες λέει να κάνω. Δεν πρόκειται να κάνω μελέτες, να μου δώσουν λεφτά και μετά θα κάνω τις μελέτες. Μα είναι δυνατόν.
0: Δεν πειράζει, τα χαίρετε κεφαλονιά τα λεφτά και οι άλλες περιοχές.
1: Λοιπόν, και πήγαιναν αλλού. Από την άλλη λοιπόν πλευρά σήμερα έχουμε αυτές τις μελέτες που οι οποίες γίνονται και αυτές τις μελέτες χρηματοδοτούνται. Δεν υπάρχει μελέτη η οποία δίνεται και η οποία δεν χρηματοδοτήθηκε. Αυτή είναι η επιτυχία. Αυτή είναι που φέρνει τον τόπο μπροστά, όταν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, το να υπέχεις μελέτες και ο βουλευτής, ο τοπικός, να μπορεί να πιέζει να χρηματοδοτούν τις συγκεκριμένες μελέτες.
0: Και κύριε Ακρίβη, το ίδιο έχει συμβεί και με το ναυάγιο, και εκεί έχει σημειωθεί, τώρα είναι η αλήθεια, κάποια καθυστέρηση. Δηλαδή, θα περιμέναμε όλοι ενώ είχε.
1: Διαφωνώ. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Καθυστέρηση είχαν αυτοί που 40 χρόνια το έβλεπαν να σαπίζει, να διαλύεται. Και είδα μια φωτογραφία την οποία έβγαλε χθες ένας πρώην, ο κύριος Μποτόγης, ο Διονύσης, ο υποψήφιος με το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές. Και ο οποίος έλεγε καθυστερήσεις. Αν δείτε λοιπόν το καράβι, αν μπείτε στο προφίλ του και δείτε το καράβι, θα το δείτε σε τι σαπίλα βρισκότανε. Και ρωτώ εγώ, σήμερα είναι βέβαια σε προχωρημένη κατάσταση. Αλλά τότε που το έβλεπαν το καράβι σε αυτή την κατάσταση, για να μου πούνε τι ενέργειες έκαναν για να μπορέσουν να προχωρήσουν το έργο.
0: Το ακούω, δεν έγινε. Αλλά τώρα, επί των ημερών, σας μισό λεπτό. Ναι. Βγήκαν κάποια κονδύλια, έχουν υπάρξει κάποιες μελέτες. Ήρθε το Μετσόβιο. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι στην παραλία. Γιατί υπήρχαν εξαγγελίες, λέγαμε, ας πούμε, ότι μέχρι το 25 θα ξεκινήσουν τα έργα. Δεν ξεκίνησαν. Έχει έρθει το 26, παραμένει κλειστό, δεν έχει ξεκινήσει. Δεν λέω για πάνω, λέω για την παραλία.
1: Να ξεκινήσουμε να δούμε αν έχουν γίνει έργα στην περιοχή του Ναυαγίου και τι έχουν γίνει από
0: την παραλία. Στην παραλία.
1: Θα φτάσουμε και στην παραλία. Δεν έγινε ο δρόμος διαφυγής που είχαμε πρόβλημα. Δεν έγιναν πάνω τα κυκλειδώματα.
0: Τώρα εκεί να το συζητήσουμε λίγο. Γιατί επειδή πήγατε στα κυκλειδώματα, μισό λεπτό, έγιναν και έχει αφαιθεί ένα κενό 5 μέτρα και περνάνε όλοι και ξαναπάνε στη σημαία.
1: Ας πάνε να το δούνε. Δηλαδή, δεν αστείο.
0: Όχι, απλά
1: κενό, αλήθεια, σας λέω.
0: Το επισημαίνω.
1: Αυτό που το αφήσανε, αν το έβλεπαν, νομίζω ότι αν θέλουν να πάμε να συνεισφέρουμε και εμείς ένα 1000 ευρώ, να πάνε να το προχωρήσουν και θα πέσουν.
0: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
1: Είναι τραγικό τώρα να το συζητάμε αν υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα στην περιοχή, ότι αυτό δεν έγινε και ότι θα πρέπει να πάμε να δούμε γιατί δεν το κάναμε, αν υπάρχει μια κακοτεχνία. Να πάνε να το κλείσουν το συγκεκριμένο ζήτημα αυτοί που εκτέλεσανε το έργο.
0: Δεν είναι ευθύνη σας, έτσι, προφανώς.
1: Λοιπόν, αν θέλουμε να μειώσουμε κάθε έργο που γίνεται και να βρίσκουμε ένα προβληματάκι στην περιοχή, ας πούμε στα 2 μέτρα, ότι κάτι δεν έγινε, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε και πάντα θα το μπορούμε να το βρούμε αυτό. Αλλά για πάμε τώρα για το κάτω. Ναι. Ήρθε εδώ πέρα, για παράδειγμα, προσπαθήσαμε να πάμε με διαδικασίες. Μην νομίζετε ότι ήξερε και κανένας τι γίνεται. Εδώ δεν ήξερε ποιο υπουργείο εμπλέκεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ δεν ξέραμε ακριβώς ποιος εμπλέκεται με τι υπουργείο. Τουρισμού, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος, όλα αυτά ήταν οι διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν. Ξεκινήσαμε με το να γίνει μια ΑΕ στην περιοχή. Αντιδράσεις, καμός, το ένα, το άλλο, ο καθένας έλεγε το μαγλί του και το κοντό του. Πήγαμε να χρηματοδοτήσουμε την περιοχή. Υπόθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει. Φτιάξαμε την επιτροπή, αντιδράσεις.

0: μια μελέτη η οποία θα μπορούσε να μας δώσει αυτό που κάνουμε σήμερα, δηλαδή την επέκταση της παραλίας και τη συντήρηση του καραβιού. Μιλούσανε για μια συντήρηση του καραβιού η οποία ήταν να γίνει μια μελέτη για συντήρηση του καραβιού, η οποία την ώρα που θα το ξέφαβες αυτό θα έφευγε μέσα στη θάλασσα, γιατί η παραλία ήδη είχε φαγωθεί από την κλιματική αλλαγή η οποία υπάρχει και δεν υπάρχει παραλία στην περιοχή, το σκάφος είναι δίπλα στη θάλασσα.
1: Υπήρξαν όλες αυτές οι αστοχίες μέχρι που ήρθε το Μετσόβιο και έβαλε τα πράγματα στη θέση.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθαμε σε επαφή, εγώ προσωπικά ήρθα σε επαφή με το Μετσόβιο. Ποιος ήρθε σε επαφή με το Μετσόβιο? Όλοι αυτοί που επικαλούνται σήμερα το Μετσόβιο ξέρουν κανένα από το Μετσόβιο? Εγώ ήρθα με τον κύριο Καλιαμπάκο, που έχω μία σχέση προσωπική με τον κύριο Καλιαμπάκο και είχαμε γνωριστεί για κάποιο άλλο έργο στη Ζάκυνθο, και με τον Πρίτανη του Πολυτεχνείου, για να μπορέσουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και να μας κάνουν αυτή τη μελέτη την εμπεριστατωμένη όσον αφορά για το σκάφος στη συντήρηση, αλλά όχι μόνο, και την επέκταση της παραλίας κατά 30 μέτρα. Αυτή λοιπόν η μελέτη η οποία έγινε, όντως και παρουσιάστηκε στη Ζάκυνθο, δεν ήταν μια μελέτη η οποία θα εφαρμοζόταν την άλλη μέρα το πρωί, αλλά ούτε και οι καθηγητές του Πολυτεχνείου γνωρίζουν τις διαδικασίες. Οι άνθρωποι μελέτη κάνανε. Ναι. Αυτές οι μελέτες έπρεπε να γίνουν τεύχη δημοπράτησης, αυτές οι μελέτες έπρεπε να περάσουν από αυτομηχανικές μελέτες, έπρεπε να περάσουν από περιβαλλοντικές μελέτες. Καταφέραμε να απαλλάξουμε τη συντήρηση του σκάφους από τα περιβαλλοντικά, αλλά η επέκταση της παραλίας, επειδή είναι και περιοχή Natura, έπρεπε να γίνει περιβαλλοντική μελέτη. Αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Εσείς βλέπετε τη μελέτη και πάμε να την εφαρμόσουμε. Δεν είναι έτσι. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι ένα έργο το οποίο στην αρχή αξιολογήθηκε γύρω στα 3, 4, 5, έχει φτάσει στα 9 εκατομμύρια με όλα αυτά τα οποία συζητάμε για επέκταση της παραλίας κατά 30 μέτρα. Άρα λοιπόν έπρεπε να βρεθούν και τα χρήματα τα συγκεκριμένα των 8 με 9 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Έχουν βρεθεί τώρα.
0: Βεβαίως έχουν βρεθεί. Γι' αυτό
1: και
0: το λόγο
1: ξεκινάμε.
0: Προκυρήσετε το έργο, ήδη έχει ολοκληρωθεί από όλες τις διαδικασίες.
1: Οι μελέτες έχουν τελειώσει όλες.
0: Τα πάντα έχουμε τελειώσει. Ωραία. Από όλα αυτά και από όλες τις υπογραφές, από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, όλα αυτά και το ΤΑΙΠΕΔ, είναι έτοιμο πλέον στην προκήρυξη του έργου. Εάν δεν γίνει αυτή την εβδομάδα, μπορεί να είναι την επόμενη. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχω προσωπικά. Βεβαίως, ναι, έχουμε τελειώσει από όλα αυτά. Πάμε λοιπόν για την προκήρυξη. Αλήθεια, όλα αυτά που έχω ασχοληθεί τόσο καιρό, γιατί δεν ασχολιόντουσαν το προηγούμενο διάστημα που το σκάφος ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση? Άλλωστε, από την ημέρα που ασχολήθηκα μέχρι σήμερα, το σκάφος στην ίδια κατάσταση είναι. Δεν έχει πάθει καμία περαιτέρω ζημία. Το κίνδυνος είναι μήπως διαλυθεί και αυτό που υπάρχει. Αλλά όταν το έβλεπαν το σκάφος ότι διαλύεται, που πήγαιναν και έδαιναν τα παλαμάρια επάνω όταν είχε 6 και 7 μποφόρ τα σκάφη τα οποία πηγαίνανε, εκεί μπορούν να μου πούνε που είναι οι άγκυρες του σκάφους, που είναι τα τιμόνια του σκάφους, που είναι οι μηχανές του σκάφους, ποιοι τα έχουν πάρει, το λαιλατίσανε, τι ακριβώς έχει γίνει? Αυτοί όλοι που κόπτονται σήμερα για το ναυάγιο ότι καθυστερώ εγώ για να μου κάνουν αντιπολίτευση, που από το 19 μέχρι σήμερα εγώ ασχολούμαι με το ναυάγιο, πριν δεν κάνανε τίποτα, κάνανε πως δεν το βλέπουν στην περιοχή και λέγανε ότι ένα παλιό πιοκάραβο βρίσκεται εκεί στην περιοχή και ποιος δίνει σημασία. Σήμερα λοιπόν για να κάνουν αντιπολίτευση τους έπιασε ο πόνος για το σαμπιοκάραβο. Σήμερα τους έπιασε ο πόνος. Πριν ακριβώς τι κάνανε? Για να μου πούνε, εγώ τους έχω προκαλέσει. Δεν θέλω να μου δώσουν ούτε μελέτες ούτε τίποτα. Θέλω δύο αναφορές να έχουν κάνει, δύο έγγραφα να έχουν κάνει προς το Υπουργείο για να μου πούνε ότι ακριβώς ενδιαφέρθηκαν να κάνουν κάτι. Και ας μην έγινε.
1: Τότε εντάξει, λειτουργούσε, το ξέρετε. Και αλλιώς το σύστημα.
0: Τι?
1: Έπαιρνε τηλέφωνο τον Υπουργό και στο κανόνιζε τότε. Ήταν αλλιώς, δεν ήθελε.
0: Α, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν να μου πούνε τι ακριβώς έγινε. Μήπως και δεν λύσαμε και το ιδιοκτησιακό μέχρι και τον Άριο Πάγο που πήγαμε με δικηγόρο που έβαλε ο Δήμος και εγώ παρουσιάστηκα μαζί με τον Δήμαρχο στον Άριο Πάγο για την ημέρα που καταθέσαμε τις ενστάσεις μας που προσέφυγαν οι υποτιθέμενοι ιδιοκτήτες για το θέμα του ναυαγίου, ότι για το σκάφος ότι είναι ιδιοκτησιακό τους, ότι είναι δικό τους. Άρα όλα αυτά δεν τα λύσαμε σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή μπορούσε να προχωρήσει χωρίς να λύσουμε το ιδιοκτησιακό. Το ξέρουν αυτό, ότι δεν γινόταν να προχωρήσουμε, έπρεπε να το λύσουμε το ζήτημα. Πέρυσι, πριν από ένα χρόνο, ολοκληρώσαμε τη διαδικασία του ιδιοκτησιακού. Άρα λοιπόν λύσαμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται. Και αντί να μας πούνε μπράβο και ευχαριστούμε, σωστός, για αυτά τα οποία έχουν γίνει επί αυτά τα 7 χρόνια που ασχοληθήκαμε και φτάσαμε πλέον στο διατάφτα της προκήρυξης του έργου, μας λένε για καθυστέρηση. Αυτοί που 40 χρόνια δεν το βλέπανε.
1: Θα πάμε σε λίγο, θέλω να πάμε και στην κεντρική σκηνή, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά θέλω να βάλω και ένα άλλο ερώτημα σχετικά με την αστυνόμευση στο νησί. Ήρθε το FBI, έχουμε μάθει και αυτό το FBI τώρα, το ελληνικό FBI έκανε διάφορα, τέλος πάντων, κάποιες συλλήψεις για εμπόριο όπλων, οι πληροφορίες λένε ότι θα ξανάρθει.

0: γιατί όλο και κάτι έχει στα σκαριά. Είναι εγκληματογόνος νήσος η Ζάκυνθος, ένα. Και δεύτερο, η αστυνόμευση και οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν έρθει στο νησί αρκούν, είναι περισσότεροι από τις προηγούμενες χρονιές, χρειάζονται περισσότεροι, θα έρθουν?
1: Χρειαζόμαστε και περισσότερους. Αυτή την ώρα όμως έχουμε τις όποιες οι οποίες έρχονται, από ό,τι με πληροφόρησαν, μέσα στο διάστημα πιθανόν και αυτή την εβδομάδα, την ερχόμενη, πρέπει να έχουμε και τις όποιες και τις ΟΕΠΤΑ που έχουν να κάνουν με τα τροχαία και με την παρακολούθηση, ας πούμε, των τροχαίων παραβάσεων. Mm-hmm. Θα έχουμε και μεγαλύτερη ενίσχυση. Αυτό γίνεται συνήθως με μια μικρή καθυστέρηση πάντα. Έρχονται γύρω στις 15 Ιουνίου, εκεί αρχίζουν πλέον οι περισσότερες δυνάμεις και έρχονται. Οφείλω όμως να σας πω ότι χθες εγώ απόγευμα, 8 η ώρα πήγα στο Λαγανά, υπήρχαν 3 περιπολικά της αστυνομίας. Που εκείνη την ώρα η κίνηση, πρέπει να ξέρετε, ότι ήταν υποτυπώδης. Γύριζε ο κόσμος από την παραλία για να πάει στα ξενοδοχεία. Είχε 3 περιπολικά κάτω στην περιοχή. Ναι. Επομένως, αστυνόμευση υπάρχει. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Εκεί που πρέπει να επέμβει, επεμβαίνει. Δεν ασχολούμαστε καθόλου μα καθόλου και δεν παρεμβαίνουμε στο έργο της. Αυτό το οποίο κοιτάμε σαν βουλευτής, εγώ τουλάχιστον, να μεταφέρω τα αιτήματα της κοινωνίας και της τοπικής διεύθυνσης για ασφάλεια στο νησί και για ενίσχυση περαιτέρω, και θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα να γίνεται όσο θα είμαι εγώ να πιέζω για περαιτέρω ενίσχυση της αστυνομίας στη Ζάκυνθο. Αυτό κάνουμε, δεν μπαίνουμε καθόλου στα εσωτερικά ζητήματα. Για το αεροδρόμιο έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αλλαγή όσον αφορά την ψηφιοποίηση των συστημάτων. Έχει να κάνει γενικότερα ότι καθυστερούν για να περάσουν όλα τα στοιχεία μέσα στο κομπιούτερ η αστυνομία, η οποία έρχεται σε ειδική γραμμή την οποία έχει, όπως η ασφαλεία την οποία έχουν στο ίντερνετ οι συγκεκριμένοι. Υπάρχουν όλα τα γκισέ, έχουν παντρωθεί, έχουν στελεχωθεί κάτω και γίνεται αυτός ο συγκεκριμένος έλεγχος. Σε αυτοψία η οποία έγινε όταν πέσουν 7 πτήσεις ταυτόχρονα από την Αγγλία, ο μέσος χρόνος ήταν στα 43 λεπτά όπως χρονομετρήθηκε, όταν έρχονται σταδιακά είναι στα 15 λεπτά. Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο στη Ζάκυνθο, συμβαίνει σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης, υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Γιατί αλλάζουν πλέον λόγω ασφαλείας τα πάντα. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η μεταλλική σφραγίδα, όπως μου εξήγησε και ο αστυνομικός διευθυντής, που έμπαιναν και σε 2 δευτερόλεπτα πέρναγαν. Σήμερα λοιπόν προσπαθούν να περάσουν μέσα σε ψηφιοποίηση στα κομπιούτερ όλα τα στοιχεία αυτών που ταξιδεύουν, για να μπορούν να ελέγχονται με ένα πάτημα κουμπιού κάποια στιγμή. Γιατί ξέρετε ότι η τρομοκρατία υπάρχει, ότι δυστυχώς μέσα στις περιοχές μας μπαίνουν και τρομοκράτες που δεν τους ξέρουμε, με ψεύτικα νέα στοιχεία, όλα αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα αλλαγή του συστήματος. Τώρα λοιπόν βγήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ να μας βγάλει η ανακοίνωση, ενδιαφέρθηκε για το αεροδρόμιο και να πάω εγώ στη Φράπορτ, την οποία τότε φώναζαν γιατί να δοθούν τα αεροδρόμια στη Φράπορτ και τα δώσαν τα αεροδρόμια στη Φράπορτ. Σήμερα πάλι θυμήθηκαν τη Φράπορτ που τις δώσανε τα αεροδρόμια, που τότε λέγανε ότι κακώς πάμε να τα δώσουμε. Λοιπόν, και ότι δεν έχουμε κάνει αιτήματα και δεν γνωρίζουμε ότι εδώ έγινε στο πνευματικό κέντρο ολόκληρη συνάντηση, συζήτηση. Αλλά μάλλον πρέπει να έλειπαν και να ήταν στην Αμαλία να παρακαλάνε απ' έξω για να τους πάρουν στο καινούριο κόμμα. Και δεν ήταν στη Ζάκυνθο για να δουν αν έγινε συνάντηση ή όχι. Είχαμε καλέσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Φράπορτ στο πνευματικό κέντρο. Ήταν ο αστυνομικός διευθυντής, ήταν με η ασφάλεια. Τοποθετήθηκαν οι άνθρωποι, μας είπαν τι ακριβώς συμβαίνει, μας είπαν πώς εξελίσσεται το σύστημα, τι μέτρα πρέπει να πάρουν. Όλα έγινε μια συζήτηση. Γιατί λέει αν έστειλα χαρτί εγώ στη Φράπορτ σαν βουλευτής να τους πω τι ακριβώς γίνεται και γιατί καθυστερούν. Εδώ και έχει ολόκληρη συνάντηση με το Δήμο, με την Επιτροπή Τουρισμού, με τους αρμόδιους στο πνευματικό κέντρο και έγινε ολόκληρη συζήτηση. Επί 3 ώρες γινόταν η συζήτηση για αυτό το θέμα. Και μας είπαν εάν τελικά κάναμε παρέμβαση εμείς για τις καθυστερήσεις. Και εγώ προσωπικά, γιατί εγώ είμαι ο στόχος, όπως καταλαβαίνετε, εάν εγώ έχω κάνει παρέμβαση. Και εγώ ήμουν εκείνη την ημέρα που δεν έπρεπε να είμαι στη Ζάκυνθο και ήρθα αποκλειστικά για αυτό το πράγμα στη Ζάκυνθο, για να είμαι σε αυτή τη συνάντηση.
0: Κύριε Αχτύπη, σας προβληματίζουν. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά ατυχήματα στους δρόμους στη Ζάκυνθο. Πάρα πολλά. Και πολλά από αυτά οφείλονται και στις κακοτεχνίες των δρόμων. Και επειδή τώρα αυτό συνδέεται και με την πρώτη κουβέντα που κάναμε για το δίκτυο, εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι κλείνουν, κυκλοφορείτε κι εσείς, ότι είναι σωστή η κάλυψη των σωλήνων ή των αυλακιών που ανοίγονται τέλος πάντων στους δρόμους, και είναι, επιδεινώνουν πάρα πολύ το ήδη πολύ κακό δικό δίκτυο του νησιού.
1: Το προηγούμενο.
0: Σας ανησυχεί, γιατί είναι πολύ μεγάλο
1: βεβαίως,
0: το ποσοστό.
1: Βεβαίως, ακούστε, το προηγούμενο καταρχάς υπάρχει, πρέπει να σε ένα οδικό δίκτυο το οποίο είναι επαρχιακό και το οποίο είναι στενό. Γιατί σε όλες τις επαρχιακές πόλεις, δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο, παντού.
0: Όχι, αλλά είναι λίγο καλύτερο.
1: Στην Ελλάδα είναι παντού. Αν πάτε και σε άλλες περιοχές, ίδια περίπτωση είναι. Είναι στενή η δρόμη. Στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή είχε βγει ένα πρόγραμμα οδικής ασφάλειας το οποίο συνεχίζει να βγαίνει, αλλά τα χρήματα τα οποία είχαν έρθει ήταν αρκετά στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή και έγιναν αρκετές παρεμβάσεις με διαπλατήσεις των δρόμων. Και δείτε εδώ στην περιοχή του μεταξύ Μαχεράδου Αμπελοκήπορ, στο δρόμο που περνάμε, να πω στην περιοχή που είναι το μαγαζί του Αλιβίζου, σε εκείνο το σημείο, και μετά που βγαίνουμε στο Γιάβα, στην περιοχή Βοζαΐτη εκεί, ναι. Και αριστερά που πάμε πλέον και προς το δημοτικό και στο δημαρχείο, το πρώην δημαρχείο του Βανάτου, όλοι οι δρόμοι αυτοί που διαπλατηθήκανε ήταν από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή χρήματα τα οποία ήρθαν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα πρέπει και η παρούσα περιφερειακή αρχή σε δρόμους περιφερειακούς όπου υπάρχει θέμα να υπάρξουν διαπλατήσεις. Στην περιοχή του Σκουλικάδου, θυμόσαστε οι διαπλατήσεις οι οποίες έγιναν, το εκκλησάκι το οποίο ήταν μέσα στη μέση στον Άγιο Δημήτρη, ότι μπήκε μέσα και άνοιξε ο δρόμος ο συγκεκριμένος. Στην περιοχή που πηγαίνουμε προς τις Βολήμες, ο δρόμος σε ορισμένα σημεία άνοιξε, θέλει όμως και σε άλλα σημεία. Επομένως, υπήρχε μια γενναία χρηματοδότηση από την κυβέρνηση τότε για θέματα οδικής ασφάλειας. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε γιατί ενώ δίνονται χρήματα από το ΠΟΥΔΟΕ στην περιφέρεια, να δούμε αν όντως τα αντίστοιχα χρήματα που εδώ δίνονταν την προηγούμενη φορά δίνονται σήμερα για να έρθουν όλα αυτά.
0: Δεν πρέπει να δοθούν και στο Δήμο, γιατί κυρίως στο δημοτικό οδικό δίκτυο.
1: Τα μεγάλα ατύχηματα γίνονται στους περιφερειακούς δρόμους.
0: Ναι,
1: και νομίζω ότι έχουμε το θέμα των κόμβων εδώ στην περιοχή του Αμπελοκύπρου, που εδώ γίνονται πάρα πολλά τροχαία, που πρέπει να μπουν οι κόμβοι, και από ό,τι μας έχει πληροφορήσει ο Περιφερειάρχης, ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει άμεσα και θα προκηρυχθεί το έργο. Περιμένουμε, αναμένουμε. Επομένως, υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν. Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις, σας ανέφερα προηγουμένως, για να λυθούν ζητήματα, αλλά τα περισσότερα ζητήματα στα τροχεία, γιατί εκεί είναι οι μεγάλες ταχύτητες, είναι και στους περιφερειακούς κυρίως δρόμους. Γιατί το εσωτερικό δίκτυο μπορεί να είναι στενό, αλλά δεν έχει την κίνηση την οποία έχουν οι δρόμοι συγκεκριμένοι που σας λέω.
0: Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, έτσι καυτό.
1: Ναι.
0: Λιμανάκι του Αγίου Σώστη.
1: Εντάξει, τώρα από εκεί δεν μπορώ να σας πω κάτι εγώ για το λιμανάκι του Αγίου Σώστη, γιατί πρέπει να ξέρετε, πρέπει να νομιμοποιηθεί. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα νομιμοποίησης. Εκεί πέρα πρέπει, έχουμε πει ότι όλα και κάτι το οποίο, αν θέλετε, πίεσα και πάρα πολύ, γιατί ήταν μέχρι την πρώτη χρονιά της παρούσας δημοτικής αρχής, τελείωνε 30 Απριλίου για να μπορέσουν να καταθέσουν για νομιμοποίηση σε όλα τα αυθαίρετα λιμάνια, τα παράνομα τα οποία υπήρχαν. Αν δεν το έκαναν, έπρεπε όλα αυτά να ξεμαζωθούν. Εκατέδεσαν φακέλους, από εκεί και πέρα πρέπει σιγά σιγά να νομιμοποιηθούν τα σχέδια.
0: Περίρθε στην αρμοδιότητα του Δήμου, έτσι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Ο Δήμος πλέον είναι όλα τα ορφανά τέτοια λιμανάκια που λέμε, είναι αποκλειστικότητα του Δήμου. Ο Δήμος πρέπει να τα νομιμοποιήσει και πρέπει πλέον, γιατί αν δεν νομιμοποιηθούν, πρέπει να ξέρει ότι πρέπει να φύγουν. Αυτό έχει
0: επειδή
1: να κάνει με το,
0: και το ότι είναι αλλιευτικό.
1: Δεν είναι μόνο το Άγιος Σώστης. Είναι ο Άγιος Σώστης.
0: Όχι, εκεί είναι άλλο το ζήτημα. Είναι ότι είναι εκατοντάδες βάρκες. Όπου πιάνουν ένα τεράστιο κομμάτι της παραλίας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει δρόμος διαφυγής. Είναι πολύ χειρότερα από το ναυάγιο. Δηλαδή θυμάμαι πέρυσι που δεν ήταν τίποτα, μια λιποθυμία, για να ανέβει ασθενοφόρο έκανε 40 λεπτά. Αν ήταν σοβαρό, καταλαβαίνουμε όλοι τι θα είχε συμβεί. Και υπάρχει εκεί έτσι μια, οι ψαράδες ας πούμε, που είναι αλλιευτικό το λιμανάκι. Δηλαδή όσα χρόνια υπάρχει, που είναι πολλά χρόνια, δεν μπορούν να βγουν και να βγάλουν την ψαριά τους, επειδή είναι σταματημένα πούλμαν, επειδή είναι λίγο, όχι λίγο, είναι άναρχο τελείως.
1: Δεν είναι, μιλάτε σε έναν άνθρωπο που δεν έχω αυτή την αρμοδιότητα.
0: Όχι, είναι, απλά το λέω.
1: Εντάξει, είναι κάτι που μου το λέτε, οι αρμόδιοι θα πρέπει να τα δουν όλα αυτά. Δηλαδή, δεν μπορεί ο βουλευτής να έχει απάντηση για όλα, ούτε μπορεί να πει ότι θα τα λύσει όλα. Υπάρχουν και άλλοι φορείς, άλλες αρχές, οι οποίες πρέπει να ασχοληθούν με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Η δουλειά η δικιά μου, όπως και λέμε, να ξέρετε, γιατί έχουν μπερδευτεί, επειδή βρίσκομαι πολύ συχνά στη Ζάκυνθο και κοιτάζω να λύσω ζητήματα που δεν είναι και του, στα καθήκοντά μου, να λένε ας πούμε ότι ο βουλευτής δεν είναι δικό μας το θέμα. Πρέπει και οι υπόλοιποι να κάνουν τη δουλειά τους. Η δουλειά του βουλευτή είναι νομοθετικό έργο και ταυτόχρονα να βοηθάει όταν υπάρχουν, όπως σας είπα προηγουμένως, μελέτες, υπάρχουν προτάσεις, όλα αυτά, να μπορούν να προχωράνε οι χρηματοδοτήσεις για τον τόπο. Αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί αν πάμε να δούμε στο παρελθόν το τι κάνανε οι βουλευτές της Άκυνθο, πραγματικά θα πρέπει να κλάψουμε, γιατί δεν έχει γίνει και τίποτα.
0: Συνταγματική αναθεώρηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η συνταγματική αναθεώρηση κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά εδώ υπάρχει η γελιότητα πραγματικά.
0: Είναι τολμηρή, πιστεύετε, ή θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο...
1: Νομίζω ότι αυτά τα οποία εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν στο Σύνταγμα είναι πάρα πολύ σημαντικά και χρονοτριβούν χρόνια και είναι και αιτήματα και του κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα ήταν και αιτήματα και των κομμάτων διαχρονικά στο να μπορέσουμε να τα κάνουμε. Αλλά ακούστε τώρα, να λέμε για παράδειγμα ότι θα πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση του Συντάγματος, χρειαζόμαστε τους 180 βουλευτές τώρα για να πάμε στην αναθεωρητική βουλή την επόμενη, που αυτή θα είναι η προτινόμενη και θα πάμε στην αναθεωρητική, και να έρχεται το Πασό και να σου λέει τι, ότι εγώ παρόλο που θα συμφωνήσουμε και θα έχουμε ίδια πρόταση, δεν πρόκειται να ψηφίσω την πρόταση τη δικιά μου, αυτή που προτείνω εγώ να αναθεωρηθείτε κατά την άποψη τη δικιά σας. Τι φοβόσαστε, αφού εμείς δεν θα είμαστε και θα είσαστε εσείς, να κάνουμε την αναθεώρηση του Συντάγματος στα άρθρα τα οποία συμφωνούμε. Αλλά προσέξτε, μιλάμε ότι έχουν μια πρόταση για μια αναθεώρηση ενός άρθρου και την καταθέτουν. Εμείς λοιπόν λέμε ναι, συμφωνούμε με αυτό, και αυτοί τι λένε, δεν ψηφίζουμε την πρότασή μας για να μην πάρει 180. Αυτό είναι γελιότητα πραγματικά. Εδώ με αυτόν τον τρόπο καταστρατηγούν την Βουλή και το ρόλο της Βουλής σε αυτό το θέμα και τη λειτουργία της Βουλής με αυτές τις προτάσεις. Και αυτός είναι και ο λόγος του γεγονότος ότι με το που παρουσιάστηκε η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, που έχει τις αμαρτίες του παρελθόντος, ότι βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν να είναι μεταξύ τρίτου τέταρτου κόμματος σε θέση, εννοώ δηλαδή.
0: Ναι, ναι, στις δημοσκοπήσεις. Θα σας ανησυχεί η είσοδος Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό?
1: Εγώ νομίζω ότι η είσοδος Τσίπρα δεν ανησυχεί κανέναν, γιατί ακριβώς ο κόσμος γνωρίζει αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτό είναι το ταβάνι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μάζεψε το παλιό ΣΥΡΙΖΑ, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάει σε λιγότερο ποσοστό από το 17% το οποίο πήρε στις εκλογές που είχαμε, τις ευρωεκλογές, και στις εκλογές τις οποίες είχε χάσει τότε στις εθνικές εκλογές του 17%, και είναι ένα κόμμα το οποίο μάζεψε όλους τους παλιούς ψηφοφόρους του. Δηλαδή διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, διέλυσε τη Νέα Αριστερά, διέλυσε το κόμμα της Κωνσταντοπούλου και ακριβώς πήρε το ποσοστό, λιγότερο ποσοστό από αυτό που πήρε στις εθνικές εκλογές του 2023. Αυτό είναι το ταβάνι του, εκεί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, να το πούμε έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ουσία, εντάξει. Απλώς κάθε ένας ο οποίος δεν θέλει να θυμάται το παρελθόν, δεν έχετε δει πολλές φορές που δεν θέλουμε να θυμόμαστε κάτι από το παρελθόν και λέμε μη μου το αναφέρεις αυτό, δεν θέλει να ακούει για ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς είναι συνδεδεμένος με όλα αυτά τα οποία έγιναν επί 4,5 χρόνια διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Όλες εκείνες οι αμαρτίες οι οποίες έγιναν στην Ελλάδα. Το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο που μας έβαλε μέσα 100 δισεκατομμύρια, το γεγονός ότι κλείσαν οι τράπεζες και πηγαίναμε να πάρουμε κάτω από τον ήλιο 60 ευρώ, και με όλα αυτά τις αμαρτίες με την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, δεν θα έχουμε το χρόνο, άλλωστε προεκλογική περίοδος είναι, να τα αναφέρουμε όλα αυτά τα οποία
0: Πότε βλέπετε, ακούστε.
1: Εδώ πραγματικά υπάρχει, τι να περιμένεις ας πούμε από το κόμμα. Εδώ βγήκε ο Γιούνκερ σε αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο έβγαλε ο Sky και είπε το εξής, και δεν βγήκε να το διαψεύσει αυτό το συγκεκριμένο. Του είπε ότι θέλουμε ένα έλλειμμα το οποίο υπήρχε γύρω στα 380 εκατομμύρια να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Και δεν φορολόγησε τους εφοπλιστές, φορολόγησε τους μικρομεσαίους. Και αυτό το πράγμα, και του είπε μάλιστα ο Γιούνκερ, όπως λέει, ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας αριστερός, αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές, φορολογεί τους μικρομεσαίους. Αυτός είναι ο Τσίπρας, αυτή είναι η Ελλάς του Τσίπρα που δεν θέλει να θυμάται το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά ακριβώς έγιναν τότε στη διακυβέρνησή του. Και σήμερα έρχεται να μας πει ότι για όλα αυτά φταίγαν οι άλλοι και όχι αυτός που αυτός τους έβαλε.
0: Λοιπόν, είναι και η διαδικασία λίγο περίεργη, δηλαδή ενώ έχει πει ότι δεν θα πάρει εν ενεργεία βουλευτές επειδή ο ίδιος παρετήθηκε, τώρα παρετούνται για να πάνε στο... Είναι λίγο...
1: Δεν τους

0: Δηλαδή, δεν τους θέλει, το... τους έχει αφήσει απ' έξω. Δεν ο Πάμελος δεν επικοινωνεί μαζί. Σκοτώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν τους θέλει να τους πάρει. Δεν θέλει να μπλέξει μαζί τους γιατί θέλει να δείξει ότι αυτοί ήταν οι φταίχτες και αυτός ήταν ο εντάξει. Ναι, προσπάθησε να μας φέρει στην κεντροδεξιά και στην κεντροαριστερά να πάει κέντρο. Δεν τα κατάφερε, πέταξε και το αριστερά μέσα. Καπηλεύεται και ένα όνομα για να πάει να συνδέσει με το ΕΑΜ ΕΛΑΣ και να φέρει το όνομα ΕΛΑΣ. Δηλαδή αυτά τώρα είναι τερτύπια και μυαλό δεν έχει βάλει. Και από την άλλη τη μεριά τι βγήκε και μας είπε, ακούστε τώρα προτάσεις. Λέει, θα δώσω 500 ευρώ στους γιατρούς για να μπουν στα νοσοκομεία. Μα εδώ τους δίνουμε 600 ευρώ από το Δήμο το μήνα για να έρθουν να μπουν στο νοσοκομείο και δεν μπαίνουν. Εδώ τους δίνουμε 2.000 ευρώ επιπλέον των μισθών και των εφημεριών για να έρθουν για ένα μήνα στη Ζάκυνθο και να μείνουν και σε πεντάστερα ξενοδοχεία και δεν έρχονται. Και έλυσε το πρόβλημα δίνοντας, λέει, αύξηση 500 ευρώ στους γιατρούς.
1: Και αυτό έλυσε, έλυσε το πρόβλημα.
0: Ακούστε, και μετά είπε ότι θα δώσει ελεύθερο εισιτήριο σε όλους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή εσείς και εγώ θα πληρώνουμε χαράτσι για φορολογία, για να έχουν αυτοί, για να έχουν στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ελεύθερη είσοδο οι πολίτες. Και εμείς εδώ, δευτερεύουσα κατηγορία, θα πληρώνουμε για να υπάρχει αυτή η μετακίνηση ελεύθερη στις συγκεκριμένες περιογές.
1: Να σας πω, γιατί πηγαίνει και ο χρόνος, πότε βλέπετε κάλπες?
0: Αυτές που έχει πει ο Πρωθυπουργός και το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές, ότι το 2027.
1: Ωραία. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι μέχρι τώρα φαίνεται ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας έχει παγιωθεί. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει με βάση και τις δημοσκοπήσεις, και όποιος ξέρει να διαβάζει τις δημοσκοπήσεις το βλέπει, στην περίπτωση που ανακοινωθεί κόμμα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή στην περίπτωση που Αντώνης Σαμαράς βγει και ανακοινώσει κόμμα, είναι βέβαιο ότι ένα ποσοστό θα το τραβήξει από τη Νέα Δημοκρατία. Σας ανησυχεί και πόσο?
0: Αυτό όχι, γιατί αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό από τη δικιά μας την πλευρά, γιατί αυτοί οι οποίοι διαφώνησαν με τη Νέα Δημοκρατία στη διάρκεια αυτών των 7 ετών ήδη έχουν αποχωρήσει, ήδη είναι σε σκεπτικισμό εάν θα επανέλθουν ή αν θα πάνε σε άλλα κόμματα, έχουν επιλέξει τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να πάνε σε κόμματα που εκφράζονται, όπως είναι με του Βελόπουλου και όλα τα άλλα
1: και
0: κόμματα.
1: Και Χριστιανού, η οποία ξαφνικά
0: αυτοί λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό το ποσοστό το οποίο έχει η Νέα Δημοκρατία και αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτοί οι οποίοι έχουν παραμείνει, και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί για να πάρει αυτόν τον συγκεκριμένο κόσμο. Ίσα ίσα που εμείς αναμένουμε, όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, μεγαλύτερη συσπήρωση, και βλέποντας πραγματικά ότι είμαστε η μοναδική παράταξη με πρόταση και αυτοί οι οποίοι διασφαλίζουμε το μέλλον, το αύριο, και δεν πάμε να μπλέξουμε την κοινωνία σε αέναες συζητήσεις που δεν θα καταλήγουν πουθενά. Ήδη με το καλημέρα βρεθήκαμε 2-3 συνιστώσεις και τάσεις μέσα στην Ελλάς, και φανταστείτε όλοι αυτοί να μαζευτούν εκεί ξανά και για να βγάλουν μια απόφαση να περνάνε κανένα 2 χρόνια για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Νομίζουμε ότι η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία, και το έχει αποδείξει. Και νομίζω ότι τα βήματα τα οποία κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια δεν πρέπει να πάνε πίσω, να πάνε στράφη. Πρέπει να μείνουμε εκεί για να μπορέσουμε τελικά να κάνουμε ακόμα καλύτερες μέρες για τον τόπο μας.
1: Τελευταία ερώτηση. Θα είστε πάλι υποψήφιος?
0: Και τώρα νομίζω ότι...
1: Εγώ οφείλω να ρωτήσω.
0: Εννοείται, γιατί δεν το καταλαβαίνω, γιατί αυτή η ερώτηση δεν έπρεπε να γίνει καν.
1: Εγώ την κάνω την ερώτηση, γιατί μπορεί να πείτε ότι ξέρετε κάτι, εγώ παιδιά έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω.
0: Ναι. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Έτσι.
1: Α, σε αυτές πάντως θα είστε πάλι. Για να το...
0: Ναι.
1: Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αχτύπη.
0: Εγώ, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: Μου λένε τώρα ξενερώνει.
1: Λοιπόν, είχαμε, κράτησε πολύ, 40 λεπτά συνέντευξη. Νομίζω επιπαντός επιστητού σωστών. Καλύψαμε βέβαια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επικαιρότητας. Θα είναι και πάλι υποψήφιος, επειδή υπήρχε μια αγωνία, γι' αυτό το ρώτησα αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο κύριος Ακτύπης. Για το ναυάγιο είναι σημαντική είδηση ότι μπορεί και εντός αυτής της εβδομάδας ή της επόμενης να ξεκινήσει η διαδικασία. Για την απάντηση στις επικρίσεις που δέχεται και η κυβέρνηση και ο ίδιος ως τοπικός βουλευτής για τα τοπικά ζητήματα, από την αποχέτευση μέχρι το αεροδρόμιο και τους αστυνομικούς, για το αν αρκεί αστυνομική δύναμη, και για την κεντρική πολιτική σκηνή.

με τούτα, γιατί Κίνα δεν είχαμε. Σήμερα ήμασταν. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Το νου σας εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδα. Σε επιτόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος για την κατάσβεση ένα ελικόπτερο. Επίσης, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση στη σχέση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατσί είπε ότι διαπραγματεύσει θα αρχίσει την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα, το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η εφαρμογή Πόσο κάνει, μέσω της οποίας ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές και να κάνει τις πιο συμφέρουσες επιλογές. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Θα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για κατοικίδια. Το άρθρο 16 για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση θα βρεθεί στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης στην Επιτροπή Αναθεώρησης της Βουλής. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του θέματος προβλέπει κρατική μέρημνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και προστασία της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. Δυνατότητα παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, με πλήρη αυτοδιοίκηση υπό την εποπτεία του κράτους και με διασφάλιση υψηλού επίπεδου σπουδών. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η πρόταση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος θα διευρύνει το πεδίο ελευθερίας επιλογών των νέων Ελλήνων, θα εγγυάται την ισότητα ευκαιριών για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο εξωτερικό ή όσους δεν μπόρεσαν να σπουδάσουν λόγω δυσκολιών στα νεανικά τους χρόνια, και θα ενισχύσει την κοινωνική κινητικότητα και στοχεύει επίσης να καταστήσει την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Να σημειωθεί ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είναι αντίθετη επί της ουσίας στη συνταγματική και κατοχύρωση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Στις 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφώς και μελτέμια, τοπικές βροχές το μεσημέρι στην Αττική και θερμοκρασία από 21-32 βαθμούς, παρόμοιος καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18-31 βαθμούς Κελσίου.
2: Ερτζακ Ίνφο 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
0: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε.

0: Είμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Δίθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
1: Με τη Χαρή Κλιαμενότου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι. Έρτζα Κίνθου. Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Ο Γιάννης Παντάκης κυκλοφορεί ψηφιακά και ως ανεξάρτητη έκδοση και το τρίτο νέο του τραγούδι για το 2026, αυτό που ακούτε τώρα με τίτλο «Το Ρόδο του Ισφαχάν» σε στίχους της Λενέτας Στράνη. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο και αναφέρεται στη Μασχά Αμίνη, τη νεαρή Ιρανή κουρδικής καταγωγής που έγινε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δικαιώματα των γυναικών. Το Σεπτέμβριο του 2022, σε ηλικία μόλις 22 ετών, συνελήφθη στην Τεχεράνη από την αποκαλούμενη αστυνομία Ιθών του Ιράν επειδή φέρεται να μην φορούσε τη μαντήλα σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες που επιβάλλει το καθεστώς. Λίγες ώρες αργότερα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και στις 16 Σεπτεμβρίου έχασε τη ζωή της. Οι συνθήκες του θανάτου της προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή, ενώ οι Ιρανικές αρχές απέδωσαν το θάνατό της σε παθολογικά αίτια. Η οικογένειά της και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστήριξαν ότι υπέστη βίαιη κακοποίηση κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Ο θάνατος της Μαχσά Αμίνη πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν και σε ολόκληρο τον κόσμο με κεντρικό σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία». Το όνομά της μετατράπηκε σε σύμβολο αντίστασης απέναντι στην καταπίεση και την περιστολή των ατομικών ελευθεριών, εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους να υψώσουν τη φωνή τους για δικαιοσύνη και ισότητα. Μέσα από αυτό το τραγούδι αποτείεται φόρος τιμής στη μνήμη της και σε όλες τις γυναίκες που συνεχίζουν να αγωνίζονται για το αυτονόητο δικαίωμα να ζουν ελεύθερες. Μουσική ενορχήστρωση. Ποιος άλλος? Γιάννης Παντάκης. Παίζουν η μουσική Ιωάννα Μουζάκη, πιάνο, Δημήτρης Χριστοδηλόπουλος, ακουστικές κιθάρες, ηλεκτρική κιθάρα, επιμέλεια, Φίβος Μπόζας, σαξόφωνο, Γιάννης Γρηγορίου, ηλεκτρικό μπάσο, Δημήτρης Αντωνιάδης, drums. Και ερμηνεύει πάλι ο Γιάννης Παντάκης.

0: Έρτζα Κίνθου.
1: Το Ρόδο του Ισφαχάν. Έρχεται και δένει ένα άλλο θέμα το οποίο έχει δημοσιευθεί στο Ert News, που αναφέρει μεταξύ άλλων μάστιγα ή γυναικοκτονία στην Ελλάδα. Μια γυναίκα νεκρή κάθε 10 λεπτά παγκοσμίως. Οι γυναικοκτονίες εξελίσσονται σε μια διαρκώς αυξανόμενη κοινωνική πληγή τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, με τα στοιχεία να καταγράφουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την έκταση του φαινομένου και τη συχνότητα των περιστατικών. Στη χώρα μας, μέσα στον Ιούνιο, καταγράφηκαν 3 υποθέσεις μέσα σε μόλις 15 ημέρες, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου. 3 υποθέσεις μέσα σε 2 εβδομάδες στην Ελλάδα. Η αρχή έγινε την 1η Ιουνίου, όταν η 39χρονη Βασιλική βρέθηκε νεκρή. Ο στράστης φέρεται, σύμφωνα με την ομολογία, το σύζυγός της, ο οποίος της κατέφερε 45 μαχαιριές σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη. Ακολούθησε στις 11 Ιουνίου το διπλό φωνικό στο Αίγιο, όπου νεκρές εντοπίστηκαν μια μητέρα και το παιδί της. Η υπόθεση παραμένει υποδιερεύνηση, με πολλά σημεία να παραμένουν αδιευκρίνιστα και τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα, και μόλις λίγες μέρες αργότερα καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό στη Δράμα, όπου μια 45χρονη αστυνομικός έχασε τη ζωή της με φερόμενο δράστη το σύζυγό της, και αυτός αστυνομικός, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η γυναίκα δέχθηκε 7 μαχαιριές. Λίγα λόγια ακόμα ή μερικά στοιχεία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι μια γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά, ενώ αντίστοιχα ένα κορίτσι χάνει τη ζωή του με την ίδια συχνότητα. Την ίδια στιγμή, το σπίτι αναδεικνύεται ως ο πιο συνηθισμένος τόπος θέλεσης τέτοιων εγκλημάτων, γεγονός που υπογραμμίζει ότι οι περισσότερες γυναικοκτονίες προέρχονται από το οικογενειακό ή στενό κοινωνικό περιβάλλον των θυμάτων.

0: καημένος, δεν τους φοβάσαι.
1: Στη συνέχεια ή στις επόμενες εκπομπές θα αναφερθούμε και στα δεδομένα στην Ευρώπη και την Ελλάδα σε σχέση με τις γυναικοκτονίες. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε στα τηλέφωνα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, X, Instagram και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazak1@papakigiaku.gr. Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12 και είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νεγκάς.
2: Χάραμα στη λεωφόρο και περιμένεις ασθενοφόρο.
1: Σε λίγη ώρα από τώρα θα μιλήσουμε και με τον επί σειρά ετών πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου, ο οποίος είναι και παράλληλα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, τον Παύλο Καψαμπέλη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, γιατρός, χειρούργος και πολλά χρόνια στα κοινά του νησιού. Μέχρι τότε όμως πάμε μια κεφαλονιά. Μετά από πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, γιατί δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί του, είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σταύρος Σπαθής. Όχι τυχαία βέβαια, πάντα με αιτία και αφορμή. Καλή σας μέρα, κύριε Σπαθή, τι κάνετε?
3: Καλημέρα κύριε Νέγκα, καλά, μια χαρά, εσείς?
1: Εμείς προσπαθούμε, εσείς?
3: Και εμείς το ίδιο, κεφαλονιά.
1: Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια επιστολή διαμαρτυρίας δική σας για την επιβολή, όπως λέτε, εξοντοτικών προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας σε πολίτες και επαγγελματίες. Η επιστολή είναι προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Νήσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση στο Βουλευτή Κεφαλονιάς Κιθάκης, στον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Κιθάκης και στον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού και προς τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λειξουρίου, Σάμης και Ιθάκης. Πώς προέκυψε αυτή η διαμαρτυρία? Γιατί νομίζω μια αντίστοιχη διαμαρτυρία και κίνηση υπάρχει και στη Ζάκυνθο.
3: Ναι, προέκυψε κάτω από ενοχλήσεις που είχε το επιμελητήριο.
1: Ναι. Από μέλη του.
3: Από μέλη του, από επαγγελματίες, για τους ελέγχους που γίνονται στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη.
1: Από την αστυνομία.
3: Ναι.
1: Και οι οποίοι έλεγχοι αφορούν σε τι? Για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές. Για ποιους ελέγχους μιλάμε και για ποιες παραβάσεις, για να πάμε και στα πρόστιμα.
3: Αφορά κράνος, ζώνες, όλα τα πάντα. Ό,τι έχει.
1: Αυτό έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν εξαιρείται κανείς από αυτό.
3: Κοιτάξτε, δεν εξαιρείται κανείς από αυτό, όμως περιλαμβάνει και πρόστιμα τα οποία είναι πάνω σε επαγγελματίες, για τα αν έχουν δηλώσει το προορισμό και οτιδήποτε έχει να κάνει με την κίνηση των αυτοκινήτων και των μηχανών μέσα στην.
1: Συγγνώμη, για να γίνει κατανοητό. Τι είπατε, αν έχουν δηλώσει
3: τον προορισμό? Μιλάμε για επαγγελματικά αυτοκίνητα και σε αυτό το κομμάτι.
1: Αν έχουν δηλώσει τον προορισμό, ναι.
3: Ναι, τα τράνσερ, αυτά που γίνονται.
1: Που μεταφέρουν τουρίστες.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, από τη στιγμή που προβλέπετε να το κάνουν, δεν το καταλαβαίνω.
3: Εντάξει, εμείς δεν είμαστε, κύριε Νέκα, κοιτάξτε, εμείς δεν είπαμε ότι, όπως είπαμε και στην ανακοίνωση, δεν είμαστε αντίθετοι στον έλεγχο. Απλώς στην κατηγορία που είναι εξαντλητικά αυστηρά προστήματα, να υπάρχει τουλάχιστον στην αρχή μια σύσταση. Και μετά, αν δεν συμμορφωθούν, οκ. Όμως από εκεί και πέρα, οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, η σεζόν εδώ στην Κεφαλονιά, δεν ξέρω και στη Ζάκυνθο, αλλά ειδικά στην Κεφαλονιά, συρρυκνώνεται. Και μιλάμε τώρα για μια τουριστική περίοδος, η οποία ο Απρίλιος και ο Μάης δεν ξεκίνησε καλά. Και όλες οι επιχειρήσεις αυτές εδώ στην Κεφαλονιά είναι μικρές οικογενειακές.
1: Έτερον εκάτερον, κυρία Σπαθή.
3: Συμφωνούμε και αυτό, δηλαδή, ότι δεν είμαστε.
1: Τι λέτε, δεν είμαστε να δείξουν αντίθετοι. Οι αρχές μια ανοχή και να κάνουν τα στραβά μάτια, αυτό λέτε εν ολίγης?
3: Όχι, δεν λέω αυτό. Είπα να δείξουν μια ανοχή και σε δεύτερη περίπτωση είναι να μπουν όποιο δεν συμμορφώνεται στα πρόστιμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν γίνονται αρχικά συστάσεις.
3: Ναι.
1: Δεν γίνονται συστάσεις.
3: Ναι, όχι, δεν γίνονται. Αυτό είπα.
1: Κατευθείαν όχι, επιβάλλονται πρόστιμα.
3: Επιβάλλονται κατευθείαν πρόστιματα.
1: Γιατί και συστάσεις να υπάρξουν, θα συμμορφωθούν οι επαγγελματίες, οι πολίτες κτλ. Συνήθως δεν συμμορφώνονται.
3: Εντάξει, όμως το επιμελητήριο εμείς είμαστε ένας φορέας ο οποίος έπρεπε να πάρει μετά από τις νομίες αυτές που είχαμε να πάρει θέση και να... Εμείς είμαστε όπως είπα και πάλι, είμαστε μαζί με την ελευθερία, είμαστε απέναντι.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, εσείς κάνετε μέσος πλην σαφώς λόγο για μια εισπρακτική λογική του κράτους.
3: Ναι, η οποία είναι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξοδοτική, αυτό λέμε.
1: Μερικά παραδείγματα μπορείτε να αναφέρετε, κύριε Σπαθή, για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές γιατί ακριβώς μιλάτε.
3: Μιλάμε για προστιμότητα τα οποία μπορεί να φτάνουν και 5 και 6 και 10 χιλιάδες ευρώ. Αυτό.
1: Για ποια αδικήματα ακριβώς.
3: Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σας δω.
1: Μιλάτε, ας πούμε, και για θέματα λειτουργίας των επιχειρήσεων.
3: Όχι, όχι, δεν γίνονται αυτά.
1: Που έχουν να κάνουν με υγειονομικές και άλλες παραβάσεις.
3: Όχι.
1: Κατά κύριο λόγο, για ποιες περιπτώσεις μιλάτε? Για αυτούς που μεταφέρουν βαν επισκέπτες?
3: Τώρα, κύριε Ντέγκα, σας είπα ότι αυτή τη στιγμή, εγώ κάτω από τις ενοχλήσεις αυτές που είχαμε και τα παράπονα που είχαμε από τους επαγγελματίες, βγήκε αυτή η ανακοίνωση για να μπορέσουμε. Να μπορέσουν να υπάρχει μια ανοχή, τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα.
1: Να υπάρχει ανοχή σε τι ακριβώς? Στην ανομία και στην παραβατικότητα, δεν καταλαβαίνω.
3: Όχι, δεν ήταν το πράγμα. Σας είπα και πάλι ότι είμαστε υπέρ στους ελέγχους, είμαστε υπέρ, όμως να υπάρχει μια τουλάχιστον στα μεγάλα πρόστιμα να υπάρχει μια ανοχή. Ναι. Να μπορέσουν να μην αφαιρούνται διπλώματα με τη μία για να μπορέσουν και οι επαγγελματίες να δουλέψουν. Αυτό τίποτα παραπάνω.
1: Έχει αυστηροποιηθεί κατά πολύ ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και αυτό αφορά όλους.
3: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω.
1: Με μεγάλα πρόστιμα η αλήθεια είναι, με αφαίρεση αδειών οδήγησης και ούτω καθεξής.
3: Ναι, μιλάμε για ένα μήνα, για τρεις μήνες. Άρα λοιπόν, απλώς είπα και το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά ότι. Ναι, στους ελέγχους, αλλά να υπάρχει και μια ανάλογη...
1: Είναι για αποπολίτες οι καταγγελίες, δηλαδή.
3: Ναι, εντάξει, εμείς πιο πολύ, εντάξει, εμείς τα ακούμε στον δρόμο, αλλά στο μελητήριο γίνονται από επαγγελματίες και δεν καταγγελίες, δεν γίνονται...
1: Σε τι ακριβώς αφορούν αυτές οι καταγγελίες, σε τι ακριβώς? Ναι, θέλουμε να αναφέρετε περισσότερες χαρακτηριστικές περιπτώσεις, έτσι, ναι.
3: Εντάξει, στα τηλέφωνα που γίνονται αυτές οι ενοχλήσεις στο μελητήριο είναι ότι εξαντλούν όλη την αυστηρότητα και τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν εμείς ζητήσαμε να υπάρχει αστυνόμευση, να υπάρχει ελέγχη, απλώς να μην είναι σε περιορισμένες περιπτώσεις να μην κόβονται εξαντλητικά προστήματα. Γιατί όταν μια μικρή επιχείρηση προσπαθεί να βγάλει με τη σεζόν.
1: Από τη στιγμή όμως που βεβαιώνονται διάφορες παραβάσεις, ακολουθούν και τα πρόστιμα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό που λέτε?
3: Εκεί ερχόμαστε και λέμε ότι να υπάρχει μια σύσταση. Ναι. Και από εκεί και πέρα, εάν δεν συμμορφώνονται, βέβαια να μπουν και τα απαραίτητα πρόστιμα. Τέλος.
1: Ναι, λέτε να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόντωση πολιτικών. Πολιτών, θέλετε να πείτε, και επαγγελματιών, να ληφθεί υπόψη η υποχικότητα και η κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Αν κυριαρχήσει που κυριαρχεί αυτή η λογική σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, καταλαβαίνετε που θα οδηγηθούμε, κύριε Σπαθή.
3: Εντάξει, το να υπάρχει μια μεχή δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να θα αλλάξει κάτι.
1: Ναι, και κάποιοι μπορεί να πούν μετά γιατί να υπάρχει ανοχή στη μία περίπτωση και να μην υπάρχει και στην άλλη.
3: Σίγουρα θα υπάρχουν και αυτοί. Σίγουρα. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Γιατί κάποιοι θα πούν να υπάρξει ανοχή παντού και απέναντι στους πάντες.
3: Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν θέλετε να πείτε περισσότερα για ποιες περιπτώσεις. Να καταλάβουμε κι εμείς.
3: Κοιτάξτε, όπως είπατε κι εσείς, και στη Ζάκη το ίδιο γίνεται. Ναι. Υπάρχουν ανάλογες. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αυτό εννοώ. Άρα λοιπόν θα πρέπει εκεί να υπάρχει μια, μια αναλογικότητα, τίποτα άλλο. Δεν ζητάμε κάτι το οποίο να μην γίνεται να υπάρχει άνομη. Να υπάρχει...
1: Ναι, εντάξει κύριε Ασπαθή, να μην σας πιέζουμε περισσότερο. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί υπάρχει σχετική ενημέρωση από το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης που αφορά στην έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων έτους 2023, προκειμένου να ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, κύριε Σπαθή.
3: Ναι.
1: Και είναι κοινή ενημέρωση από το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
3: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο είχε παγώσει, για, όπως είπατε και εσείς, για αρκετά χρόνια το μεταφορικό ισοδύναμο.
1: Είχε παγώσει και πολυλειτουργούσε.
3: Ναι. Άρα λοιπόν έρχεται τώρα το Υπουργείο και λέει ότι ενεργοποιείται ξανά από το, για το 23. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουν πάει 3 χρόνια πίσω. Έτσι, και καλούμε όλους τους επαγγελματίες να υποβάλουν τις αιτήσεις από 7 εβδόμου μέχρι και 31 που είναι το, η προθεσμία, να μπορέσουν να πάρουν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογικά τιμολόγια και ό,τι άλλο ζητάει το Υπουργείο, για να μπορέσουν να πάρουν τα λεφτά πίσω όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι μια καλή κίνηση που κάνει το Υπουργείο. Και
1: για το 2023 τώρα, έτσι.
3: Ναι, ναι. Και με πιστεύω
1: αναδρομικά
3: ότι θα έρθει και το 24, πιστεύω ότι θα μπει και το 24 και το 25 μετά.
1: Μετά. Σε πλατφόρμα, στο μεταφορικό ισοδύναμο.gr,
3: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
3: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Από 7 έως 31 Ιουλίου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι. Υποβάλλουν τις αιτήσεις.
1: Η δράση αφορά επιχειρήσεις με έδρα σε νησιωτικές περιοχές της χώρας κτλ. Κτλ. Και να πούμε ότι αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια και τις επιμέρους κατηγορίες νησιών βάσει πληθυσμού. Αυτό δεν αφορά και τους πολίτες.
3: Τους πολίτες όχι, δεν αφορά. Αφορά επαγγελματίες.
1: Επαγγελματίες.
3: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Σε μια αντιστάθμιση στο μεταφορικό κόστος.
3: Όσο...
1: Εφόσον έχουμε να κάνουμε με νησιωτικές περιοχές και ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ναι.
3: Δεν είναι η στερεά Ελλάδα και είναι
1: σωστά, σωστά.
3: Τα νησιωτικά, την νησιωτικότητα.
1: Ναι. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της δράσης, από ό,τι βλέπω εδώ, ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ.
3: Ναι, ναι. Ευελπιστώ ότι να ανοίξει και το 24 και το 25. Πιστεύω δηλαδή ότι έγινε μια πρώτη κίνηση, άρα λοιπόν από το Υπουργείο, και πιστεύω ότι θα βάλει μέσα και το 24 και το 25.
1: Γιατί είχε παγώσει αυτό το μέτρο, κύριε Σπαθή, ξέρετε?
3: Αυτό δεν το γνωρίζω γιατί είχε παγώσει. Θεωρώ ότι κακώς πάγωσε πάντως, έτσι, γιατί είναι ευρωπαϊκά κονδύλια και από τη στιγμή που είναι ευρωπαϊκά κονδύλια θα έπρεπε να υπάρχει άμεσα καταβολή.
1: Ναι.
3: Για ποιους λόγους τώρα το πάγωσε το Υπουργείο και το ξαναπαναφέρει τώρα μετά από 3 χρόνια και μετά από ενοχλήσεις που είχαμε κάνει και εμείς σαν
1: επιμελητήρια. Ίσως επειδή είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο, ποιος ξέρει.
3: Δεν ξέρω, αλλά όλα τα επιμελητήρια είχαμε κάνει από κοινού.
1: Ναι,
3: όλα τα σχετικά επιμελητήρια είχαμε κάνει επιστολές που ζητούσαμε να επανέλθει ξανά το μεταφορικό ισοδύναμο.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω επί τη ευκαιρία. Δεν ξέρω αν έχει προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα κάποια εκδήλωση από το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, γιατί από ό,τι βλέπουμε εδώ, τουλάχιστον σε επίπεδο ενημέρωσης και δελτίων τύπου, έχει έντονη δραστηριότητα.
3: Έχουμε έντονη δραστηριότητα. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας. Αυτή τη στιγμή, την Πέμπτη, αύριο, υπάρχει μια συνάντηση με τον Υπουργό Επιμελητηρίου, τη στελέχωση, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, πολλά επιμελητήρια αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένα. Και όσον αφορά και συζήτηση πάνω λοιπόν στο κομμάτι αυτό, αλλά και στον επιμελητηριακό νόμο, ποιες αλλαγές προτείνουν τα επιμελητήρια στο να γίνουν.
1: Άρα, λοιπόν, επιμελητήρια έχουν θεσμικό ρόλο και συμβουλευτικό προς την επίσημη πολιτεία, σωστά.
3: Πολιτεία. Άρα λοιπόν αύριο έχω τη συνάντηση αυτή με τον Υπουργό επάνω.
1: Όλα τα επιμελητήρια.
3: Ναι, όλοι οι προέδροι των επιμελητήριων έχουν καλεστεί.
1: Από όλη τη χώρα.
3: Ναι, ναι,
1: όχι μόνο τα νησιωτικά. Ναι, ναι.
3: Όχι, όχι, από όλη τη χώρα, να καταθέσουν προτάσεις, να γίνει μια κουβέντα με τον Υπουργό και να μπορέσουμε να καταλήξουμε. Το βασικό σημείο για μας είναι η υποστελέχωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί το μελητήριο αυτή τη στιγμή έχει μπει το της Κεφαλονιάς και μιλάω για το
1: Κεφαλονιάς Στάκη.
3: Έχει μείνει με έναν υπάλληλο.
1: Με έναν υπάλληλο.
3: Άρα λοιπόν, με ένα μόνιμο υπάλληλο.
1: Και πόσα μέλη είναι, πόσα είναι τα μέλη του επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης? Στη Ζάκηθον είναι τουλάχιστον 10.000.
3: 5.200 είμαστε.
1: 5.200, μάλιστα. Κύριε Σπαθή, θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία.
3: Έγινε, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
3: Για την φιλοξενία, να είστε, γεια σας.

0: κάτι, γιατί έχουμε προβλήματα να αντιμετωπίσουμε.
1: Πόσα χρόνια έχετε φύγει?
0: Είναι και η φύση τέτοια του οργάνου, έτσι, ναι. Δεν είναι ένα όργανο συνδικαλιστικό ουσιαστικά.
1: Είναι ένα επιστημονικό όργανο.
0: Επιστημονικό, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έχει πολλές αρμοδιότητες, είναι σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα δημόσιας υγείας. Έχει πάρα πολλά θέματα, ναι. Αδειοδοτεί και τα λοιπά, δηλαδή προσφέρει και μια υπηρεσία στο κράτος, έτσι, υπηρεσίας, ναι. Από τον νόμο, δηλαδή. Ασχολείται και με διεκδικητικά θέματα, έτσι. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε τα κλαδικά σωματεία που είναι, εντάξει, δεν είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
1: Όπως, δηλαδή, για παράδειγμα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ή όχι?
0: Ποιος?
1: Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
0: Όχι, όργανα, λέω, στο κάθε, δηλαδή, ναι. Έχουμε τους συλλόγους των νοσοκομειακών γιατρών, έχουμε τους συλλόγους των ελευθέρων επαγγελματιών,
1: ναι, τα
0: συνδικαλιστικά
1: όργανα,
0: συλλόγους των ασφαλιστικών ταμείων κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κλαδικά σωματεία αυτά που είναι καθαρά συνδικαλιστικά
1: όργανα. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου,
0: ναι.
1: Έτσι, να μας πείτε από την πολύχρονη εμπειρία που έχετε. Βέβαια, έχετε φύγει τα τελευταία χρόνια από το νοσοκομείο με την ιδιότητα του γιατρού χειρούργου. Έχετε υπηρετήσει και στο παλιό νοσοκομείο. Έχετε πολύχρονη εμπειρία. Πώς θα μπορούσατε να χαρακτηρίσετε την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου στην παρούσα φάση, σε σχέση και με το παρελθόν, απότερο ή πιο πρόσφατο?
0: Ακούστε
1: σε
0: κάτι,
1: επίπεδο λειτουργίας, στελέχωσης ή υποστελέχωσης?
0: Ναι, ακούστε κάτι.
1: Ναι.
0: Τα νοσοκομεία, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, είναι σε μια εξελικτική διαδικασία, θα έλεγα. Δηλαδή αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχουν επιτυχίες, μεταλλάσσονται, η υγεία δεν είναι κάτι το στατικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι έχει την εικόνα όπως έχουν όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος. Μπορώ να σας πω με τα γνώσεις ότι μπορεί να έχει και λιγότερα προβλήματα σε σχέση με άλλα νοσοκομεία.
1: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Καψαμπέλη? Εννοείται σε σχέση με άλλα νησιωτικά νοσοκομεία ή γενικότερα?
0: Και στην όχι, γενικώς και νοσοκομεία και σε κεντρικό, πώς το λέτε, και μεγαλύτερα νοσοκομεία,
1: ναι.
0: Όχι μόνο στα νησιά, καταλάβατε, δεν, ναι, μιλάμε, ναι. Δεν το συγκρίνουμε. Όταν θέλουμε να κάνουμε, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, θα το συγκρίνουμε ή με όμοια νοσοκομεία ή με κάτι καλύτερο, όχι με μικρότερα νοσοκομεία.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει σχέση, καταλάβατε. Εντάξει, παρουσιάζει τις ελλείψεις του σε κάποιες κλινικές, γίνονται προκηρύξεις.
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση είτε από γιατρούς, είτε από νοσηλευτές, είτε.
0: Δεν υπάρχει, είναι γενικότερο.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους που
0: είναι,
1: έχουμε αναφερθεί πολλές φορές.
0: Ακούστε, δεν είναι θέμα του νοσοκομείου, είναι θέμα κεντρικό.
1: Ναι.
0: Έτσι, μετά την οικονομική κρίση,
1: ναι.
0: Έτσι, ναι. Έχουν παραμείνει πολλοί νόμοι μνημονιακοί. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η ιατρική μετανάστευση, έτσι, δεν είναι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλα κράτη,
1: ναι.
0: Της Ευρώπης, έτσι,
1: ναι.
0: Και τα λοιπά, που δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα, έτσι. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν 30.000, ίσως και παραπάνω, γιατροί Έλληνες στο εξωτερικό,
1: ναι.
0: Και ιδιαίτερα νέοι,
1: ναι.
0: Αυτό δημιουργεί ένα έλλειμμα, έτσι, σε όλα τα νοσοκομεία. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις στην πολιτική ηγεσία, το τι πρέπει να γίνει κτλ. Κτλ. Έτσι, είναι σύνθετο το θέμα. Δηλαδή θα πρέπει να αυξηθούν οι αμοιβές στα νοσοκομεία, να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας όσον αφορά τα ωράρια,
1: ναι,
0: και τις εφημερίες και ένα σωρό άλλο. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο στη Ζάκυνθο. Και μπορώ να σας πω ότι είναι και λίγο λιγότερα.
1: Εσείς έχετε προτάσεις, υπάρχει ανταπόκριση από την επίσημη πολιτεία ή την εκάστοτε κυβέρνηση?
0: Εντάξει, προτάσεις έχουμε, κάποια πράγματα γίνονται, υλοποιούνται, κάποια είναι υποσυζήτηση, γίνεται μια συνεχής προσπάθεια. Καταλάβατε, και από μας και από τη διοίκηση του νοσοκομείου και από τους παράγοντες, τους πολιτικούς του νησιού. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν γίνει βήματα.
1: Υπάρχουν όμως σοβαρά προβλήματα.
0: Επειδή μου είπατε σε σχέση,

0: με το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άνοιξε η μονάδα εντατικής θεραπείας και λειτουργήσε που δεν υπήρχε. Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, υπερδιπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, που και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Προσωπικό ήρθε αρκετό, διοικητικό, νοσηλευτικό κτλ. Και γιατροί έχουν έρθει. Εντάξει, φεύγουν κιόλας, έρχονται, συνταξιοδοτούνται. Είναι μια διαρκής ιστορία. Συμβάλαμε, άνοιξε η μονάδα χημειοθεραπείας.
1: Ναι, η οποία ακόμα δεν λειτουργεί κανονικά, αλλά τέλος πάντων είναι μια πολύ θετική εξέλιξη.
0: Δεν, κανένα πράγμα από την αρχή δεν λειτουργεί. Ναι. Δηλαδή, φτιάχτηκε ο χώρος, ο γιατρός, ξεκίνησε
1: ο μια λειτουργία
0: και σε αυτό συμβάλαμε. Ήταν και το μόνο που μπορούσε να γίνει έτσι, γιατί εκείνη την περίοδο ακούγαμε διάφορα.
1: Υπάρχουν πάντως πολλά προβλήματα με κλινικές όπως η παθολογική, οριλά,
0: πνευμονολογική, μονάδα τεχνητού νεφρού και όχι μόνο.
1: Ναι. Ακούστε, η παιδιατρική.
0: Ναι. Ακούστε,
1: σας ακούω, ναι.
0: Υπάρχουν παθολογικές κλινικές νοσοκομείων μεγάλων που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Να πάτε εδώ στη Λιλία, ο οποίος είναι ένας δομός που υπερβαίνει τις 250.000 κατοίκους.
1: Μάλιστα.
0: Με τρία νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Και έχουν πρόβλημα. Μεταφέρουν παθολόγους από άλλα που και εκείνα είναι υποστελεχωμένα. Καταλάβατε. Δεν υπάρχουν παθολόγοι. Κάποιες ειδικότητες δεν υπάρχουν παθολόγοι. Δεν υπάρχουν ακτινοδιαγνώστες, παιδίατροι, αναισθησιολόγοι. Δηλαδή σε πολλές ειδικότητες υπάρχει έλλειψη αντικειμενική.
1: Ναι.
0: Έτσι. Άρα πρέπει να επαναπατριστούν, πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα.
1: Για να γίνει επαναπατρισμός πρέπει να αλλάξουν πολλά, να μεταξύ αυτών να
0: θεσμοθετηθούν
1: τα οικονομικά κίνητρα και τα λοιπά. Οι
0: συνθήκες εργασίας είναι οι απολαβές των γιατρών. Οι γιατροί τώρα σχέση παίρνουν τα μισά χρήματα από ό,τι έπαιρναν πριν την οικονομική κρίση.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή θα πρέπει, εμείς έχουμε κάνει και προτάσεις το πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά, δηλαδή τα επιπλέον.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς να επιβαρύνεται το κράτος ή ο φορολογούμενος. Έτσι.
1: Και ποιες είναι αυτές οι εναλλακτικές?
0: Παραδείγματος χάρη μπορεί να βάλει 10 λεπτά φόρο πάνω στα προϊόντα καπνού που είναι και επιβλαβές.
1: Ναι.
0: Έτσι, σας δω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εκεί θα μαζευτεί ένα ποσό πάνω από 300 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να χρηματοδοτήσει εφημερίες, αμοιβές επιπλέον των νοσοκομιακών γιατρών κτλ. Κτλ. Σας είπα ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχουμε καταθέσει προτάσεις τι πρέπει να γίνουν. Ελπίζουμε υλοποιούνται κάποιες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υλοποιούνται. Εντάξει, θέλει μια διαρκή διαπάλη απάνω στο θέμα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε και μια έτσι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στη διοίκηση και ενημέρωσης από τον διοικητή, τον κύριο Θανόπουλο. Το εκφράζουμε οι εκπρόσωποι του τοπικού του ως ένα που θέλουμε να πιστεύουμε δικαιολογημένο
0: παράπονο. Θα πρέπει να κάνετε μια συζήτηση πάνω στο θέμα. Γιατί να δεν έχετε? Νομίζω ότι σας ενημερώνει το νοσοκομείο.
1: Από τον διοικητή προσωπικά καμία απολύτως ενημέρωση, καμία πρόσβαση και δυνατότητα επικοινωνίας μαζί.
0: Κάποιος άλλος, μήπως έχει αναλάβει το ρόλο κάποιος άλλος?
1: Συνήθως, καμιά φορά μιλά στα τοπικά μέσα
0: ο
1: αντιπρόεδρος, ο κ. Βασίλης Κλάδης.
0: Το ακούω για πρώτη φορά. Εν πάση περιπτώσει, θα του το μεταφέρω, δηλαδή, θα του το πω.
1: Ναι. Δεν είναι κάτι που το λέω.
0: Μπορείτε να κανονίσετε, αφαίρετα. Δηλαδή. Εξαρτάται, μία φορά τόσο μπορεί να γίνεται μία ενημέρωση.
1: Όπως συνέβαινε παλιότερα, η αλήθεια είναι, από προηγούμενους διοικητές. Εκτός και αν έχουν.
0: Εντάξει, ακούστε τώρα. Καμιά φορά γίνονται και υπερβολές, έτσι. Mm. Λοιπόν,
1: δεν μιλάμε για υπερβολές, για μια στοιχειώδη ενημέρωση.
0: Όχι, λέω δηλαδή.
1: Σε τακτικό.
0: Το να γίνονται κάθε. Το να γίνεται μία, ξέρω εγώ, κάθε 2-3 μήνες μία ενημέρωση. Που
1: όταν τουλάχιστον υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο.
0: Τα θέματα του νοσοκομείου κτλ. Μπορεί να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει εκεί πέρα, ασχολείται καθημερινά, καταλάβατε.
1: Ναι. Ότι έχει μεγάλο φόρτο εργασίας, καμία αντίρρηση. Εσείς τώρα, μιας και υπάρχει δυνατότητα από τον νόμο, σκέφτεστε το ενδεχόμενο. Μιας και υπάρχει δυνατότητα από τον νόμο, σκέφτεστε το ενδεχόμενο, σαν έμπειρος χειρούργος που είστε, να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως ιδιώτης στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και πάλι.
0: Ακούστε κάτι. Υπάρχουν πολλές μορφές εμπλοκής των ελευθέρων επαγγελματιών στο δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι. Είναι με μπλοκάκι, είναι αμοιβή, δηλαδή κατά πράξη και περίπτωση. Μπορεί να πάει ένας να διοριστεί ως νοσοκομειακός γιατρός πλήρως, αλλά μη αποκλειστικής απασχόλησης, όπως και υπάρχει και ο νόμος, ο οποίος επιτρέπει σε ιδιώτες γιατρούς να πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία να κάνουν συγκεκριμένες πράξεις, χειρουργία.
1: Αυτό γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου,
0: διαγνωστικές και τα λοιπά.
1: Αυτό γίνεται.
0: Όπως έδωσε και τη δυνατότητα στους νοσοκομειακούς γιατρούς
1: να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα.
0: Να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα ή να κάνουν απογευματινά ιατρία ή απογευματινά χειρουργία.
1: Εσείς συμφωνείτε με όλα αυτά?
0: Εννοείται, υπάρχει ένας πλουραλισμός.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει το κράτος, εγώ σου έχω τον δημόσιο γιατρό,
1: ναι,
0: ο οποίος στην λειτουργία του, στο ωράριο του, το νοσοκομείο, θα έχεις δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα, εάν θέλουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν συγκεκριμένο γιατρό ή να τους χειρουργήσει, να τους εξετάσει κτλ, είναι άλλο θέμα. Υπάρχει με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους,
1: ναι,
0: η ελεύθερη επιλογή γιατρού και θεραπευτηρίου.
1: Ναι.
0: Κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή και τα νοσοκομεία μπορεί να έχουν κάποια έσοδα από τη στιγμή που δεν τον υποχρεώνει τον πολίτη. Ο πολίτης πάει μόνος του. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το νοσοκομείο του διαθέτει όλα αυτά δωρεάν.
1: Μάλιστα.
0: Είτε στην πρωινή του λειτουργία είτε στην εφημερία του. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει, ξέρω εγώ, μια γυναίκα παραδείγματος χάρη έχει τον προσωπικό του γυναικολόγο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να το απαγορεύσει κάποιος, δεν είναι κακό αυτό.
1: Ναι.
0: Και να του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να πάει να την ξεκινήσει στο νοσοκομείο. Είναι,
1: ναι,
0: καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Από το να σηκωθεί η γυναίκα να πάει στην Πάτρα ή στην Αθήνα, για να ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ή σε χειρουργία. Εγώ χειρουργώ ιδιωτικά στην Αθήνα, έτσι. Πάρα πολλούς Ζακυνθινούς συμπολίτες μας.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και εδώ κάποιοι. Για ποιο λόγο δηλαδή να υποβάλλονται σε επιπλέον έξοδα και σε επιπλέον ταλαιπωρία?
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, υπάρχει πλουραλισμός.
1: Μάλιστα.
0: Το σύστημα παραμένει δημόσιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του. Τα πάντα όλα. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τη δική του άποψη για κάποια θέματα και του δίνει το κράτος τη δυνατότητα και σε αυτό. Από το να την κάνει παράνομα, καλύτερα να είναι νόμιμα, και εξάλλου όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται επίσημα με προσυμφωνισμένες στο ΦΕΚ αμοιβές με βάση το λογιστήριο του νοσοκομείου κτλ. Δεν είναι κάτω από το τραπέζι.
1: Ναι. Κύριε Καψαβέλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε, μάλλον όχι είναι η απάντηση, να επανέλθετε στα κοινά, έτσι,
0: όχι,
1: να συμμετέχετε σε
0: κομματικές
1: διαδικασίες, υποψηφιότητες.
0: Όπως όχι, όχι, όχι. Ποτέ δεν ήθελα να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική σε προσωπικό.
1: Παλιότερα είχατε μια συμμετοχή στα κοινά και...
0: Όχι, ποτέ δεν ήμουν
1: υποψηφιός. Πιο ενεργό συμμετοχή, ναι.
0: Απλώς ότι ενδιαφέρομαι για τα κοινά, εν πάση περιπτώσει, για το κοινωνικό γίγνωση, άλλο θέμα είναι αυτό.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε, γιατί τα τελευταία πολλά χρόνια συνήθως δεν μιλάτε στα μέσα.
0: Νέγκα. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και εσείς να είστε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.

0: να αλλάξουμε θεματολογία και κλίμα μαζί, το έχουμε ανάγκη, θέλω να πιστεύω. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου και λίγο μετά και επαναλειτουργεί και φέτος το καλοκαίρι το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκεί στη Δημοτική Ακτή. Αισθάνομαι και περήφανος γιατί έχει την επωνυμία Νέγκας. Χρήστος, ο λόγος για τον αείμνηστο ηθοποιό και μακρινό μου συγγενή. Ποτέ δεν ήξερα ότι θα τιμηθώ εν ζωή. Άγγελος Πυριώχος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνεις, Άγγελε? Γιατί γελάς?
1: Για το τιμητικό.
0: Ο Χρήστος Νέγκας, παιδάκι όταν ήταν στη Ζάκη, το έπαιζε μαζί με τον πατέρα μου.
1: Κατάλαβα.
0: Μετά οικογενειακός έφυγε για Αθήνα.
1: Ναι. Και μετά έφυγε γενικός.
0: Και μετά έφυγε άδικα και πρόωρα από τη ζωή, ναι.
1: Και πολύ σύντομα.
0: Ακούμε και τα θερινά τα σινεμά.
1: Ναι.
0: Πότε ξεκίνησε, πότε ήταν η επαναλειτουργία του θερινού σινεμά?
1: Πότε πρώτο ξεκίνησε ή πότε?
0: Ναι, πότε πρώτο ξεκίνησε, ναι, να θυμηθούμε.
1: Είχε ξεκινήσει στην δεκαετία του 90.
0: Ναι.
1: Μετά σταμάτησε και το 11 το επαναλειτουργήσαμε.
0: Μάλιστα. Με επιτυχία.
1: Ουσιαστικά από το 11.
0: Με επιτυχία.
1: Κοίταξε, η επιτυχία είναι σχετική. Έχει ταινίες που έχουν τεράστια αποτυχία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές ταινίες που πάνε μέτρια και μερικές φορές έχει και μεγάλη επιτυχία. Το σινεμά είναι λαχείο.
0: Να θυμίσουμε ποιος είχε την ιδέα, την αρχική ιδέα, Άγγελε Πυριώχο, γιατί ούτε και εγώ θυμάμαι.
1: Ποια αρχική ιδέα? Ο Κοπανάς, ο Γιάννης το είχε ξεκινήσει.
0: Α, επί των ημερών της ΔΕΠΑΣ. Καλό θυμάμαι.
1: Ναι. Ο Γιάννης ο Κοπανάς το είχε.
0: Θυμάσαι τη ΔΕΠΑΣ και το Διθές. Γιάννης Κοπανάς, Άκης Λαδικός.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ούτε ΔΕΠΑΣ ούτε Διθές σήμερα.
1: Όχι. Μετά έκλεισε για διάφορους λόγους, όπως είχε κλείσει και ο Φόσκολος.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή είπαμε να το ανοίξουμε.
0: Η ταινία που προβάλλεται τώρα είναι η μέρα αποκάλυψης.
1: Έτσι, η μέρα αποκάλυψης. Είναι η τελευταία μέρα που παίζει σήμερα στο θερινό. Από αύριο θα συνεχίσει στο Φόσκολο, γιατί ο Φόσκολος συνεχίζει να λειτουργεί και το καλοκαίρι. Έχει φοβερά κλιματιστικά μέσα, οπότε έχει και πάρα πολύ δροσιά.
0: Δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα συνεχίσει να λειτουργεί το Σινέ Φόσκολος?
1: Ναι, γιατί...
0: Μόνο για προβολή ταινιών ή και για άλλες εκδηλώσεις, Άγγελε?
1: Όταν μας κάτσει και καμία εκδήλωση, προχθές είχαμε το Σάββατο...
0: Το νησί των ποιητών.
1: Είχαμε το νησί των ποιητών, ήταν παραγωγή παιδιών του Δημοτικού Σχολείου, εξαιρετικό ήταν.
0: Πιάνω Δημοτικού Σχολείου.
1: Πάρα πολύ. Ήταν νομίζω από όλο το νησί.
0: Από όλο το νησί.
1: Ναι.
0: Άρα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου από όλο το νησί.
1: Ναι. Κάνουν διάφορα τέτοια. Κάθε φορά που μας προτείνουν κάτι, εμείς με χαρά το φιλοξενούμε. Αφιλοκερδός φυσικά.
0: Τι ώρα ξεκινούν οι προβολές στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας?
1: Οι προβολές σήμερα που είναι 9.30 σήμερα για την ημέρα αποκάλυψη του Σπίλμπεργκ, είναι μια εκπληκτική ταινία.
0: Είχε ανταπόκριση από το κοινό?
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι γινόταν και τις τρελίες, γιατί είναι το Μουντιάλ.
0: Είναι και το Μουντιάλ, σωστά, σε εξέλιξη.
1: Δεν έχει κόσμο η χώρα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, στην πλατεία λες και είναι Φλεβάρι.
0: Το έχω προσέξει και εγώ
1: ψόφο, λες και κάνει ψόφο και είναι όλοι στα σπίτια.
0: Τις βραδινές ώρες όντως.
1: Ναι, γιατί βλέπουν Μουντιάλ και δικαιολογημένα. Από αύριο έχουμε Σκάρι Μούβι.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, παροδία ταινιών δρόμου και το Toy Story 5 που ελπίζω ότι τώρα που κλείσαν τα σχολεία τα παιδιά θα θυμηθούν ότι υπάρχει κινηματογράφος.
0: Το εισιτήριο.
1: Και η μέρα αποκάλυψης θα συνεχίσει στο Φόσκολο κάθε βράδυ στις 9.
0: Ναι. Το εισιτήριο είναι προσιτό είτε στο Σινέ Φόσκολο είτε στο θερινό Σινέ?
1: Το εισιτήριο είναι από τα πιο φτηνά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι 8 ευρώ. Στην Αθήνα πια έχει πάει από 10 και πάνω.
0: Ναι.
1: Σε όλη την περιφέρεια είναι 9 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το σινεμά, στις μεγάλες πόλεις είναι 10 φυσικά, εμείς το κρατήσαμε στα 8 ευρώ, προσπαθούμε δηλαδή όσο πιο φθηνά γίνεται και το παιδικό είναι πιο φθηνό.
0: Και ουσιαστικά μιλάμε για δημοτικούς χώρους, έτσι να διευκρινιστεί αυτό.
1: Είναι δημοτική χώρη, βέβαια ο Δήμος δεν κάνει τίποτα, το φροντίζουμε όλο εμείς ας πούμε.
0: Ναι. Και διαχειρίζονται συγκεκριμένα άτομα.
1: Ναι, και καλά κάνει. Δηλαδή αυτό είναι και το σωστό. Δηλαδή, ναι. Όποιος αναλαμβάνει να πάρει έναν χώρο δημοτικό, οφείλει να τον φροντίσει.
0: Ναι. Άγγελε,
1: ότι το καταφέρνουμε εμείς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν τελείωσα ακόμα.
1: Προώθηση.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι λοιπόν προλάβαμε την πόλη ή αλλιώς τη χώρα να έχει 5 χειμερινά σινεμά.
1: Καλά. Όχι, 5 δεν
0: Ακροπόλ, Άστρον, Πάνθεον.
1: Το Ακροπόλ έκλεισε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Εδώ στο...
0: Θύμισε μου, Πάνθεον.
1: Ήταν το Πάνθεον και το Άστρον.
0: Και το Άστρον.
1: Και κάποια στιγμή είχε ανοίξει και το Ρέξ. Το Παναμίτσης είχε ανοίξει το Ρέξ.
0: 4 τον αριθμό.
1: Για λίγο καιρό.
0: Και όλα στην Παραλιακή, αν θυμάμαι καλά.
1: Η Παραλιακή είχε το Άστρον, το Πάνθεον, το Ακροπόλ και το Λουξ στην Αγία Τριάδα.
0: Ναι.
1: 4 κινηματογράφοι. Εγώ θυμάμαι παιδάκι.
0: Στο Λουξ πήγαινα. Ναι.
1: Θυμάμαι παιδάκι που φεύγαμε τρέχοντας από το ένα σινεμά με τα αποδητήρια να προλάβουμε το άλλο.
0: Το άλλο. Λοιπόν, πρόλαβα το σινεμά.
1: Γιατί ήταν μια μέρα πεζόντουσαν.
0: Ναι.
1: Όποιος προλάβει και είδε.
0: Με το χαλικάκι κάτω, τις καρέκλες του σκηνοθέτη σε λευκό χρώμα, τύχη γύρω-γύρω και κόσμος να βλέπει από τα μπαλκόνια. Πορτοκαλάδα, popcorn και τότε έτρεχα. Δεν πήγαινα μόνος μου, ήμουν και ανήλικος με τη μητέρα μου και τα λοιπά. Τη συγχωρεμένη, και γιατί μου άρεσαν πολύ τα western.
1: Ναι, α, ωραία, δικός μου και εσύ.
0: Με ιδιαίτερη προτίμηση στον Clint Eastwood.
1: Στο Άστρον, που το έχει ο Σαρτάγκορος.
0: Σαρτάγκορος, μπράβο, ναι.
1: Ανεβαίναμε εκεί πέρα στα σκαλάκια που ήταν το καφενείο του Νίρου, του Καλόγερου που λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω ταινίες και έβγαινε ο Σαρτάγκορας και μας έδιωχνε γιατί φωνάζαμε.
0: Καλά, και το Λουξ, το θερινό σινεμά, είχε γράψει ιστορία εκεί στην Αγία Τριάδα.
1: Καλά, εκεί είχαμε κάνει τρύπες από πίσω και τώρα ερχόντουσαν θείασοι. Είχαμε τρύπες και πηγαίναμε να δούμε αν θα κρυφτεί καμία.
0: Νιώθω νοσταλγία προσωπικά για όλα αυτά.
1: Ναι, καλά, ήταν και τα χρόνια. Ήταν δεν είχαμε χρόνια. Τίποτα άλλο. Ναι. Δεν είχαμε τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι, η
1: αλήθεια. Δεν είχε τίποτα άλλο το νησί. Δηλαδή,
0: ήταν μετρημένα τα μαγαζιά ή τα στέκια, ήταν μετρημένα.
1: Μία πασαρέλα ήταν από την αστυνομία μέχρι το Πόρτο, να κάνουμε βόλτα πάνω κάτω τον Νυφοπάζαρο.
0: Ναι.
1: Και ένα σινεμά.
0: Έτσι.
1: Και κάνα καφενεδάκι. Και μετά αρχίσανε σιγά σιγά.
0: Και τίποτα κοπάνε από το σχολείο.
1: Πολλές κοπάνε.
0: Με συγκεκριμένα στέκια τότε. Του Γιαννιώτη και όχι μόνο.
1: Καλά λέγεται. Έπρεπε να φάμε παγωτό με σκαφέ.
0: Θα φανεί τώρα ότι κάνω διαφήμιση αν αναφέρω συγκεκριμένα στέκια.
1: Όχι μπορεί, μα δεν υπάρχει αυτό πια έτσι κι αλλιώς.
0: Όπως το Σαντίνο στην Πόχαλη, χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ούτε
0: όπως
1: και αυτό υπάρχει.
0: Πάνω στην ταράτσα του Στράντα Μαρίνα. Ναι. Σωστά. Όπως σωστά, στην σωστά. Πόχαλη στο Διεθνές. Καλά.
1: Και στην πλατεία, Κόκκινος Βράχος.
0: Κόκκινος Βράχος, ναι.
1: Ναι, είχαμε.
0: Τώρα συνειδητοποιώ πώς έχουμε μεγαλώσει.
1: Το Ζάντε Πάρκ εκεί που είναι η πιάτσα το ταξί τώρα.
0: Μπράβο.
1: Στο μικρό δικητήριο.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι... Του Νίρου που είχε και τις box.
0: Ναι. Θυμάσαι τις καρέκλες που ήταν τα τραπεζάκια με τις καρέκλες στο πεζοδρόμιο στη θάλασσα, δίπλα από τη θάλασσα. Απέναντι ήταν... δηλαδή. Από τη...
1: Λοιπόν, ναι. Η πρώτη μου εικόνα.
0: Το θυμάται ο Κωνσταντίνος Ολιβέρης.
1: Η πρώτη μου εικόνα λοιπόν ως πολύ παιδάκι και εγώ από πιτσιρικάς πήγαινα και δούλευα με τον πατέρα μου στο Πόρτο.
0: Ναι.
1: Που είχε τις καντάδες ο Οδυσσέας. Ο πατέρας ήταν πρωτοσερβιτόρος και εγώ από 7 χρονών
0: ναι.
1: Τα καλοκαίρια πήγαινα, ήμουν βοηθός σερβιτόρος που ναι, βοηθούσα ναι, τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι,
0: ναι.
1: Έφευγα από το σπίτι με τα πόδια
0: ναι.
1: για να πάω στο Πόρτο. Και συναντούσα πάντα, κάθε μέρα όμως, έναν κύριο ο οποίος χωρούσε ένα μπες κουστούμι λινό,
0: ναι.
1: πολύ κοψό και ένα ψαδάκι. Και κάθε φορά δεν πήγα μόνο του, ήμασταν κουστοδία, καμία δεκαετία πιτσιρίκια εκεί πέρα και μας σταμάταγε και μας έπιανε κουβέντα. Και λέγαμε, μωρέ, ποιος είναι τόσο εδώ που μας κουβεντιάζει. Κάποια στιγμή περνάει μια δασκάλα και λέει, μπράβο παιδάκια που μιλάτε με τον κύριο Ρώμα.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Πήγαινε. Κάθε απόγευμα και έτρωγε γαλακτοπούρικο του καλοκαιρού.
0: Ναι.
1: Και όταν περνάγαμε, μας έπιανε κουβέντα.
0: Άσε τώρα γιατί θυμήθηκα την μπουγκάτσα και τον καφέ στο μαράκι πριν πάω στο σχολείο.
1: Ναι, ήταν φοβερά.
0: Ναι.
1: Και τι άλλο, πάστα Ριγδάλου. Πω.
0: Ναι.
1: Ιδονή.
0: Ναι.
1: Ήταν όμως μια λιώτικη ζάκη, ήταν διαφορετική.
0: Ήταν πιο άνθρωπη.
1: Δεν θα μπορούσε να παραμείνει έτσι και δεν θα έπρεπε να παραμείνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί η γενιά με γενιά έχει τις δικές της ανάγκες.
0: Εμείς ζήσαμε και τις δισκοτέκ, όνομα και μη χωριό.
1: Α, σε παρακαλώ, ήμουν ο πρώτος DJ στη Ζάκυρτο, που όταν έφυγε ο DJ από το ακροτήρι πάνω του Κολαΐτη, που ήταν μαζί με τη Μαρλέν την Καρέρ, το Κολαΐτη και μου λέει, έλα εδώ παλιόπαιδο, κάθισε και κοιτάς κάθε πέρα τον DJ, παίξε εσύ.
0: Τη Ρεμέτσο που κάναμε σχολικές γιορτές και...
1: Καλά, ναι, την Δίσκο Βυζάντιο, το Αργάσι. Ναι, ήταν...
0: Τρικάβαλο στα παπάκια. Και μετά στο αυτόφορο.
1: Καλά, ο πατέρας μου λέει: Παιδάκι μου, θα ρωτήσω και πήγε καμία φορά στο σπίτι.
0: Που έφευγε από την δισκοτέκ τη Μαχάταν, κατέβαινα στα σκαλοπάτια και έλεπε 4-5.000 μηχανάκια, γιατί κανείς από εμάς δεν είχε αυτοκίνητο. Και επί ώρα προσπαθούσα να βρω πού είναι το δικό μου.
1: Να πού είναι το δικό μου. Εγώ, μεταξύ, ως πιο παλιός, έφευγα από το Πόρτο με το ποδήλατο για να γυρίσω στο σπίτι. Και τότε ήταν ένα αστυνομικό διοικητή, ο οποίο είχε απαγορεύσει και τι κατάδε και τα ποδήλατα μετά τη μία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήθελε ποδήλατο στη χώρα, λες και το ποδήλατο έκανε φασαρία.
0: Τις καντίνες με τα χοντόνκ τα κατοπινά χρόνια.
1: Ναι, ναι. Και... Επίσης λοιπόν βάζαμε τραπουλόχαρτα στις αντένες του ποδήλατου και,
0: ναι,
1: και τρέχαμε στη χώρα και μας κοιτούσε την μάτια από πίσω.
0: Πώς εκφράζεσαι έτσι, παιδί μου, η αστυνομική.
1: Ναι, κλέβαμε φωτογραφίες από τα ταπλού τους.
0: Τέλος πάντων. Πρέπει να κλείσουμε, Άγγελε, γιατί έχεις και εσύ εκπομπή και εγώ τελειώνω.
1: Έγινε, ψυχή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλή δύναμη. Είμαστε τυχεροί πάντως που προλάβαμε και ζήσαμε όλα αυτά. Νιώθω τυχερός προσωπικά.
1: Ναι, να σου πω, και τα παιδιά τα σημερινά μετά από 20 χρόνια το ίδιο θα λένε.
0: Ναι, γιατί, και, ναι. Γιατί όταν μεγαλώνει.
1: Είναι οι αναμνήσεις.
0: Έτσι.
1: Είναι οι αναμνήσεις.
0: Ναι, ναι. Αυτά ισχύουν για κάθε γενιά.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα σας.
1: Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά.
0: Επίσης.

Αυτά να μην λέμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια λύματα και σκουπίδια και άλλα τινά, έχει βαρεθεί και ο κόσμος. Να πούμε και τίποτα διαφορετικό. Πιο ανθρώπινο και πιο φυσιολογικό. Και λίγο πιο παλιό. 11:59 πρώτα λεπτά, 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και ακολουθεί η εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα με Χαρή Κλιαμινό του Πέτρο Βυσβάρδη. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ναι, μπερδεύτηκα. Πήγα μια μέρα μπροστά. Σήμερα είναι Τετάρτη. Πινελόπη Αβόρη και Καλλιτεχνικό Καφενείο. Σε επανάληψη ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθο από τις 6 το απόγευμα και μετά. Γεια και χαρά, φιλάκια, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή στην Ελβετία. Φιλοδοξεί να τερματίσει την κρίση στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει το δρόμο για μια νέα φάση της σχέσης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Αγκάθια πάντως παραμένουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ αλλά και οι μάχες στο Νότιο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε από τη Σύνοδο των G7 ότι το κείμενο της συμφωνίας είναι υπέροχο. Ο Αμπάς Αραγατζή είπε ότι οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν την ίδια μέρα που θα υπογραφεί η συμφωνία. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την πώληση πετρελαίου μετά την υπογραφή της. Πάντως, το Ιράν φαίνεται να προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες, σύμφωνα με εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο Brent κινείται κάτω από τα $79 το βαρέλι. Λειτουργεί από σήμερα η εφαρμογή Πόσο Κάνει. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να συγκρίνει τιμές χιλιάδων προϊόντων σε βασικά είδη και σε πραγματικό χρόνο και να επιλέγει τις καλύτερες. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την εφαρμογή σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Σε μισή ώρα θα παρουσιαστεί στους πολίτες από τους υπουργούς ανάπτυξης και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και από τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Υποπτίας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη. Σε περαιτέρω σκλήρινση της τάσης τους απέναντι στη ρωτία προχωρούν οι ηγέτες της G7, οι οποίοι συμφώνησαν στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιείται στην πόλη Εβιάν στη Γαλλία να επιβάλλουν νέο πακέτο κυρώσεων στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, οι ισχυροί ηγέτες χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην κεντρική Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν στην εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλοντας στο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος στη Βουλή. Ξανά στο δόλιο για 3 βιασμούς ανηλίκων ο Δημήτρης Λιγνάδης, όπου δικάζεται και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μεγαλύτερης ποινής. Η δίκη διεκόπη για αύριο προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει επί του αιτήματος υπεράσπισης του ηθοποιού για το διορισμό ειδικού ψυχολόγου προκειμένου να εξετάσει τα θύματα και να παρίσταται στο δικαστήριο κατά την εξέτασή τους. Τραγωδία στα Γρεβενά. Πανθρωκωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγγες. Η φωτιά φέρεται να εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί στο σπίτι 85χρονου, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Στις 22 Ιουνίου λήγει προθεσμία για να δηλώσουν οι πολίτες τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα. Σήμερα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης θα συναντηθεί με αντιδημάρχους από το σύνολο της περιφέρειας Αττικής.
0: Ο καιρός.
1: Κορύφωση της αστάθειας σήμερα με νεφός και μελτέμια από 21-32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 18-31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Τώρα, στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Όπως ακούσατε, είναι το καλλιτεχνικό καφενείο της ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και στους 93,2 στο FM και μπορείτε να μας δείτε και ηλεκτρονικά στον υπολογιστή σας αν στο rteco.gr επιλέξετε την ένδειξη Ζακύνθος. Αν τώρα θέλετε να μας πείτε κάτι ή να μας ρωτήσετε κάτι ή να μιλήσετε μαζί μας απλά, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 26950-33022 ή να μας βρείτε στα social media, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Σήμερα είναι μαζί μας η Παυλίνα Ριγανέλη, που την ξέρουμε όλοι ως ερασιτέχνη ηθοποιό, αλλά είναι εδώ για να μας μιλήσει για ένα άλλο πράγμα που κάνει. Η Παυλίνα γράφει ομιλίες, είναι μια γυναίκα από τη νέα γενιά γυναικών που γράφουν ομιλίες, πάει και αυτό το προπύργιο των ανδρών, Παυλίνα, και ήρθε εδώ να μας μιλήσει για αυτό που κάνει. Καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και υγεία.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, ποια είναι η πιο παλιά σου εμπειρία, η πιο παλιά ομιλία που θυμάσαι, να έχεις δει, όχι να έχεις γράψει?
1: Στο χωριό μου γινόταν τα τακτικά τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, γιατί ήμουν παιδάκι. Αλλά θυμάμαι έτσι, έχω θύμησες παλιές για ομιλίες που πεζόντουσαν.
0: Η πρώτη που τη θυμάσαι, τη θυμάσαι καλά, ήσουν μεγάλη?
1: Ήμουν μικρό παιδί, δεν ξέρω.
0: Όχι, η πρώτη που θυμάσαι και ποια ομιλία ήταν και ποιοι παίζανε λιγάκι, που έχεις γενικά την ανάμνηση όλη.
1: Η πρώτη που είδα ήταν ο Χάσης, που θυμάμαι καλά και με τα παιδιά που παίζανε. Στο χωριό που έχω παντρευτεί, στη Λιθακιά.
0: Από ποιο χωριό είσαι?
1: Από Κερί.
0: Καμία προφορά Κεριού.
1: Εντάξει, κάποιες στιγμές μου φεύγει.
0: Ή το κάνεις επίτηδες.
1: Ναι. Και αυτό, τώρα που μεγάλωσα δεν με νοιάζει πια, θα πούν.
0: Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, είναι ο Χάσης του Γουζέλη.
1: Ναι.
0: Ποιοι παίζανε?
1: Ο φίλος μου ο Τάκης ο Ανδρεόλας και η γνωστή οικογένεια των Κοριανιτέων που παίζουν κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Σ' άρεσε ο Χάσης?
1: Μου άρεσε.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν ένα ολοκληρωμένο έτσι έργο. Μου φάνηκε και είχε και ακούσματα και από το, στο χωριό μου είχα τέτοια ακούσματα και γι' αυτό γράφω και ομιλίες. Γιατί έχω παλιά ακούσματα έτσι, λέξεων που τα παιδιά σήμερα δεν γνωρίζουν. Βέβαια προσπαθώ να μην είναι τα παλιά τα λόγια για να γνωρίζει και η νέα γενιά. Τι συμβαίνει σε ένα έργο, να ξέρουν τι γίνεται. Ίσως αυτό να μην μου συγχωρέθηκε από κάποιους που δεν χρησιμοποιώ την ατόφια παλιά ζακυνθινή διάλεκτο, αλλά ήθελα να γνωρίζει και η νέα γενιά τι βλέπει.
0: Μισό λεπτό ρε Παυλίνα, συγγνώμη για το ρε ντροπή μου, φτού μου σκοτώστε με.
1: Σε συγχωρώ.
0: Παυλίνα μου, ποιος ξέρει σήμερα τα ελληνικά, την τοπιολαλιά τέλος πάντων? Υπάρχει τόσος πολλής κόσμος που την ξέρει και την καταλαβαίνει, οπότε να μην σου συγχωρεί κιόλα.
1: Και εγώ αυτό λέω. Εγώ επειδή είχα ακούσματα στο χωριό μου, την ξέρω. Την καταλαβαίνω. Τα παιδιά μου δεν την ξέρουν. Και όχι μόνο τα παιδιά μου, η νέα γενιά. Ή και η ηλικία δική μου που δεν ζούσαν εδώ. Και γι' αυτό προσπάθησα, ναι μεν χρησιμοποιώ λέξεις από τα δικά μου ακούσματα, αλλά να καταλαβαίνει και ο απλός ο κόσμος και η νέα γενιά.
0: Και οι ξένοι που ακούνε τις ομιλίες. Αχ, θα με τώρα ξέρεις τι μου θύμισες. Όταν ήμουν φοιτήτρια, μας κάνανε ανάλυση στο πανεπιστήμιο την καταστροφή των ψαρών του Σολομού, το ποιηματάκι. Στο οποίο λέει κάπου... Αχ, καλέ, δεν θυμάμαι. Αχ, λοιπόν, στον ψαρόν την ολόμη βράχη, περπατώντα η δόξα μονάχη, μελετά τα λαμπρά παλικάρια και στεφάνι. Γεναμέ...
1: Και στεφάνι... στην κόμη στεφάνι φορεί.
0: Γεναμένο από τα λίγα χορτάρια που είχαν μείνει στην έρημη γη. Και μα εξηγεί λοιπόν ο καθηγητάρα του Πανεπιστημίου ότι το γεναμένο είναι λάθο, αλλά γίνεται επειδή ο Σολομό δεν ξέρει ελληνικά. Και τον κοιτάω και πριν προλάβω να κλείσω το στόμα μου, με φεύγει και του λέω: Κυθιά μου, λέει, τι είπε? Λέω, η θεία μου όταν έτυχε το φαγητό έτοιμο και φώναζε τους εργάτες που μαζεύανε σταφίδα, του φώναζε, ελάτε, το φαγητό είναι γεναμένο. Ούτε και αυτούνι θα ξέρει ελληνικά.
1: Έτσι είναι. Όσοι δεν γνωρίζουν, δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Και όσοι δεν γνωρίζουν, μας μεταφράζουν κατά το δοκούν.
1: Αν είναι ένα κείμενο γραμμένο, υπάρχουν οι λέξεις από κάτω που το καταλαβαίνουν τι είναι, το διαβάζουν. Αυτοί όμως που το βλέπουν ζωντανά, δεν καταλαβαίνουν κάποιες λέξεις.
0: Να σου πω, είναι το σχολείο του άμμου ή της άμμου?
1: Εμείς του άμμου το ξέρουμε.
0: Ξέρεις πόσες φορές αυτό το άμμος για τη συγκεκριμένη συνοικία το έχω δει διορθωμένο από δόκιμους που νομίζουν ότι δεν ξέρουμε ελληνικά. Αυτό είναι ένα θέμα, το ότι η γλώσσα μας ξεχνιέται και ίσως το μόνο δίκιο που έχουν αυτοί που σου κάνουν κριτική, αν σου κάνουν κριτική, είναι ότι με το να μην τη γράφουμε ξεχνιέται περισσότερο. Αλλά ποιοι είναι αυτοί που κάνουν κριτική, ποια είναι η σχέση τους με το γράψιμο? Ή έχουν απλώς σχέση με τα ακούσματα των ομιλιών?
1: Έχουν σχέση με τα ακούσματα των ομιλιών και ίσως επειδή είμαι και γυναίκα.
0: Μεγάλο αμάρτημα αυτό, ε. Mm. Ναι, πριν σε τιμωρήσουμε γι' αυτό βιαίως και όλα, το να είναι το να γράφει μια γυναίκα, γιατί είναι κακό?
1: Καθόλου κακό δεν είναι. Απλώς κάποια πράγματα, κάποια θέματα, οι άντρες δεν τα συγχωρούν. Γιατί βγήκε και η γυναίκα μπροστά στο προσκήνιο που ήταν συνήθως στο σπίτι με τα παιδιά, μόνο με τις δουλειές του σπιτιού, το νοικοκυριό. Βλέπουν τώρα ότι η γυναίκα ανεβαίνει και σε όλα τα επαγγέλματα. Σου λέει, γιατί γράφει τώρα και μια γυναίκα ομιλίες, αφού εμείς οι άντρες είμαστε μπροστά? Όχι όλοι, κάποιοι.
0: Να ένα πράγμα που πρέπει να λύσουμε. Το τι σημαίνει σου απαγορεύω να προχωράς. Τι σημαίνει σου απαγορεύω να προχωράς επειδή εγώ είμαι μπροστά και εσύ δεν μπορείς να έρθεις? Τέλος πάντων, γράφεις ομιλίες. Πόσες έχεις γράψει?
1: Έχω γράψει 6. Οι 2 είναι παιδικές, για παιδιά δημοτικού σχολείου. Πιο απλές, για να γίνεται και κατανοητό από τα ίδια τα παιδιά. Να καταλάβουν το 15-σύλλαβο. Δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν τα παλιά ακούσματα και να μην ξέρουν τα παιδιά τι λένε. Αλλά υπάρχει 15-σύλλαβος, υπάρχουν και λέξεις που γνωρίζουν τα παιδιά, όχι τόσο παλιές όπως γνωρίζω εγώ. Μικρές και παιδάκια δημοτικού σχολείου για το τέλος της σχολικής χρονιάς.
0: Ωραίο είναι αυτό, και τριφερούλι. Και 4 για μεγάλους.
1: Ναι.
0: Από πού παίρνεις τα θέματά σου?
1: Από τα ακούσματα που είχα και στο χωριό μου και διάφορες γκάφες, διάφορα για αυτούς που μιλάνε πολύ για τους άλλους και δεν κοιτάνε τι γίνεται μέσα στην οικογένειά τους. Από εκεί. Ήταν τυχαίο όταν ξεκίνησα να γράφω ομιλίες.
0: Πώς ξεκίνησες?
1: Όταν πηγαίναν τα παιδιά μας δημοτικό, είμαστε μια παρέα 5-6 οικογένειες και υπήρχε φιλία μεταξύ μας και εμείς και τα παιδιά μας. Και κατά τη διάρκεια της εκδρομής γινόταν κάποιο ευτράπελο και καθόμουν και έγραφα έτσι κάποια στιχάκια, 10-20 στιχάκια. Και μου λέει ένας φίλος από τον Αγαλά, ο Διονύσης, μου λέει, γιατί δεν γράφεις κάποια ομιλία? Λέω, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Το σκέφτηκα, όχι και πολύ. Και μια μέρα που πήγα στη δουλειά και είχα ησυχία, ξεκίνησα, λέω, να δω. Και το χέρι μου έφευγε, δεν προλάβαινε το μυαλό μου. Κατευθείαν 15-σύλλαβος.
0: Αυτό είναι μεγάλο ταλέντο.
1: Ναι.
0: Το να μπορείς να κάνεις 15-σύλλαβο εύκολα. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να τα βάλουμε στη σειρά. Ονόματα ομιλιών. Πρώτα για τις παιδικές.
1: Τις παιδικές είναι το σχολείο. Είναι κάποια παιδιά. Είχα πάρει τώρα κάποιες ιδέες από τα δικά μας τα παιδιά που ήταν στο δημοτικό. Και μιλάνε για τη ζωή τους, για το τι θα γίνουν όταν μεγαλώσουν. Κάποια παιδιά που δεν διαβάζανε και τους έλεγε η μαμάνα τους ότι θα φυλάνε γίδια. Τέτοια πράγματα.
0: Κλασική απειλή αυτή.
1: Ναι. Εμείς λέμε πρόβατα περισσότερο στο χωριό. Και η άλλη είναι για το περιβάλλον. Για την προστασία του περιβάλλοντος και όλα αυτά που γίνονται, τα ραντίσματα, καταστροφή του περιβάλλοντος.
0: Και
1: είναι ζωάκια.
0: Α, είναι ζωάκια.
1: Είναι ζωάκια τα παιδιά. Το τριγώνι που τείνουν να εξαφανιστούν, η χελώνα καρέτα-καρέτα, τα δελφίνια. Και είναι όλα μαζί ζώα που μιλούν για την καταστροφή του περιβάλλοντος.
0: Okay. Αυτή, κυρία μου, θα μας ενδιέφερε και σαν και ΠΑ. Να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτήν και με τα πιτσιρίκια που κάνουμε τα προγράμματα.
1: Αυτή η κόρη μου που είναι τριτοετής στο πανεπιστήμιο που σπουδάζει, τη χρησιμοποιεί σε μια εργασία της.
0: Λοιπόν, τι σπουδάζει?
1: Παιδαγωγικά, δημοτικής εκπαίδευσης.
0: Καλώς να ορίσεις το επάγγελμα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αν μας τη δώσεις και εμάς, θα είμαστε πάρα πολύ
1: ευγνώμονες. Με μεγάλη μου χαρά. Το μόνο που είναι ακόμα χειρόγραφες. Έχω μια δυσκολία με την...
0: δακτυλογράφηση.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα θέμα για όλους. Απλά όσο προχωράνε τα χρόνια, πρέπει όλοι σιγά σιγά να μάθουμε να γράφουμε ή να μάθουμε να τα λέμε.
1: Ναι.
0: Στα μικρόφωνα. Λοιπόν... αυτές είναι οι δύο για τους μικρούς. Πώς τι λένε αυτοί που είναι για το περιβάλλον? Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ναι. Είναι πολύ δύσκολος που την έγραψα. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς την ονόμασα.
0: Δεν πειράζει. Άμα θα σου έρθει όταν πάψεις,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: το πιέζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ομιλίες για μεγάλους. Έχουμε άλλες τέσσερις.
1: Ναι. Έχουμε το προξενιό. Το είχα γράψει εγώ. Η ομάδα της Λιθακιάς που την έπαιξε πρώτη φορά το 2008 το ονόμασε Τα Συμπεθέρια. Mm-hmm. Τα Συμπεθερία. Είναι στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Mm-hmm. Είναι ο γαμιός.
0: Την έχετε παίξει?
1: Όχι. Η μόνη που έχει παιχτεί είναι Τα Συμπεθέρια και ξαναπαίχτηκε και τη χρονιά που μας παίξει. Το 2006. Το 2026, συγγνώμη.
0: Γράφεις τόσα πολλά χρόνια και δεν έχουν παιχτεί ομιλίες σου. Από το 8 που πρωτόγραψες,
1: ναι,
0: ξαναπαίχτηκε το 26. Ομάδες, τι κάνετε ακριβώς?
1: Ίσως να μην αρέσουν, δεν ξέρω.
0: Ή ίσως να μην τις ξέρουν.
1: Μπορεί.
0: Λοιπόν, άλλοι.
1: Το μαγέρικο του κουζί. Ήξερα από τον παππού ότι όταν τελειώναν τις δουλειές τους από τη χώρα περνούσαν από κάποιο μαγέρικο, λεγόταν το κουζί, στην ανάληψη.
0: Ακριβώς απέναντι.
1: Ναι. Και εκεί γινόντουσαν διάφορα ευτράπελα με τους χωρικούς που πήγαιναν από τα διάφορα χωριά, με την τολοπιολαλιά τους, με τα διάφορα έτσι που πάθαιναν, τα κάζα που παθαίνανε, που κατεβαίνανε στη χώρα μια φορά κάθε μισό χρόνο. Με μια κυρία που δουλεύει εκεί στην κουζίνα και είναι λίγο πεταχτούλα, έχει γέλιο.
0: Και okay, number 4, νούμερο 4.
1: Αυτό δεν θα το αποκαλύψω.
0: Okay.
1: Θα είναι έκπληξη.
0: Αυτό είναι έκπληξη. Πολύ ωραία λοιπόν, αυτή την περιμένουμε να παιχτεί και ψάχνουμε να βρούμε και τις ομάδες οι οποίες ψάχνουν κάθε χρόνο για ομιλία και δεν σκέφτονται ότι υπάρχουν ομιλίες άπαιχτες.

0: Αχ, επιστρέψαμε. Παυλίνα, όταν δεν γράφεις τι κάνεις?
1: Πολλά πράγματα.
0: Για πες μου.
1: Δουλεύω. Είμαι μητέρα και σύζυγος.
0: Τρεις δουλειές μέχρι εδώ.
1: Πού είναι κι άλλες. Υδραυλικός. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι. Παίζω και προσπαθώ να παίξω και θέατρο.
0: Και είσαι καλή. Έχεις μεγάλη πλάκα.
1: Ευχαριστώ. Αυτό το κάνω κυρίως για ψυχοθεραπεία.
0: Όλοι όσοι παίζουν ερασιτέχνες για ψυχοθεραπεία το κάνουν.
1: Είναι μια πολύ δημιουργική απασχόληση και πραγματικά είναι ψυχοθεραπεία. Είμαι και σε χοροδία.
0: Που σημαίνει ότι έχεις και ωραία φωνή.
1: Και αυτό προσπαθώ.
0: Προσπαθείς ή έχεις την αλήθεια θέλω?
1: Αυτό δεν το ξέρω. Μαζί με όλους τους άλλους κουρδίζεται ο ένας με τον άλλο. Ακουστικά δεν έχουμε γνώσεις μουσικές, αλλά γίνεται μια πολύ καλή δουλειά όλοι μαζί. Είμαι και στην Κιόστρα.
0: Είσαι και στην Κιόστρα. Και ετοιμάζεται ταξίδι μοναχά για πάρτι σας.
1: Όχι μόνο για πάρτι μας, αλλά και για τους φίλους και όποιος θέλει να έρθει μαζί.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, γιατί πάτε στη Σουλμώνα κάθε χρόνο?
1: Στη Σουλμώνα είναι μια πόλη σαν να μπαίνεις μέσα σε ένα παραμύθι. Είναι η παλιά πόλη, εκεί γίνεται το δρόμενο. Και πραγματικά εγώ τουλάχιστον, με την κόρη μου που πάω τώρα τα τελευταία 4 χρόνια, ζω παραμύθι. Με τις ενδυμασίες που είναι και όλοι οι άλλοι ντυμένοι έτσι, με τα οικίματα, έτσι, τα κτίσματα που είναι παλιά. Βλέπουμε φίλους που τους βλέπουμε κάθε χρόνο που έρχονται και αυτοί εδώ και τους έχουμε δει και εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Να κάνω μια ερώτηση άτακτη.
1: Ναι.
0: Πώς είναι να είσαι ντυμένος με ένα κουστούμι του 14ου, 15ου αιώνα? Πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή?
1: Εγώ τουλάχιστον δεν αισθάνομαι που λένε ότι βγαίνουμε με τα φορέματα για να παραστήσουμε κάποιες κοντέσεις και αυτά. Το μόνο αισθάνομαι ότι μπαίνω σε ένα παραμύθι εκείνης της εποχής. Και απλώς κάνουμε την περατζάδα μας. Ούτε θέλω να αποδείξω κάτι, ούτε θέλω να δείξω κάτι.
0: Καλά, δεν φαντάστηκα ότι θες να αποδείξεις κάτι. Απλώς πώς είναι να μπαίνεις, αυτό που ρωτάω είναι πώς είναι να μπαίνεις μέσα στο παραμύθι ενός άλλου αιώνα, ενός πολύ παλιού αιώνα.
1: Ένας ρόλος κι αυτός. Ένας ρόλος.
0: Είναι ρόλος.
1: Το οποίο τελειώνοντας βγάζουμε τα φορέματα και γινόμαστε πάλι οι ίδιοι.
0: Και τελειώνει ο ρόλος. Mm. Εδώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Πώς είναι να τελειώνει ένας ρόλος? Δηλαδή, κάνετε 6 μήνες πρόβες. Αναγκαστικά θέλοντας και μη μπαίνεις στο πετσί μιας άλλης, και μετά κάποια στιγμή πρέπει να βγεις από αυτό το πετσί για να ξαναγίνεις αυτό σου. Πώς είναι αυτή η διαδικασία, το μπαίνω στο πετσί του ρόλου και ξαναβγαίνω?
1: Καμιά φορά κρατάει και μετά το έργο, δηλαδή βλεπόμαστε με τους φίλους, τους άλλους καλλιτέχνες που παίζουμε μαζί.
0: Wow.
1: Και λέμε λόγια του έργου. Έτσι μπαίνουμε, μας αρέσει να μπαίνουμε λίγο πάλι στο ρόλο που αφήσαμε. Αλλά τυχαίνει να βγαίνεις από τη σκηνή και να μπαίνεις πάλι στον εαυτό σου. Και βγαίνεις από το ρόλο για 10 λεπτά που βγαίνεις από τη σκηνή μέχρι που να ξαναμπείς. Την ώρα που πατάς τα ανίδη και βγαίνεις έξω, μπαίνεις στο ρόλο.
0: Το ξέρεις ότι αυτό που περιγράφεις είναι τεράστιο ταλέντο? Υπάρχει κόσμος που έχει πάει και έχει κάνει χρόνια ψυχοθεραπεία για να βγει από ρόλο. Μιλάω για τους επαγγελματίες αυτή τη στιγμή. Παθαίνουν κάποια στιγμή, όχι με όλους τους ρόλους, διότι θα ήταν για δέσιμο. Αλλά κάποια στιγμή υπάρχει ο φόβος με κάποιο ρόλο κάτι να γίνει και να μην μπορούν να βγουν. Και μετά κάνουν χρόνια ψυχοθεραπείες για να βγουν από εκεί και να ξαναμπούν στον εαυτό τους.
1: Ίσως και επαγγελματίες, δεν ξέρω. Εμένα δεν μου έχει συμβεί.
0: Δεν συμβαίνει συχνά. Υπάρχουν και ταινίες τέτοιες, στις οποίες δείχνει ηθοποιούς οι οποίοι δεν καταφέραν να βγουν από το ρόλο και πάθανε διάφορα. Λοιπόν, για να, πάμε να δούμε λίγο τον άλλο ρόλο, τον ρόλο του παίζω, γράφω. Και αυτό που γράφεις προφανώς εκείνη την ώρα το παίζεις μόνη σου.
1: Το φαντάζομαι. Φαντάζομαι δηλαδή πάντα, έτσι αυτά που γράφω να συμβαίνουν με ανθρώπους. Το φαντάζομαι πάντα το έργο.
0: Και αν κάτι δεν δουλεύει, αν δεν σου πάει βγει ομοιοκαταληξία, αν σου χαλάσει φαντασίωση τέλος πάντων, εκεί τι γίνεται, πώς το αντιμετωπίζεις? Μιλάω για την ώρα που γράφεις.
1: Θα το αφήσω εκείνη την ώρα, θα ξεκουραστώ ή θα κάνω κάτι άλλο και μετά το ξαναπιάνω.
0: Οπότε δεν...
1: Θα ψάξω να βρω τη λέξη που ταιριάζει. Αν δεν τη βρίσκω, θα αλλάξω τις προηγούμενες στροφές για να βρω αν δεν μπορώ να βρω κάποια κατάληξη.
0: Οπότε η βασική δυσκολία είναι η ομοιοκαταληξία. Είχες ποτέ δυσκολία στη σκηνή, στο να στήσεις τη σκηνή?
1: Όχι, γιατί μου ερχόντουσαν από μόνα τους. Τι θα γίνει παρακάτω?
0: Οπότε μιλάμε για μια φαντασία η οποία δουλεύει με χίλια.
1: Oh.

0: Για προφανώς.
1: Κάθε μέρα έχουμε κι άλλο, οπότε...
0: Μάλιστα. Έχεις σκεφτεί ποτέ, εκτός από ομιλίες, να γράψεις και παραμύθια?
1: Στα παιδιά μου, όταν ήταν για να κοιμηθούν, έχω πει μέτρητα παραμύθια δικά μου. Το έχω σκεφτεί. Δεν έχω χρόνο. Και σε μυθιστόρημα είχα σκεφτεί να ξεκινήσω και έχω και πραγματικές ιστορίες που μου έχουν πει κάποιες κυρίες στη δουλειά, που είναι όντως για μυθιστόρημα η ζωή τους. Χρόνο δεν έχω.
0: Μήπως πρέπει, λέω εγώ τώρα, να βάλεις ένα... Ξέρω εγώ, να πεις ότι κάθομαι μία ώρα την ημέρα και αυτή η ώρα είναι η δική μου, είναι η ώρα που γράφω, είναι η ώρα που δεν ξέρω τι κάνω άλλο. Ή δεν υπάρχει τέτοιος χρόνος ούτε καν?
1: Νομίζω θα υπάρχει. Απλώς είναι και πολλά αυτά που κάνω και ίσως να πρέπει να κόψω κάτι.
0: Τώρα ναι. Και τι θα έκοβες αν έκοβες?
1: Δεν ξέρω, δεν το έχω αποφασίσει ακόμα.
0: Δεν θα έκοβε τίποτα να σας πω εγώ. Αρνείται να κόψει. Μάλιστα. Από όλες σου τις ομιλίες, ποια συμπαθείς πιο πολύ, ποια είναι η αγαπημένη σου?
1: Στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα.
0: Η οποία αναφέρεται σε ποιο γεγονός, τι θα ήθελε να ήξερε νωρίτερα?
1: Αυτό ότι είναι αυτό που λέμε, ότι βλέπουμε του αλλονού την καμπούρα και δεν βλέπουμε τη δική μας. Και υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που συζητούν τι γίνεται στις άλλες οικογένειες για τα παιδιά τους, πώς πήγαν στη ζωή, τι κάνανε, τι δεν κάνανε, και δεν βλέπουν στο ίδιο τους το σπίτι τι συμβαίνει. Και έτσι αυτή η ομιλία μιλάει για μια οικογένεια η οποία ο πατέρας πάντα κατηγορούσε τις άλλες οικογένειες του χωριού και τα παιδιά, και συμβαίνουν όλα στο σπίτι του.
0: Όλα αυτά για τα οποία κατηγορεί τους άλλους.
1: Στερνή του γνώση να σ' είχα πρώτα, ότι δεν έπρεπε να μιλάει για τους άλλους και έπρεπε να κοιτάζει περισσότερο τι συμβαίνει μέσα στο ίδιο του το σπίτι.
0: Όπως στο σπίτι του τι συνέβαινε, πες μας ένα παράδειγμα.
1: Είναι λίγο πικάντικο.
0: Για λέγια.
1: Η σύζυγός του βρήκε άλλο σύζυγο.
0: Αχα.
1: Γιατί ο σύζυγός της το μόνο που έκανε ήταν να γυρίζει στο χωριό και να λέει τα καμώματα των άλλων οικογενειών, και δεν ήταν στην οικογένειά του.
0: Αυτός δεν ασχολιόταν με το σπίτι, το κυκλοφορούσε να μάθει τι γίνεται γύρω γύρω.
1: Ναι.
0: Τον χώρισε ή δεν τον χώρισε καν?
1: Συνήθως δεν χωρίζουνε. Έχουν μάθει να ζουνε σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Οπότε δεν χωρίζει κανείς. Να σε ρωτήσω, ποιο είναι για σένα η ιδανική οικογένεια?
1: Να υπάρχει συνεννόηση, σεβασμός. Να βοηθάει, να είναι βοηθητικός ο ένας με τον άλλον, και η σύζυγη και τα παιδιά. Και να υπάρχει και προς την κοινωνία, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία. Να υπάρχει μια καλή σχέση.
0: Οπότε σεβασμός, κατανόηση, βοήθεια, αγάπη.
1: Αγάπη. Αυτό, για να υπάρχει μια οικογένεια πρέπει να υπάρχει αγάπη. Από εκεί ξεκινάει.
0: Μάλιστα. Και έχεις δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Ο γιος σου τι κάνει? Η κόρη σου θα γίνει δασκάλωσε και εμένα. Ο γιος σου?
1: Ο γιος μου είχε τελειώσει σχολή εμποροπλοιάρχων. Έκανε κάποια ταξίδια. Έπαθε κάποιο πρόβλημα ο άντρας μου, έπρεπε να έρθει ο γιος μου να βοηθήσει το καλοκαίρι στη δουλειά, και τώρα χρειάζεται, τα καλοκαίρια είναι εδώ, το χειμώνα είναι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Ελπίζω να είναι ο άντρας σου καλά τώρα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μια χαρούλα.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Και τώρα τι γράφεις? Γράφεις καταρχήν?
2: Έχω σταματήσει ένα διάστημα, γιατί με κέρδισε η ηθοποιία και μου πήρε όλο το χρόνο. Θέλω να γράψω όμως, θέλω να προσπαθήσω ένα μυθιστόρημα βασισμένο σε αληθινή ιστορία.
1: Σε κυθινή αληθινή ιστορία?
2: Ναι.
1: Οκ, okay. Ποιας εποχής?
2: Το 50.
1: Πριν ή μετά το σεισμό?
2: Μετά.
1: Στο χωριό ή στην πόλη?
2: Στο χωριό.
1: Ήταν δύσκολα τα πράγματα μετά το σεισμό, ειδικά στα χωριά?
2: Πολύ δύσκολα χρόνια. Και κυρίως για τις γυναίκες.
1: Γιατί?
2: Γιατί οι γυναίκες είχαν να κάνουν με τα παιδιά, με την οικογένεια. Μια οικογένεια μεγάλη που απαρτιζόταν από παππούδες, γιαγιάδες, αδέρφια του γαμπρού. Δεν ήταν όπως τώρα που παντρεύεται το αντρόγυνο, πάει στο σπίτι του και έχει το δικό του σπίτι, ζει το ανδρόγυνο με τα παιδιά τους. Παλιά ήταν μια μεγάλη οικογένεια.
1: Το θυμάμαι. Όταν εμείς ήταν μέσα και το 71. Εντάξει, εμείς ήμασταν πυρηνική οικογένεια. Μπαμπάς, μαμά, παιδί. Όλοι οι υπόλοιποι της οικογένειας, του πατέρα μου και της μάνας μου, ήταν στην Αθήνα. Αλλά δίπλα ήταν τα δεύτερα του ξαδέλφια, όπου ήταν τα πρώτα του ξαδέλφια, συγγνώμη, όπου ήταν μια τέτοια οικογένεια. Παππούς, γιαγιά, δύο γη, νύφες και ένα τσούρμο παιδιά.
2: Ήταν και το θετικό ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με γιαγιάδες, παππούδες. Δεν ήταν να πηγαίνουν σε παιδικούς από μωρά. Ή οι πιο νέοι βοηθούσαν τους παππούδες όταν δεν μπορούσαν, ήταν ανήμποροι. Αλλά είχε και πολλά αρνητικά μια οικογένεια, γιατί γινόταν πάρα πολλά τσακωμή και τέτοια.
1: Όταν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι σε ένα σπίτι, και τότε ήταν τουλάχιστον τους θείους μου, αυτό που είχαν δικό τους ήταν μια κρεβατοκάμαρα το ζευγάρι, στην οποία στέγαζε και τα παιδιά τους.
2: Αυτό πήγα να πω, και καμιά φορά και τα παιδιά μέσα.
1: Το οποίο, εντάξει, είναι τρομακτικό. Γιατί πόσες κρεβατοκάμαρες να έχει ένα χωριάτικο σπίτι εκείνα τα χρόνια?
2: Και αυτό, και υπήρχε και χειρονακτική εργασία. Ήταν γυναίκες που πήγαιναν να θερίσουν ελιές, δεν υπήρχαν πλυντήρια. Γύριζαν το βράδυ να πλύνουν, μετά τη δουλειά δηλαδή. Τα παιδιά, διάβασμα για το σχολείο.
1: Ζήμωμα.
2: Oh. Μαγείρεμα, ζήμωμα. Ζήμωμα τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα.
1: Ναι, ήταν μια πολύ πιο δύσκολη ζωή. Και όταν λέμε μαγείρεμα, εννοούμε στα ξύλα.
2: Όχι τριχούμενο νερό. Σπάνια υπήρχε τριχούμενο νερό τότε.
1: Δεν υπήρχε πηγάδια, υπήρχαν
2: στέρνες.
1: Στέρνες, πηγάδια, βρυσούλες, βρυσάκια. Εντάξει, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο από μακριά, αλλά δεν πρέπει να ήταν.
2: Δύσκολο.
1: Και θες να γράψεις για μια τέτοια οικογένεια? Να υποθέσω για την Ήφη.
2: Ναι. Που δεν θα είναι από την ίδια οικογένεια, θα πάρω και από άλλες οικογένειες.
1: Απλώς
2: έτυχε να μου μιλήσει μια κυρία, ναι, ξέρω πάρα πολλά.
1: Πεθερά με κουτάλα, που λένε στη Ζακύνθο.
2: Με μεγάλη κουτάλα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω μια ιστορία. Ναι. Αφού δεν μου λες, αφού δεν σε ψήνω να μου πεις εσύ ιστορία, θα σου πω εγώ μία. Σε αυτό το δίπλα σπίτι υπήρχε μια γιαγιά με κουτάλα βαρβάτη, η οποία ήταν 1,5 μέτρο με τα χέρια ανάταση. Δύο γιους, μία κόρη. Τα παράπονα των γιών ήταν ότι σπονσοράριζε την κόρη της. Mm. Παραδείγματος χάρη, να αν είχαν, ξέρω εγώ, όταν μοίραζε το φαγητό, έλεγε το τρομερό, όλοι από ένα και τις κοπελός δύο. Το είχαν παράπονο μέχρι που μεγαλώσανε. Λοιπόν, όταν ήμουν καμιά δεκαριά χρονών, κάποιος από τους δύο γιους το είπε και γύρισε η αδελφή του, μεγάλη και αυτή πια, και του λέει: «Καλά, ποτέ δεν κατάλαβες τι γίνεται?» Και τη λέω αυτό τι γινόταν. Η οποία ήταν και έτσι, δεν ήταν αδύνατη, λεπτούλα. Δεν ήταν. Γιατί το Κιτσκοπελός 2
2: ναι, ναι, ναι.
1: Αισθάνεσαι ότι μιλάμε για το τέρας του Λοχνές. Δεν ήταν. Και τη λέω γιατί τι γινόταν. Ο αδελφός του άντρα της ήταν παντρεμένος, είχε χάσει τη γυναίκα του και είχε ξαναπαντρευτεί. Από τον πρώτο γάμο είχε ένα γιο λοιπόν.
2: Α, το έδινε του παιδιού.
1: Αυτή είχε καταλάβει ότι η κόρη της μοιραζόταν το φαγητό της με το ορφανό το οποίο δεν καλότρωγε. Και έβγαλε μερίδα της κοπελός 2.
2: Είδες όμως.
1: Χωρίς να το κουβεντιάσει ποτέ.
2: Ναι. Μπράβο. Όχι, αυτή είναι η πράξη.
1: Και σου λέω, συζητήθηκε έτσι. Το είπε η θιά μου, μεγάλη, πολύ μεγάλη πια. Ότι βρε παιδιά δεν...
2: Δεν το έτρωγα.
1: Δεν το έτρωγα. Απλώς ήταν ένας πολύ απλός τρόπος να μην εκτεθούν, γιατί υπήρχε και το ντεκόρο, το ζακυθινό. Καταστάσεις και ναι, να είμαστε σίγουροι ότι τρώει.
2: Γιατί είναι σπάνιο φαινόμενο. Πάντα το αγόρι. Η μάνα είχε περισσότερο έτσι με το αγόρι σύνδεση. Στις κοινωνίες τις πιο παλιές.
1: Κοίταξε, μπορεί να είχε και αυτή με τα αγόρια τη σύνδεση. Απλώς τι γινόταν, ήταν συνομήλικη η κόρη.
2: Με το άλλο το παιδί.
1: Με το άλλο το παιδί είχαν μεγαλώσει μαζί, υπήρχε πιο πολύ σύνδεση εκεί. Οπότε η άλλη μοιραζόταν το φαγητό της χωρίς να το κουβεντιάζει και η μάνα της φρόντισε να το λύσει. Λοιπόν, και τώρα σειρά σου να μου πεις ιστορία. Α, εγώ σου είπα, δεν ξέρω τι θα κάνεις, πες μου κι εσύ. Μια φορά και έναν καιρό.
2: Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια οικογένεια, η οποία μεγάλη οικογένεια. Μα τώρα τι να σου πω, γιατί θα εκτεθώ, θα το ακούσουν, θα μάθουν ποια οικογένεια.
1: Δεν θα τους πεις ποια οικογένεια είναι.
2: Το χωριό μικρό. Τέλος πάντων, δύσκολες καταστάσεις, πολλές οικογένειες, όχι μόνο μία έχω στο μυαλό μου, πολλές οικογένειες με δύσκολες καταστάσεις. Γιατί αυτό, ζούσαν πάρα πολλά άτομα στην ίδια οικογένεια, διαφορετικής ηλικίας, διαφορετικής νοοτροπίας, διαφορετικού φύλου. Ναι, τώρα σκέφτεται και άλλη οικογένεια και άλλη πιο πέρα.
1: Πώς θα γράψεις μυθιστόρημα άμα δεν μπορείς να τις πεις τις ιστορίες καλέ? Θα ελπίζεις να μην τις ακούσουν ή να μην τις διαβάσουν?
2: Εκεί θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα αλλάξω λίγο ονόματα, θα αλλάξω χώρο.
1: Δεν μπορείς να το κάνεις και τώρα λιγάκι να μας πεις μια μικρή ιστοριούλα, μια τόση δούλα? Καλά, εγώ θα τον βάλω να πει ένα τραγούδι για να σκεφτείς μια ιστορία έτσι που να μην εκθέσεις κανέναν.

0: Και έτσι βάλαμε και ένα πάρα πολύ επαναστατικό τραγούδι. Μάλιστα. Παυλίνα, ποια είναι η αγαπημένη σου ομιλία, όχι από τις δικές σου, από τις υπόλοιπες? Ποια σ' άρεσε πιο πολύ, ποια σ' αρέσει πιο πολύ, πέρα από το χάσι?
1: Τώρα με πιάνεις λίγο απροετοίμαστη.
0: Σε πιάνω λίγο προετοίμαστε. Εμένα, ας πούμε, η αγαπημένη μου ομιλία είναι Χρυσαυγή.
1: Δεν την έχω δει.
0: Δεν την έχεις δει?
1: Όχι.
0: Σοβαρολογείς?
1: Ναι, δεν την έχω δει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει τύχει να παιχτεί εδώ στη Ζάκυνθο τα τελευταία χρόνια.
0: Okay. Ούτε τον Κρίνο έχεις δει? Λοιπόν, να κάτι που θα ήθελα να μου πεις. Γιατί δεν τις παίζουν πια στα χωριά τις παλιές? Έχεις εικόνα? Δηλαδή, εγώ θυμάμαι να παίζουν Ρώμα, να παίζουν Καινούργιες. Δεν θυμάμαι να έχει παιχτεί παλιά ομιλία εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι, αυτό θα πρέπει να είναι, να το δουν λίγο αυτοί που διαλέγουν τις ομιλίες. Οι ομάδες δηλαδή έχουν κάποιον που διαλέγει συνήθως την ομιλία. Ο σκηνοθέτης, ο πρόεδρος του συλλόγου, των χωριών, δεν ξέρω.
0: Δεν μου λες στο Σκουλικάδο ποιος διαλέγει τις ομιλίες?
1: Ξέρω ότι υπεύθυνος σκηνοθέτης είναι ο κύριος ο Σπύρος Οκονίδης. Τώρα αυτό δεν το γνωρίζω στο Σκουλικάδο ποιος τις διαλέγει.
0: Γιατί αυτό μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή τώρα που το λες δεν το έχω σκεφτεί. Η Χρυσαυγή νομίζω ότι ούτε εγώ την έχω δει. Δεν πρέπει να την έχω δει ποτέ. Την έχω διαβάσει, δεν την έχω δει. Έχω δει Κρίνο. Και μάλιστα Κρίνο έχω δει δύο φορές. Και τις δύο φορές από σχολείο. Τη μία φορά όταν ήταν όταν ο Γιάννης ο Καψάσκης, για να σου πω κάποιον που ξέρεις, ήταν μαθητής στην έκτη γυμνασίου. Τότε δεν υπήρχε τρίτη ηλικίου. Μετά άλλαξε το σύστημα. Ήταν η τάξη του ξαδελφού μου που παίξανε ομιλία, ναι. Και παίξανε τον Κρίνο και τον ξαναπαίξανε και τα παιδιά στο δημοτικό σχολείο του Κάμπου όταν ήμουν δασκάλα εκεί, δηλαδή πριν από 20 χρόνια.
1: Έχει ηχογραφηθεί?
0: Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Και δεν το είχα σκεφτεί, δηλαδή θεωρούσα ότι είναι γνωστές οι ομιλίες, wow. Δεν είναι. Okay.
1: Μπορεί να γίνει κάποια πρόταση.
0: Σε ποιον?
1: Υπάρχουν
0: και πώς
1: χειρόγραφα?
0: Αυτές είναι δημοσιευμένες. Αυτές είναι παλιές, αλλά όταν λέμε παλιές, οι τρεις πιο παλιές ομιλίες είναι ο Κρίνος, η Χρυσαυγή και η... και μια που δεν τη θυμάμαι καθόλου το όνομά της ποτέ, είναι αυτή που κάνατε.
1: Η Αφροδίτη.
0: Αυτό με την Αφροδίτη. Είναι αυτή που παίξατε τα αποσπάσματά της με Μινότου το συνέδριο, ναι. Αυτές είναι τρεις πιο παλιές. Μετά από αυτές υπάρχει άλλη μία πάλι καταγεγραμμένη που λέγεται Ρεβέκα, που είναι αμέσως μετά την ένωση. Αυτές μιλάμε ότι είναι πριν την ένωση της Ζακύνθου με την Ελλάδα. Είναι η Ρεβέκα που είναι αμέσως μετά την ένωση γραμμένη
1: εδώ στη Ζακύνθο.
0: Εδώ στη Ζακύνθο,
1: ναι.
0: Λοιπόν, αυτές οι τέσσερις είναι οι πιο παλιές που ξέρω. Προφανώς υπήρχαν και άλλες, δεν καταγραφήκανε δυστυχώς.
1: Χαθήκανε μάλλον στο σεισμό, στις φωτιές.
0: Ξεχάσανε οι άνθρωποι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως αυτές είναι οι πιο παλιές, οι οποίες δεν τις έχω δει να παίζονται. Τώρα που το λες, ναι. Δεν τις έχω δει να παίζονται. Παίζονται οι καινούργιες και κανένας δεν παίζει τις παραδοσιακές ομιλίες. Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω σιγά σιγά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτό το προνόμιο να μιλήσω κι εγώ έτσι για αυτό που κάνω.
0: Ήτανε χαρά δική μου, και ξέρεις γιατί? Γιατί το να βγαίνουν γυναίκες μπροστά, οι οποίες είναι πολυθεσίτισες, και για να εξηγήσω τι λέω, είναι και σύζυγος και μαμά και εργαζόμενη και όλα τα υπόλοιπα, μια γυναίκα δεν μπορεί να μην είναι, οι οποίες κάνουν πράγματα τόσο δημιουργικά και τόσο μέσα στην παράδοση, είναι για την ΕΡΤ και για μένα τιμή που είσαι εδώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να πούμε στον κόσμο καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να έχουν υγεία, το μεγαλύτερο αγαθό στον κόσμο και αγάπη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Παυλίνα Ριγανέλη. Κάποια στιγμή θα πάψω να το ξεχνάω αυτό. Και να περνάτε καλά. Yes.

κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε κυρ Παντελή άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φάει

γενιά. Θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή, σκουλίκι άχρηστο σε αυτή τη γη.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Για χρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
0: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Ζακύνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
5: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
6: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
5: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
6: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τετάρτη σήμερα 17 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοκ και προβληματισμός από τη νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, οι επισκέψεις του ζευγαριού στον ψυχολόγο της αστυνομίας. Τραγωδία στα Γρεβενά, πανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλίχθηκε στις Φλόγες. Επιβεβαιώθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο Δεσίλα του Δήμου Ιχαλία στη Μεσσηνία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσονται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος και η Τίνος. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και για προβλήματα στη σχέση και πρόσφατες απειλές σε βάρος της 45χρονης αστυνομικού μιλούν οι συγγενείς της, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα για να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος. Οι αρχές επικεντρώνονται στις επισκέψεις θήτη και θύματος σε ψυχολόγο και το εάν είχε χορηγηθεί η αγωγή στον 50χρονο αστυνομικό. Να πάμε όμως εμείς στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα η σημερινή για την περιοχή εδώ της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δράμας, καθώς το τελευταίο αντίο στην 45χρονη αστυνομικό που τη σκόπτωσε με 7 μαχαιριές ο 50χρονος επίσης αστυνομικός σύζυγός της, είπαν σήμερα τώρα το πρωί στον τόπο καταγωγής της στο κάτω νευροκόπιο της Δράμας, οικογένεια, συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι. Τραγικές φιγούρες, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα δύο παιδιά της που μέσα σε λίγες ώρες έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Η κηδεία του αρχιφύλακα της ομάδας Δίας, ο οποίος αυτοκτόνησε αμέσως μετά τα χτυπήματα στη σύζυγό του, τελέστηκε επίσης το πρωί στο χωριό Κουδούνια της Δράμας και φυσικά είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών που αναζητούν απαντήσεις για τους λόγους αυτής της τραγωδίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος φέρεται να παρακολουθούσε ψυχολόγο, εξετάζεται αν λάβανε φαρμακευτική αγωγή. Από την πλευρά της, η 45χρονη φέρεται να είχε εκφράσει ανησυχίες στο οικογενειακό της περιβάλλον, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στη σχέση της, και υπάρχουν και αυτές οι σοβαρές καταγγελίες που προκύπτουν και από συγγενικά της πρόσωπα. Και μάλιστα, όπως ανέφερε ένας θείος της, πριν από περίπου 2 εβδομάδες η γυναίκα είχε δεχτεί απειλή από τον σύζυγό της με γεμάτο όπλο ενώ κοιμόταν, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία. Να πούμε πως το ζευγάρι αφήνει πίσω του 2 παιδιά, ηλικίες 16 και 20 ετών, τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζονται από ειδική ομάδα ψυχολόγων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Προβληματισμό προκαλεί αυτή η νέα γυναικοκτονία στη Δράμα, αυτή τη φορά όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στους κόλπους της αστυνομίας από όπου προέρχονται θύμα και θύτης. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ανέφερε ότι ποτέ κανείς από τους δύο δεν είχε δώσει δικαίωμα στην υπηρεσία τους, υπογράμμισε ότι ο δράστης ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίας, χωρίς αυτό να είναι γνωστό όμως στην υπηρεσία. Ας ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
2: Όπως έχει προκύψει λοιπόν, κανένας από τους δύο συναδέρφους δεν είχε απασχολήσει με κάποιο τρόπο την υπηρεσία του, δεν είχε μεταφέρει στην υπηρεσία του ότι υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα μέσα στην οικογένεια και φυσικά δεν είχε καταγγελθεί ή δεν είχε απλώς αναφερθεί, γιατί δεν χρειάζεται καταγγελία για τέτοιου είδους αδικήματα, οποιοδήποτε περιστατικό ενδοκογενειακής βίας και κακοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι όταν μιλάμε, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ένστολους, αυτό ισχύει φυσικά και για τους πολίτες. Η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα με μια απλή αναφορά ενός ανθρώπου για αδικήματα της ενδοικογενειακής βίας και φυσικά κινείται άμεσα και η διαδικασία της πειθαρχικής διερεύνησης όταν ο δράστης είναι αστυνομικός. Ο συνάδελφος από κοινού, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τις πληροφορίες που έχουμε μαζί με τη σύζυγο, είχαν απευθυνθεί ιδιωτικά σε κάποιον ψυχολόγο, ο οποίος εργάζεται ιδιωτικά και τυχαίνει να είναι και ψυχολόγος της αστυνομίας. Δεν είχαν παραπευθεί μέσω της υπηρεσίας. Ιδιωτικά αποφάσισαν να συμβουλευτούν έναν ειδικό, Ο συνάδελφος ακολουθούσε εδώ και τουλάχιστον 3 μήνες συνεδρίες με αυτόν τον ψυχολόγο, όπως έχουμε ενημερωθεί. Προσπαθούμε να αναζητήσουμε πληροφορίες για το αν είχε παραμευθεί με κάποιο τρόπο σε ψυχίατρο και αν χορηγούνταν κάποια φαρμακευτική αγωγή, καθώς δεν ήταν κάτι το οποίο γνώριζε η υπηρεσία γι' αυτό και αναζητούμε στοιχεία γι' αυτό. Σε καμία όμως περίπτωση δεν ενημερωθήκαμε ποτέ ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε άλλη διαδικασία, όπως η διαδικασία αφαίρεσης του οπλισμού ή κάποιο άλλο μέτρο για κάποιον από τους 2 συναδέλφους.
0: Τώρα χρειάζεται ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης και η οικογένεια να μαθαίνει στα παιδιά της, κυρίως στα κορίτσια, να φεύγουν όταν διακρίνουν σημάδια βίας, ανέφερε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η εγκληματολόγος Μαρία Αλβανού, ποινικολόγος. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε η ίδια, όταν ο δράστης αντιλαμβάνεται το χωρισμό, γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Ας την ακούσουμε.
3: Εδώ έχουμε το κρίσιμο θέμα της ταχύτητας της απονομής δικαιοσύνης και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τελικά μία υπόθεση να φτάσει στο τέλος της, περνάει κρίσιμος χρόνος, στον οποίο το θύμα, όπως είπα, ειδικά αν λείπουν συγκεκριμένες πρακτικές που βλέπουμε και στο εξωτερικό, να μένει αβοήθητο, το πρακτικά, γιατί ένα χαρτί, μία δικαστική απόφαση, εάν ουσιαστικά δεν έχει επιτήρηση και μηχανισμούς ελέγχου, μένει κάτι το οποίο στην πράξη δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να δουλέψουμε και σε βάθος, σαν κοινωνικό σύνολο. Και ξεκινάμε ήδη από την οικογένεια, ξεκινάμε ήδη από οποιονδήποτε έχει παιδιά και πρέπει να κάνει 2 πράγματα, πολύ βασικά. Να μάθει τη συμπεριφορά προς το άλλο φίλο, τον σεβασμό στον άλλον άνθρωπο. Και θα μου επιτρέψετε να το πω, και ξέρω ότι κάποιοι ακροατές θα δυσαρεστηθούν. Πρέπει να μάθουμε ακριβώς και στα κορίτσια ότι ναι, επιτρέπεται να φύγεις. Είναι τα πρώτα σημάδια τα οποία δείχνουν ποιος είναι εκεί. Πάρα πολλές γυναίκες έχουν προσπαθήσει να φύγουν και έχουν βρεθεί στο κενό, όπως είπα, χωρίς δίκτυα ασφαλείας. Έχουν δει ότι όσο προσπαθούν να απομακρυνθούν ή με την απόφαση να απομακρυνθούν, ο δράστης γίνεται ακόμη πιο βίαιος. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιστατικά γυναικοκτονιών που η γυναίκα έχει ήδη πολλές φορές ακόμη και χωρίσει. Έχει πάει διαζύγιο, ούτε καν χωρίσει απλά στην πράξη.
0: Να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα Γραβενά, καθώς από ανθρακωμένη σωρός βρέθηκε μέσα σε κατοικία που τυλιχθήκε στις Φλόγες σήμερα στις 9 το πρωί. Μέσα στο σπίτι ήταν ο 85χρονος, ο οποίος και κάηκε ζωντανός. Ο Αντώνης Δοβώνης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
4: Λίγο μετά τις 9 το πρωί, Βίκη, ακούστηκε μια ισχυρότατη έκρηξη στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 85χρονος να χάσει τη ζωή του. Ανάστατο, ένα ζευγάρι από γειτονικό σπίτι έσπευσαν να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Είδαν το σπίτι να τυλίγεται στις Φλόγες και ένα μεγάλο τμήμα της σκεπής να καταραίει. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο πριν να πάρει διαστάσεις. Αμέσως μετά εντόπισαν τη σωρό του άτυχου ηλικιωμένου. Στο σημείο αυτή την ώρα βρίσκεται το ανακριτικό της πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστώσει το λόγο της έκρηξης. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, εντός του σπιτιού υπήρχε και μια φιάλη υγραερίου, η οποία εικάζεται πως προκάλεσε την ισχυρή αυτή έκρηξη που κόστησε τη ζωή στον 85χρονο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Επιβεβαίωθηκε κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων στο δεσίλα του Δήμου Ιχαλίας στην Μεσσηνία. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων στο νομό Μεσσηνίας, προκαλώντας, όπως αντιλαμβάνεσαι, έντονη ανησυχία στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και στον κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής. Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην τοπική

0: κοινότητα του Δεσίλα, του Δήμου Χαλίας. Και ήδη χθες θέλω να σου πω πως ολοκληρώθηκε η θανάτωση περίπου 220 προβάτων της συγκεκριμένης εκτροπής, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο αντιμετώπισης νόσου, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες κοινιατρικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει διασπορά σε άλλες μονάδες περιοχής. Αμέσως τώρα, μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, αποφασίστηκε η λήψη έκτακτων μέτρων διασφάλειας γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση. Οριοθετήθηκε ζώνη προστασίας ακτίνας 5 χιλιομέτρων, η οποία περιλαμβάνει σειρά κοινοτήτων του Δήμου Χαλίας αλλά και χωριά του Δήμου Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα όπως η απογραφή και συνεχή κτηνιατρική επιθεώρηση όλων των εκτροφών, η απαγόρευση μετακίνηση εγωπροβάτων και ο περιορισμός των ζώων στις μονάδες τους. Τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ για 40 ημέρες μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών θανάτωσης, καθαρισμού και απολύμανσης της μολυσμένης μονάδας. Παράλληλα, ορίστηκε και ευρύτερη ζώνη επιτήρησης και εκτείνεται σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Ιχαλίας και σε περιοχές των Δήμων Μεσίνης, Καλαμάτας, Τριφυλίας και Μεγαλόπολης. Στη ζώνη αυτή προβλέπονται περιορισμοί τώρα, Βίκη, στις μετακινήσεις των ζώων, συνεχής έλεγχη και ειδική αδειοδότηση για κάθε μεταφορά. Τώρα οι κτηνιατρικές αρχές της περιοχής απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τα μέτρα διασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες για οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό, καθώς το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την αποτροπή εξάπλωσης νόσου και σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες της Μεσσηνίας, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τα επιμελητήρια Ηλίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Εύβοιας και Αρκαδίας με επιστολή τους ζητούν ειδική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα θέματα των οφειλών από δάνεια πυρόπληκτων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης θα μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή. Βασίλη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η κοινή παρέμβαση απευθύνεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συγκεκριμένα στον Κυριάκο Πιερακάκη αλλά και στους υφυπουργούς Αθανάσιο Πετραλιά και Δημήτρη Μαγαρκόπουλο με κοινοποίηση στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στους βουλευτές των πυρόπληκτων περιφερειακών ενωτήτων. Τα έξι επιμελητήρια επισημαίνουν ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να υπάρξει ειδική πρόβλεψη για μια κατηγορία οφειλών που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις συνήθεις φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Με την κοινή λοιπόν επιστολή τους, τα επιμελητήρια ζητούν την ένταξη ειδικής διάταξης στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου, ώστε οι οφειλές από τα πυρόπληκτα δάνεια με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου να αντιμετωπιστούν ως ειδική κατηγορία και να επαχθούν σε διακριτό, ευνοϊκότερο και βιώσιμο πλαίσιο ρύθμισης. Ειδικότερα ζητούν αναγνώριση ιδιαίτερα φύσης των οφειλών από τα πυρόπληκτα δάνεια, δυνατότητα ρύθμισης ως 120 μηνιαίες δόσεις, γενναία μείωση ή διαγραφή προς αυξήσεων τόκων και προστήμων, μειωμένο ή μηδενικό επιτόκιο ρύθμισης, συμπερίληψη πρωτοφυλετών και συνοφυλετών και εγγυητών, αναστολή αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης για όσους υπαχθούν και τηρούν τη ρύθμιση, δυνατότητα για μερική διαγραφή βασικής οφειλής σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας και επιμερισμό της οφειλής μεταξύ των συνυπόχρεων προσώπων. Για να δούμε τι θα αποφασιστεί.
1: Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόμενο τώρα τραυματισμού παιδιών που οδηγούν ηλεκτρικά πατίνια ή και ποδήλατα. Στην Κρήτη, δύο αγόρια νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή μετά από διαφορετικά ατυχήματα που συνέβησαν σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Η Καταρίνα Πολύζου είναι μαζί μας από την Αρτχανίων. Καταρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αρτχανίων, το ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε το βράδυ της 15ης Ιουνίου ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό ποδήλατο στην περιοχή Ροδάκινο Κούμος στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Κάτω από σαφείς συνθήκες, το παιδί έπεσε από γέφυρα σε ποτάμι με φρακτά υλικά και φέρει πολλαπλά τραύματα. Το γεγονός ωστόσο ότι φορούσε κράνος ήταν σωτήριο αφού δεν υπέστη κρανοκεφαλικές κακώσεις. Το δεύτερο παιδάκι 13 ετών τραυματίστηκε στις 14 Ιουνίου όταν έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό του πατίνι στην περιοχή Δάφνης Ηρακλείου όταν έπασε μια λακκούβα. Το παιδάκι δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Και ναι, μεν ο πατέρας του έχει δίκιο όταν μιλάει για κακοτεχνία στο δρόμο, λακκούβα δηλαδή, αλλά βλέπουμε ότι η χρήση κράνους σε όλους τις μορφές τα δίκυκλα μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη και μοιραία. Σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, τον κύριο Γιώργο Χαλκεδάκη, ο 16χρονος από το Ρέθινο παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, έχοντας επικοινωνία με το περιβάλλον. Το 13χρονο αγοράκι, ωστόσο, παραμένει διασωληνωμένο, έχει κάταγμα στο κρανίο καθώς και μικρό αιμάτωμα. Να υπενθυμίσουμε ότι δύο παιδιά χάθηκαν την περασμένη χρονιά με ηλεκτρικό πατίνι και ένα ακόμα φέτος, ενώ τα ατυχήματα αυτού του είδους πληθαίνουν σε όλη τη χώρα. Όπως είναι λογικό, ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση του σωροπαιδιά βρίσκονται εκ νέου στο επίκεντρο, με την κυβέρνηση να καταθέτει άμεσα το νέο νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμους. Και βέβαια μπαίνει και η υποχρεωτική χρήση κράνους ακόμα και όταν το πατίνι χρησιμοποιείται σαν αναψυχή σε ένα πάρκο οδικής κυκλοφορίας ή σε ένα ασφαλή χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.

0: τροχαίο δυστύχημα στη Μύκονο με θύμα μία νεαρή γυναίκα από την Ιταλία που είχε πάει στο νησί για το bachelorette party της. Η Λίνα Θεολογίτου από την Έρτα στις Κυκλάδες είναι μαζί μας. Λίνα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σοκ πράγματα έχει προκαλέσει ο θάνατος της Ιταλίδας από το αρέτσο της Τοσκάνης που είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες μέρες στη Μύκονο για να γιορτάσει με τις φίλες της τον επερχόμενο γάμο της που ήταν προγραμματισμένος για το επόμενο Σάββατο. Το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή της Άνω Μεράς στη Μύκονο, το όχημα στο οποίο επέβαινε η άτυχη γυναίκα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα που οδηγούσε ή μεταπώς υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Η 37χρονη ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένη και μεταφέρθηκε άμεσα στο κέντρο υγείας Μυκόνου, όπου εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν. Ωστόσο, επειδή η κατάστασή της κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή, ακολούθησε αεροδιακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Το θύμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα, ενώ έφερε και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Δεν υπήρχε χρόνος για αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα μπορούσε να, αντιμετωπιστούν τα τραύματα που είχε στο κεφάλι, καθώς κρίθηκε σημαντικότερο να αντιμετωπιστεί πρώτα η αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα. Οι χειρουργοί προχώρησαν άμεσα σε πολύ ωραία επέμβαση, όμως παρά τις προσπάθειες όλου του ιατρικού προσωπικού, η νεαρή γυναίκα κατέληξε. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημοπλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο RT News, το όχημα στο οποίο επέβαινε η Ιταλίδα βρισκόταν συνολικά 4 άτομα, ενώ η ίδια καθόταν στο πίσω κάθισμα και δεν ήταν η ίδια η οδηγός. Όπως έγινε γνωστό, έχουν πραγματοποιηθεί όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στους δύο οδηγούς, χωρίς να έχει προκύψει κατανάλωση αλκοόλ, ενώ μέχρι τη στιγμή δεν έχει γίνει και κάποια σύλληψη. Η προανάκριση ωστόσο συνεχίζεται, προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.
0: Μάλιστα, Λίνα, να αλλάξουμε θέμα τώρα. Με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο και τη σχετική ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου, ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου επανέφερε ζητήματα που αφορούν διαχρονικά τις Κυκλάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Μπήκε ο κύριος Αντώνης Χάλαρης, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, όπως είπες, και Περιφερειακός Σύμβουλος της Ενότητας Θήρας. Έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την που αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του γραφείου του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται ότι η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ίσως για κάποιους να είναι μια λεπτομέρεια, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, αλλά η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι στη Σύρο. Αποσαφήνισε, σχολιάζοντας ακόμα πως το λάθος αυτό αποτελεί μία ακόμα ένδειξη του πόσο εύκολα ξεχνιούνται οι Κυκλάδες. Στην ανακοίνωσή του ο κ. Χάλαρης επαναφέρει και άλλα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η επαναφορά του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ, στον οποίο δεν έχουν ενταχθεί οι Κυκλάδες, στα ειδικά χωροταξικά σχέδια που παραμένουν σε κρεμότητα, στα κενά των σχολείων και στην υποστελέχωση που αντιμετωπίζουν οι δομές υγείας αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες, ζητώντας παράλληλα να μην αντιμετωπίζονται οι Κυκλάδες ως ο αόρατος συγγενής του κράτους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Πίσω από τους αριθμούς του τουρισμού υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι, οικογένειες, εργαζόμενοι και νησιά που χρειάζονται στήριξη, αναφέρει ο κ. Χάλαρης, επισημένοντας ταυτόχρονα πως οι Κυκλάδες υπάρχουν και αξίζουν την ίδια προσοχή, τον ίδιο σεβασμό και την ίδια μέρημνα που δικαιούνται όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βρίσκεται στην Ηλία, όπου και έχει σειρά επαφών με στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ενώ πραγματοποίησε και επίσκεψη στην πυροσβεστική υπηρεσία Αμαλιάδας. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤΑ Πύργου, που έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
2: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, είναι αυτή την ώρα στην Ηλία και θα επισκεφθεί σε λίγη ώρα το διοικητήριο της Περιφερειακής Αντασυλίας στον Πύργο. Το πρωί βρέθηκε στο Δημαρχείο της Γαστούνης, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή. Θα θυμάστε τα πρόσφατα συμβάντα με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Εκεί ο κ. Χρυσοχοΐδης ξεκαθάρισε ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες αστυνόμευσης. Ακολούθησε η επίσκεψή του στην πυροσβεστική υπηρεσία της Αμαλιάδος, όπου συζήτησε με τον Δήμαρχο για την πολιτική προστασία και την ετοιμότητα εν ώψη καλοκαιριού, και τώρα αναμένεται να συναντηθεί με φορείς του νομού στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο. Το σαφές μήνυμα που έστειλε είναι ότι η εγκληματικότητα δεν είναι ανεκτή και ότι ο νόμος δεν κάνει εξαίρεση για κανέναν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.

0: Τώρα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται για τους επόμενους 3 μήνες η Αλόνισος. Είναι μαζί μας η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν από το Βόλο. Για πρώτη φορά το νησί της Αλονίσου που διαχρονικά αντιμετωπίζει πρόβλημα λειψιδρίας κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος και το οποίο ενέκρινε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε χθες. Να πούμε ότι επίσης η Τίνος μπαίνει στο ίδιο καθεστώς, ενώ παρατείνεται για 3 μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης στο μεγανήσι της Λευκάδας. Όπως είπαμε, είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Οι γεωτρήσεις που κάλυπταν παλαιότερα τις ανάγκες του νησιού σταδιακά εξαντλήθηκαν. Σήμερα η βασική πηγή νερού είναι μια μονάδα φαλάτωσης που λειτουργεί από ιδιωτική εταιρεία. Υπολογίζεται ότι το έλλειμμα είναι γύρω στα 500 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν την κατάσταση όταν είναι το πικ, είμαστε στο πικ της τουριστικής κίνησης. Πριν από λίγα λεπτά ο Δήμαρχος Αλονίσου, ο κύριος Αναγνώστου, έκανε και μια σχετική δήλωση. Όπως αναφέρει, η κήρυξη της Αλονίσου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας δεν αποτελεί ούτε επικοινωνιακό τέχνασμα, ούτε αφορμή για μικροπολιτική εκμετάλλευση. Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση μιας πραγματικότητας που βιώνουμε καθημερινά και μιας μάχης που δίνουμε για να διασφαλίσουμε το νερό. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση, παραλάβαμε μία ενεργή γεώτρηση, λέει, και μία μονάδα αφαλάτωσης και μέσα στο 24 προχώρησε στην ενοικίαση επιπλέον μονάδας αφαλάτωσης και ενεργοποίησε ακόμη γεωτρήσεις. Να πούμε ότι αναφέρει αναλυτικά πως έχει κατάσταση ο Δήμαρχος και καταλήγει καλώντας τους πολίτες σήμερα στις 8 το βράδυ σε ενημέρωση στο αμφιθέατρο του Δήμου Αλονίσου προκειμένου να ξέρουν όλοι τι έχει γίνει, τι μελιγενέστε, πρακτικά τι θα σημαίνει δηλαδή η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτά τα ζητήματα και θα πάμε μέχρι την Μονεμβασιά. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος της Μονεμβασίας, Ηρακλής Τριχύλης. Κύριε Τριχύλη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Στην περιοχή τη δική σας υπάρχει ανάγκη για εξοικονόμηση νερού και μάλιστα εσείς ως Δήμος έχετε εκδώσει και μία ανακοίνωση για αυτό το θέμα και ζητάτε να μην υπάρξει σπατάλη νερού στην περιοχή, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα τελικά και στη δική σας περιοχή με το νερό?
2: Εμείς έχουμε ζητήσει, γιατί άκουσα λίγο που διαβάζετε μια ανακοίνωση πριν για κήρυξη εκτάκτου ανάγκης. Είχαμε ζητήσει να κηρυχθεί και ο δικός μας Δήμος, αλλά δεν έγινε αποδεκτό το ζήτημά μας. Διότι εμείς έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο Δήμο Μονεβασιάς, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος Δήμος, με 38 κοινότητες και 57 οικισμούς, τους οποίους πρέπει να καλύπτουμε με νερό πόσιμο όλο το καλοκαίρι. Και όπως θα έχω γράψει εκεί πέρα, επειδή δεν έχουμε φανιακά νερά, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το δίνουμε το νερό μόνο για ίδρυυση και όχι για να αρδεύουν κτήματα ή να πλένουν μετά τις ταράτσες τους ή να πλένουν τα αυτοκίνητα και να σπαταλάνε το νερό. Το νερό και πολύτιμο είναι και πρέπει να το σέβονται και θα κάνουν και οικονομία στην τσέπη τους αν το κάνουν αυτό. Αν δεν το κάνουν αυτό, είναι σίγουρο, όπως γράφω, ότι θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί η δικιά μας ίδρυυση είναι από γεωτρήσεις, οι οποίες πάνε πολύ βαθιά. Έχουμε από τη μια και από την άλλη πλευρά, έχουμε το πέλαγος και από τη μέσα μεριά το λαγωνικό κόλπο. Η θάλασσα εισβάλλει συνέχεια και το νερό γίνεται υφάλμηρο, δηλαδή έχουμε το φαινόμενο της υφαλμήρησης. Και κάθε χρονιά έχουμε προβλήματα μεγάλα, ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού και κουβαλάμε και σε κάποιες κοινότητες νερό, γιατί δεν φτάνουν, δεν επαρκεί αυτό που έχουμε στα δίχτυα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά εντάχει.
0: Αυτά εντάχει και φαντάζομαι ότι τους θερινούς μήνες και εκεί ο πληθυσμός αυξάνεται με τους τουρίστες, άρα και οι ανάγκες ουσιαστικά αυξάνονται για νερό.
2: Πολλαπλασιάζεται.
0: Έτσι ακριβώς. Όπως ακριβώς το είπατε. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν ξέρω αν θα προχωρήσετε και στη λήψη κάποιων άλλων μέτρων για αυτούς οι οποίοι δεν εφαρμόζουν αυτά τα οποία αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Δηλαδή, εάν σπαταλούν το νερό εν τέλει, ή θα υπάρξουν κάποιες κυρώσεις, αν θα μπορούσαμε να το πούμε.
2: Το πρώτο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπα. Εμάς το τιμολόγιο είναι κλιμακωτό. όσο σπαταλούν νερό, τόσο αυξάνεται το τιμολόγιο. Αυτό είναι λοιπόν ένα αντικίνητρο για να κάνουν σπατάλη στο νερό. Το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις που κάνουν μεγάλη, φαίνεται αυτό που λέμε εμείς που κάνουν, αρδεύουν δηλαδή ελιές ή οτιδήποτε άλλο, τους θα επιβληθεί πρόστιμο και γίνεται και κάποια, κάνουμε αυτό που λέμε, βγαίνουν οι πρόεδροι, βγαίνουν ένα κλιμάκιο και λένε σε αυτούς που το κάνουν να το μειώνουν. Ένα μεγάλο θέμα που σας είπα είναι το νερό που δαπανάτε ή σπαταλάτε κατά τη γνώμη μου όταν πλένουν τις αυλές τους κάθε καλοκαίρι ή στα σπίτια ή και σε μεγαλύτερες επιφάνειες.
0: Μάλιστα.
2: Για καθαρισμό ή για να δροσίζονται. Το νερό δεν είναι γι' αυτό. Το νερό είναι πολύτιμο.
0: Και θα πρέπει να μην το σπαταλούμε.
2: Δεν είναι άπειρο το νερό. Εκτός του ότι είναι κοινωνικό αγαθό, πρέπει να το σεβόμαστε κιόλας. Και αν μην το σπαταλάμε. Μάλιστα. Αυτή την πολυτιμότητα λοιπόν του νερού δυστυχώς ο Έλληνας δεν την έχει. Και πρέπει να του επιβληθεί με κάποιους τρόπους και γενικότερα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό εμείς σου εφιστούμε την προσοχή κάθε χρονιά.
0: Μάλιστα.
2: Κάνετε αυτό, κάνετε, γιατί μέχρι εκεί είναι τα όρια που μπορεί ο Δήμος να σας παράσχει νερό. Δεν έχει παραπάνω, δεν υπάρχει. Ούτε μπορούμε να το γεννήσουμε. Όσο για τις αφαλατώσεις που άκουγα πριν, ναι, μπορεί να γίνουν, αλλά και εκεί το νερό είναι ακριβό. Με μεγάλη ενέργεια που καταναλώνουμε και δεν είναι καθόλου εύκολο. Και πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε το αγαθό που το έχουμε τώρα και το έχουμε ακόμα από γεωτρήσεις, χωρίς να την σπαταλάμε, χωρίς να ανεβαίνει η αγωγημότητα του νερού. Αυτό που σας είπα,
0: ναι,
2: όσο
0: ναι.
2: περισσότερο νερό σπαταλάμε, τόσο πολύ ανεβαίνει η αγωγημότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και επειδή εκτός από την ίδρυψη έχουμε και πολλά στρέμματα αρδευόμενα, πορτοκαλιές, ελιές κτλ., υπάρχουν και πολλές γεωτρήσεις ιδιωτικές που κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Δήμος ότι καταναλώνει νερό.
0: Υπάρχουν
2: ο Δήμος
0: και...
2: καταναλώνει ένα 10%, το 90% είναι από άρδευση. Και κάνουμε και μια μεγάλη προσπάθεια στα αρδευόμενα κτήματα να αλλάξει ο τρόπος άρδευσης, να μπουν στα λάκτες για να μειωθεί η κατανάλωση του νερού.
0: Mm-hmm.
2: Είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Και επειδή αφού ασχολείστε θα ακούτε πολλά, εμείς δεν έχουμε διαρροές νερού να το χάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καλύψει τα δίχτυα τα δικά μας.
0: Κύριε Τριχύλη, ναι. Ναι, σας ακούω, ολοκληρώστε.
2: Να μην λέω εγώ συνέχεια.
0: Όχι, σας ακούω με μεγάλη προσοχή και όχι μόνο εγώ φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έτσι και αλλιώς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, σε αυτή την συζήτηση που κάνουμε. Θα έχουμε και άλλες αφορμές για να πούμε και περισσότερα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ προς το παρόν, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα... Ναι.
2: Μια στιγμή.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Να δώσω τα χαιρετίσματά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί έζησα αρκετά χρόνια εκεί πάνω και καλά. Και να πω για το προηγούμενο σχόλιο που είπατε, ότι η κήρυξη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης απλοποιεί χρονικά κυρίως κάποιες διαδικασίες για να μπορούν να γίνουν γεωτρήσεις ή αφαλατώσεις σε συντομότερο χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τριχύλη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Τίνο. Μαζί μας είναι ο Δήμαρχος Τίνο, ο κύριος Παναγιώτης Κροντιράς. Κύριε Κροντιρά, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Τίνο.
0: Και όπως ακούσαμε, και η Τίνος έχει ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας. Το ότι έχετε ενταχθεί στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ακούσαμε και τον κύριο Τριχύλη, από καθεστώς έκτακτης ανάγκης, όπως και η Αλόνισος, για λόγω λειψιδρίας.

0: καθώς και στην άμεση επισκευή και συντήρηση των δικτύων ίδρυψης με διαδικασίες express. Αρκεί να σας πω ότι ήδη εμάς υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση 4 εκατομμυρίων για προμήθεια φαλατώσεων που προσπαθούμε 2 χρόνια να τις τοποθετήσουμε και ακόμη μετά από ενστάσεις σε ενστάσεις βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή. Αυτή τη λογική έχει κήρυξη της κίνησης κατάστασης έκτακτης ανάγκης προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες και να οχυρωθεί το νησί μας, η έκτακτη ανάγκη αποτελεί ασπίδα και όχι πρόβλημα για το νησί μας. Αυτή ήταν και η λογική και γι' αυτό το επιδιώξαμε και το θεωρώ σημαντικό για το νησί μας, γιατί η λειψιδρία δεν αφορά μόνο τους 3 μήνες, δεν αφορά μόνο το καλοκαίρι, αφορά τα επόμενα χρόνια και η λογική μας είναι να φέρουμε τις λύσεις πιο γρήγορα και να επαναλάβω να οχυρωθεί ιδρυτικά το νησί μας.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτή την περίοδο, κύριε Κροντιρά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα? Γίνονται διακοπές νερού στο νησί κάποιες ώρες?
0: Όχι, δεν γίνονται διακοπές νερού. Mm-hmm. Ούτε προβλέπονται να γίνουν το καλοκαίρι. Διαχειριζόμαστε πολύ καλά την κατάσταση. Απλώς εμείς αυτό που θέλουμε είναι προσέχουμε για να έχουμε. Δηλαδή κάνουμε όλες τις κινήσεις για να μην φτάσουμε ποτέ σε αυτό το αποτέλεσμα.
1: Να μην υπάρχει σπατάλη ουσιαστικά.
0: Ναι, εντάξει, εννοείται να μην υπάρχει σπατάλη. Η λογική της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βοηθάει σημαντικά στο να... Η άποψη που έχει ο Δήμος ότι θα πρέπει να απαγορευτούν οι πισίνες οι ιδιωτικές, θεωρώ ότι στην Τίνο δεν χρειάζονται, ότι θα πρέπει να ελαττωθούν οι ιδιωτικές γεωτρήσεις, ότι θα πρέπει τεράστιοι κήποι με τα γκαζό που υπάρχει μια έξαρση στο νησί να σταματήσουν και θα πρέπει να μας γίνει βίωμα πλέον ότι για το νερό πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που θα το βρούμε μπροστά μας και πρέπει και εμείς οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες του νησιού μας να έχουμε πάντα αυτό στο μυαλό μας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κροντιρά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι τον Άγιο Νικόλαο στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στον Ιάσον Ταυλά, καθώς ισχύει η δέσμευση για την παράδοση μέχρι τέλος Ιουλίου στην κυκλοφορία των 10 χιλιόμετρων του τμήματος Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, σύμφωνα πάντοτε και με τις τελευταίες δηλώσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα ουσιαστικά, τα οποία αφορούν τον Νεάπολη Άγιο Νικόλαο. Τώρα, από εκεί πέρα, πραγματοποίησε χθες ο Υπουργός Επίγευσης Εργασίας, ο Υφυπουργός Υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου, πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας εδώ στον νομό Λασιθίου. Ο Υφυπουργός αμέσως μετά την προσγείωσή του στο δρόμο του Ηρακλείου κατευθύνθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο εργοτάξιο της εταιρείας που κατασκευάζει το δρόμο. Παραβρέθηκε εκεί και ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Αρναουτάκης. Περίπου μια μισή ώρα παρέμεινε στο εργοτάξιο, όπου συζήτησε με παράγοντες, με στελέχη της εταιρείας, μηχανικούς, τεχνικούς, για την πορεία των έργων. Δήλωσε λοιπόν ότι μέχρι τέλος Ιουλίου θα παραδοθούν τα 10 πρώτα χιλιόμετρα της Νεάπολης Άγιος Νικόλαος. Είναι το τμήμα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου, ένα από τα τμήματα του ΒΟΚ που εκτελείται στο νομό Λασιθίου. Είναι ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο. Αναφέρθηκε ο Υφυπουργός βέβαια και στις οκτήσεις που υπάρχουν στο τουρισμό από την κατασκευή του έργου και δήλωσε ότι θα πρέπει αυτές να μειωθούν, να επεξεργαστεί καλύτερα η εταιρεία προκειμένου να υπάρξει η λιγότερη πίεση στην τουριστική αγορά. Υπάρχουν παράπονα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε επιτέλους ένα σύγχρονο δρόμο, τουλάχιστον στο πρώτο τμήμα του από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Το δύσκολο κομμάτι αφορά με τα πολλά τεχνικά έργα, αφορά ουσιαστικά το Νεάπολη Τάρμαρο. Εκεί έχουμε γέφυρες, έχουμε σύραγγες, είναι δυσκολότερο το έργο αυτό. Τουλάχιστον θα παραδοθούν, όπως δήλωσε και ο Κυπρός.

0: μέχρι τέλος Ιουλίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσον. Φωτιά έχουμε τώρα στην Φωκίδα. Επιχειρούν εκεί 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος κάνει ρήψεις νερού ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην ξηρολίμνη Φωκίδας και έχει σημάνει φυσικά συναγερμός στην πυροσβεστική, και έχουμε αυτές τις ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήδη εκεί στην περιοχή να επιχειρούν για οτιδήποτε νεότερο. Φυσικά θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Εμείς να πάμε τώρα στην Χίο, καθώς νέα στοιχεία για το ναυάγιο του περασμένου Φεβρουαρίου ανοιχτά της περιοχής Μυρσινίδη στη Χίο, που θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη τύπου την προσεχή Παρασκευή. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο για να μας πει περισσότερα. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο δικηγόροι του Μαροκινού, οι κύριοι Αλέξη Γεωργούλης που είναι από τη Χίο και Δημήτρης Χούλης από τη Σάμο, επιλέγουν μάλιστα τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών να παραχωρήσουν αυτή τη συνέντευξη τύπου, που όπως αναφέρουν, μετά από 4 και πλέον μήνες αδιάκοπης εργασίας, είναι σε θέση να παρουσιάσουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία ανατρέπουν το αφήγημα του λιμενικού σώματος ελληνικής τακτοφυλακής. Θα θυμίσουμε ότι είχαμε τότε μία λέμβο με 40 πρόσφυγες και μετανάστες, 15 εκ των οποίων έχασαν τη ζωή τους, και που ο Μαροκινός, τον οποίο βρίσκονται να υπερασπίζονται, έχει κατηγορηθεί ως διακινητής και είχε μάλιστα προφυλακιστεί τότε. Αυτό σύμφωνα με τους δύο δικηγόρους, θα μένουμε να δούμε τι στοιχεία θα παρουσιάσουν την Παρασκευή. Αυτό το αφήγημα δεν ευσταθεί, ότι δηλαδή η βάρκα με τους πρόσφυγες και μετανάστες έπεσαν πάνω στο σκάφος του λιμενικού σώματος. Αναφέρουν και είχαν ζητήσει, είχε από την δική του την πλευρά ως πραγματογνώμονας ναυτιλίας ο εναποστρατεία ναύαρχος του λιμενικού σώματος Νικόλαος Πανός, ο οποίος θα βρίσκεται σε αυτή τη συνέντευξη τύπου μαζί με το επίσης τεχνικό σύμβολο Φίβο Σιμεωνίδη, για να παρουσιάσουν αυτά τα στοιχεία και να πέσει φως περισσότερα στην υπόθεση, που βέβαια εκκρεμεί το δικαστήριο που έχει να κάνει με τον 31 ετών Μαροκινό, ο οποίος, όπως είπαμε, κατηγορείται για διακινητής. Μάλιστα, να πω δίκιο, την επομένη συνάντευξη τύπου στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ που γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο κύριος Κούλης είναι μεταξύ ομιλητών σε ένα από τα τραπέζια που διοργανώνεται, οπότε και από κοντά τουλάχιστον στη Χίο πιθανότατα θα ακούσουμε αυτά τα νέα στοιχεία που έχουν να παρουσιάσουν την Παρασκευή στην Αθήνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή.

0: Συνεχίζεται τώρα η ένταση στη Ζήρια Αιγιαλίας γύρω από την εγκατάσταση ανεμογεννήτριας, με τους κατοίκους να παραμένουν σε κινητοποιήσεις και να εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στο έργο. Η Νίκη Παπαδούλα από την Έρθα Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Για 12η ημέρα παραμένουν εκεί, τηρώντας βάρδιες μεταξύ τους, τα άτομα που βρίσκονται στην επιτροπή αυτή που έχει συσταθεί από τους κατοίκους, αντιδρώντας την τοποθέτηση μιας ανεμογεννήτριας γιγαντιών διαστάσεων. Όπως μου είπαν, φτάνει τα 180 μέτρα από τις μεγαλύτερες στην Άνω Ζήρια της Αιγιαλίας. Είναι μια περιοχή με ένα δάσος, το δάσος της Ζήριας, και σύμφωνα πάντα με την επιτροπή, υπάρχουν παραβάσεις πολεοδομικού χαρακτήρα από την εταιρεία που έχει ουσιαστικά συνειδητοποιήσει ένα μεγάλο μέρος της περιοχής εκεί του δάσους, όπως επίσης και παραβάσεις περιβαλλοντικού ουσίας. Έτσι λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν προσφύγει, πρέπει να σας πω, στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δήμος Αιγιαλίας. Έχει ανακαλέσει ήδη η πολεοδομία του Δήμου την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας που είχε εκδώσει αρχικά. Και έχουμε τους κατοίκους που εκφράζουν την αντίθεσή τους με συγκεντρώσεις. Δεν φεύγουν εκεί νύχτα μέρα, παραμένουν εκεί με βάρδιες. Αυτό που ζητούν είναι οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να εφαρμόσουν τον νόμο και να ελεγχθούν οι πολεοδομικές παραβάσεις και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. Έχουν κάνει μήνυση και έχει παρέμβει και η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία έχει δώσει εντολή για προκατακτική εξέταση προκειμένου να εξεταστεί το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Η αντίθεσή τους έχει να κάνει με μια τεράστια οικολογική, όπως λένε, περιβαλλοντική καταστροφή και στην ευρύτερη περιοχή που έχουν γίνει διανοίξεις δρόμων που ξεπερνούν και τα 5 μέτρα. Τώρα να σου πω κάτι συμπληρωματικό.

0: σχετικά με το προηγούμενο θέμα που είπε σχετικά με τη φωτιά στην Υποκίδα. Ναι. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτή η περιοχή είναι δύσβατη πάρα πολύ, γι' αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή του ελικοπτέρου. Είναι ορεινά από την περιοχή του Γαλαξιδίου προς την Βουνιχώρα και πιθανότητα προκλήθηκε σήμερα το πρωί από κεραυνό, γιατί είχαμε έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην περιοχή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς όλους τους αρμόδιους φορείς του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς Ιθάκης για την επιβολή εξοντοτικών, όπως υποστηρίζει, προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας τόσο σε πολίτες όσο και σε επαγγελματίες. Από την ΕΡΤΕ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Η επιστολή είναι από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης Σταύρος Παθή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Ίσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση προς τον Βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Ίσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Απόδημου Ελληνισμού και τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λιξουρίου, Σάμι στην Κεφαλονιά και Ιθάκης παράλληλα. Με την επιστολή αυτή, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθο ο κύριος Παθής, προσπαθώ, λέει, να μεταφέρω τη βαθιά ανησυχία του συνόλου του επιχειρηματικού κόσμου της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για την πρωτοφανή εκστρατεία ελέγχων, για παράδειγμα μεταφορά τουριστών με οχήματα τύπου βαν, από τις αστυνομικές αρχές, τις οποίες γινόμαστε μάρτυρες τις τελευταίες ημέρες. Το Επιμελητήριο, όπως είπε, τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ της νομιμότητας, της ευταξίας και της ασφάλειας των πολιτών και των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες οφείλουν να πράττουν τα δέοντα όσο ορίζεται από την εκάστοτε νομοθεσία. Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι έλεγχοι καταλήγουν στην επιβολή εξοδοτικών και δυσανάλογων προστήμων, ακόμη και για ίσονο σημασίας παραβάσεις. Τόνισε ότι δυστυχώς η πραγματικότητα στα νησιά μας είναι ότι οι τοπικές επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους μικρές και οικογενειακές, προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ασφικτικό οικονομικό περιβάλλον, αντιμετωπίζουν την ακρίβεια, το υψηλό λειτουργικό κόστος και τις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Η εμφάνιση μιας ελεκτικής συμπεριφοράς που εξαντλεί κάθε όριο αυστηρότητας χωρίς ελαστικότητα ή κατανόηση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων, επιφέρει ένα ακόμη κέριο πλήγμα στην τοπική οικονομία. Όπως υποστηρίζει ο κ. Παθής, τα πρόστιμα που επιβάλλονται συχνά ισοδυναμούν με τα έσοδα πολλών μηνών για μια μικρή επιχείρηση. Τα εξοδοτικά πρόστιμα δεν οδηγούν σε συμμόρφωση, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο πλήσιμο επιχειρήσεων και στην απώλεια θέσεων εργασίας. Προτρέπουμε, λέει, προσέξτε, οι έλεγχοι να έχουν περισσότερο προληπτικό ή συμβουλευτικό χαρακτήρα και είμαστε αρρωγοί στην προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας να λειτουργεί ως προστάτης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, αλλά όχι ως εισπρακτικός μηχανισμός τιμωρίας. Τέλος, επισήμανε ότι ζητούμε την άμεση παρέμβαση όλων των αρμοδίων για να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόδωση πολιτών και επαγγελματιών και να ληφθεί υπόψη η εποχικότητα και κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Ένα θέμα πάντως που είναι υποσυζήτηση, κατά πόσο πρέπει να υπάρχει ανοχή από τις αρχές στην ανομία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Εκδήλωση για την ονοματοδοσία του κτηρίου του ΕΚΑΒΡΟΔΟΥ σε Ελευθέριος Φερεντίνος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή τη συμπλήρωση 24 χρόνων από την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ, κατά την οποία σκοτώθηκε ο διασώστης Ελευθέριος Φερεντίνος. Από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι ήταν μια αλυτή τελετή στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ Ρόδου, από την οποία δεν έλειψε βέβαια η συγκίνηση, γιατί παρούσα στην εκδήλωση ήταν η σύζυγος του διασώστη με τα δύο παλικάρια της, τα οποία έκαναν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που τοποθετήθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Ήταν, όπως καταλαβαίνετε, η πινακίδα καλυμμένη από την ελληνική σημαία. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αυτή ήταν μια τιμή και καλώς αποδόθηκε 24 χρόνια μετά. Πρόκειται για την πτώση ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ στις 17 Ιουνίου του 2002 στο όρος Βίγλα της Ανάφης. Ήταν ένα ελικόπτερο Αγκούστα 109. Είχε απογειωθεί από την Ανάφη προκειμένου να μεταφέρει ασθενείς στο νοσοκομείο της Ρόδου. Λίγα λεπτά μετά χάθηκε από τα όργανα τα πτυτικά και κάποιες ώρες αργότερα βρέθηκαν τα συντρίμια στο όρος Βίγλα, όπως είπαμε. 5 ήταν οι άνθρωποι που έχασαν σε εκείνη την τραγωδία τη ζωή τους. Ήταν ο γιατρός του ΕΚΑΒ Χρήστος Αντίπας, ο κυβερνήτης Βασίλειος Χαμτζίδης, ο συγκυβερνήτης Στέφαν Μάγερ, η ασθενής Άννα Δαμίγου και ο διασώστης του ΕΚΑΒ Ελευθέριος Φερεντίνος, το όνομα του οποίου, όπως είπαμε, δόθηκε σήμερα στο κτίριο του ΕΚΑΒ εδώ στη Ρόδο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η πρόθεση τώρα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για τη δημιουργία ελεγχόμενου αγκυροβολίου στον κόλπο της Χαρίτσας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους κατοίκων και πολίτες που διαφωνούν με το συγκεκριμένο σχεδιασμό. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαρίνα Μοσχάτα έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
4: Το θέμα θα συζητηθεί, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που έχουμε απόψε. Είναι το πρώτο θέμα της σημερινής διάταξης. Μια συζήτηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί παρουσία πολιτών που έχουν εκφράσει τις τελευταίες μέρες πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για τον σχεδιασμό, ζητώντας να προηγηθούν των όποιων αποφάσεων απαραίτητες επιστημονικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο πολιτικός σύλλογος της Χαρίτσας έχει μάλιστα απευθύνει ένα δημόσιο κάλεσμα συμμετοχής στη συνεδρίαση, εκφράζοντας και την αντίθεση του στο ενδεχόμενο της μαζικής εγκατάστασης ναυδετών στον κόλπο. Ο σύλλογος υποστηρίζει ότι η περιοχή αποτελεί τμήμα της ιστορικής και πολιτικής ταυτότητας της πόλης και προτεθεί για κινδύνους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, αλλίωσης του τοπίου, αλλά και περιορισμού της ελεύθερης χρήσης του θαλάσσιου χώρου. Παρέμβαση για το θέμα πραγματοποίησε και ο πολιτικός σύλλογος της πόλης Αντιάκομο, ο οποίος επισημαίνει ότι η συζήτηση δεν πρέπει να περιοριστεί σε τεχνικές ή οικονομικές παραμέτρους, αλλά να βασιστεί και σε μελέτες, όπως η μελέτη θερούσας ικανότητας, περιβαλλοντική τεκμηρίωση, ο δημόσιος έλεγχος, μια ουσιαστική διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτελεί το αίτημα να μην προχωρήσει η περίπτωση προθέτηση ή εγκατάσταση ναυδετών χωρίς προηγούμενη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων. Τώρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τουρισμού που αναμένεται να εισηγηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το βράδυ, υποστηρίζει ότι όσοι αντιδρούν δεν είναι ενημερωμένοι και πως με την παρέμβαση αυτή στον κόλπο της Χαρίτσας θα προστατευτεί το περιβάλλον, κάτι που δεν γίνεται σήμερα, που βαίνουν τα σκάφη αυθαίρετα και χωρίς κανένα έλεγχο. Ουσιαστικά οι θέσεις που θα παραχωρηθούν στα σκάφη είναι 100, από τις οποίες θα προκύπτει και ένα σοβαρό έσοδο για το Δήμο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε αποκλεισμό της εφορίας και του ΕΦΚΑ προχωρούν αύριο το πρωί εκπρόσωποι 6 συνολικά επαγγελματικών φορέων της Λάρισας, ζητώντας την άμεση λήψη σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανασάνουν οικονομικά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος έχει περισσότερα. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Ο Εμπορικός Σύλλογος της Λάρισας είναι η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Λάρισας, ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης, η Ένωση Διπλωματούχων Επαγγελματιών Αισθητικών Θεσσαλίας αλλά και το Σωματείο Ταξί της Λάρισας πραγματοποιούν αυτή την κινητοποίηση αύριο στις 8 η ώρα το πρωί έξω από τα γραφεία του ΕΦΚΑ αλλά και της εφορίας στη συνοικία της Φιλιππούπολης, με αφορμή βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γιατί όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και στο σχετικό τους κάλεσμα παραχώρησαν χθες και μια συνέντευξη τύπου οι εκπρόσωποι των διοργανωτών φορέων χθες το απόγευμα. Η κυβέρνηση, ενώ έχουμε, όπως η ίδια παραδέχεται, συνθήκες έντονων οικονομικών αλλά και γεωπολιτικών αναταραχών, δυναμώνει την επίθεση εναντίον μας αντί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας. Η ενέργεια, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα ακριβένουν και τα καύσιμα με τις εμπορευματικές μεταφορές καταγράφουν αυξήσεις που ξεπερνούν το 10 έως και 20%. Και βεβαίως το εισόδημα των εμπόρων και όλων βεβαίως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρομεσαίων επιχειρηματιών μειώνεται, ενώ τα λειτουργικά έξοδα συνεχώς αυξάνονται. Οι ίδιοι βεβαίως υποστήριζαν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεσή της μέσω από της φορολογίας αλλά και της ψηφιακής γραφειοκρατίας, η οποία έρχεται να προσθέσει νέα βάρη στις πλάτες των ήδη καταπονημένων μικρομεσαίων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου, κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, καθώς και ειδικό ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ρύθμιση με δόση στο 10% του εισοδήματος για χρήση φορέα και εύκολα και βεβαίως επαναφορά των 120 δόσεων για φυλές μέχρι και το 2025. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μήπως τελικά το πρόβλημα δεν είναι μόνο δημογραφικό αλλά κυρίως οικονομικό? Αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, όπου τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη μείωση των γεννήσεων και τη γύρανση του πληθυσμού συνδέθηκαν άμεσα με την οικονομική ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν όλοι οι νέοι. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλησπέρα. Ένα από τα κεντρικά θέματα της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Ηπείρου ήταν το δημογραφικό πρόβλημα, με κεντρικό ομιλητή τον καθηγητή Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τα στοιχεία για τις δημογραφικές εξελίξεις στη χώρα, αλλά και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ήπειρος. Κατά την εισήγησή του, ο κ. Κοντζαμάνη στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική μείωση της γονιμότητας, επισημένοντας ότι οι διαδοχικές γενιές αποκτούν όλο ένα και λιγότερα παιδιά. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι γυναίκες που γεννήθηκαν γύρω στο 1960 έφεραν στον κόσμο κατά μέσο όρο περισσότερα από δύο παιδιά, ενώ οι νεότερες γενιές καταγράφουν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας. Οι γενιές που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 εκτιμάται ότι θα ολοκληρώσουν τον αναπαραγωγικό τους κύκλο με περίπου 1,4 παιδιά ανά γυναίκα. Τα στοιχεία για την Ήπειρο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Πιο συγκεκριμένα, το 2024 καταγράφτηκαν μόλις 1.790 γεννήσεις, όταν οι θάνατοι ανήλθαν σε 4.198, γεγονός που μεταφράζεται σε απώλεια περισσότερων από 2.300 κατοίκων μέσα μόλις σε ένα χρόνο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Την έντονη αγανάκτηση καταστηματαρχών αλλά και πολιτών στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει προκαλέσει η απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας να εκτελέσει εν μέσω της τουριστικής περιόδου εργασίες συντήρησης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, τα γνωστά λιοντάρια. Το μνημείο, το οποίο καθημερινά αποτελεί πόλο έλξης για εκατοντάδες τουρίστες, έκλεισε ευνηδιαστικά χθες, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργασίες θα διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤΑ στο Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Και ο χθεσινός ευνηδιασμός και οι σποραδικές αντιδράσεις πήραν σήμερα τη μορφή επίσημης διαμαρτυρίας του συνόλου σχεδόν των τοπικών τουριστικών φορέων. Πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα μια κοινή ανακοίνωση. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, τους ξενοδόχους, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους εκπροσώπους του επισιτισμού, συλλόγων τουριστικών από άκρους άκρη στο Ηράκλειο και την Κρήτη, που διαμαρτύρονται έντονα για τη χθεσινή ευνηδιαστική απόφαση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου να κλείσει με περίφραξη το εμβληματικό μνημείο των λιονταριών, την Κρίνη Μοροζίνη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης και ένα μνημείο που για αιώνες είναι ταυτόσιμο με την ιστορία του Ηρακλείου. Για να σας δώσω την εικόνα, η περίφραξη που τοποθετήθηκε είναι αντίστοιχη μιας απλής πρόχειρης περίφραξης που βάζει κάποιος σε ένα κοτέτσι. Μάλιστα. Ή σε ένα χωράφι. Αυτή είναι η εικόνα που συναντούν οι τουρίστες στο κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η αντίδραση. Σύμφωνα με πληροφορίες, εν μέσω της τουριστικής περίοδου είχαμε αυτή την εξέλιξη, διότι υπάρχει μια πληροφορία ότι αν δεν γινόταν τώρα τα έργα θα χανόταν τα κονδύλια. Ωστόσο, οι φορείς τονίζουν ότι το Ηράκλειο και οι πολίτες του απαιτούν σεβασμό και προγραμματισμό των έργων για να μην υπάρχουν αυτές οι εικόνες εν μέσω καλοκαιριού και των έκπληκτων τουριστών που είδαν το μνημείο των λιονταριών να περικλείεται από ένα κοτετσόσημα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Αυξημένες εμφανίζονται οι ανάγκες σύτησης ευάλωτων πολιτών στην Λέσβο, με όλο ένα περισσότερους ανθρώπους να απευθύνονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
8: Πράγματι, διοικεί αυξημένες είναι οι ανάγκες που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στη Λέσβο, ακριβώς όλο και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται στις κοινωνικές δομές για βοήθεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Πανός, στον Δήμο Μυτιλήνης διατίθενται καθημερινά περίπου 95 μερίδες φαγητού στα συσίτια, ενώ οι ανάγκες είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Συγκεκριμένα χρειάζονται ακόμη 100 μερίδες για τον Δήμο Μυτιλήνης και ακόμα 40 για το Δήμο Δυτικής Λέσβου, που μέχρι σήμερα διαθέτει 50 μερίδες. Το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως στους ηλικιωμένους, οι οποίοι δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Ενώ να σου πω ότι έχει γίνει μια συνεργασία με τον Σύνδεσμο και με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Hope Renews, η οποία θα προσφέρει κάθε μήνα φρέσκα βιολογικά λαχανικά σε 100 ωφελούμενους προκειμένου να ενισχύσει τις υπηρεσίες προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. «Δείπνο με δύο εμπριστές» είναι ο τίτλος της θεατρικής παράστασης που παρουσιάζεται απόψε από την ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Βέρειας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
9: Καλό μεσημέρι και από μένα. Η θεατρική ομάδα Πασπαρτού του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βέρειας παρουσιάζει αυτό το σύγχρονο θεατρικό έργο σε σκηνοθεσία της Βασιλικής Ζόκου. Ένα έργο που καλεί τους θεατές να σκεφτούν πόσο εύκολα συνηθίζουμε καταστάσεις που κανονικά θα έπρεπε να μας προβληματίζουν. Μέσα από το χιούμορ και τους ανατρεπτικούς χαρακτήρες που θυμίζουν γνώριμες πλευρές της καθημερινότητάς μας, ξεδιπλώνεται μια ιστορία που μιλάει για τις επιλογές, τους φόβους και γενικότερα τις τάσεις που κρατάμε απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Μια παράσταση που ψυχαγωγεί, προβληματίζει και αφήνει το κοινό με αρκετή τροφή για σκέψη. Τι χρειάζεται λοιπόν για να καταστραφεί ένας κόσμος, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο σκηνοθετικό σημείωμα. Μερικές φορές όχι μια ξαφνική εισβολή, αλλά η δική μας άρνηση να δούμε το προφανές. Η παράσταση φιλοξενείται σήμερα το βράδυ στις 9, στη σκηνή Οδυσσέας Γωνιάδης της Αντωνιάδιου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών στη Βέρεια, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 5 ευρώ. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βαθμιαία νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6. Τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ραντεβού αύριο, την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, τη δεκαετία του 60, δύο πράγματα κυριαρχούσαν τότε και έβγαζαν ατάκες πολλές που έμειναν στην ιστορία και έβγαζαν και βγάζουν χίλιο ακόμα και σήμερα. Η υποσχέση των πολιτικών πριν τις εκλογές, από το εκείνο το αμίμητο υπόσχομαι να σώσω αυτόν τον τόπο, μέχρι το και ποτάμια θα σας φέρουμε. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο ήταν το ζήτημα της ακρίβειας που έκαιγε όλο τον κόσμο και καίει ακόμα και σήμερα όλο τον κόσμο. Αυτά τα δύο θέματα δίνουν και σήμερα τον τόνο της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertego.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η νέα ψηφιακή εφαρμογή Πόσο κάνει για την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας παρουσίασε στο Μαξίμου Πρωθυπουργός. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Την άμεση και αποτελεσματική κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ζήτησαν ηγέτες G7 κατά τη Σύνοδο Κορυφής στο Εβιάν. Στην κοινή ανακοίνωσή τους χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή στην Ελβετία, υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, το Brent κάτω από τα 79 δολάρια το βαρέλι. Την απόρριψη των ετοιμάτων για την οπτικοακουστική αναμετάδοση της δίκης των Ντεπών και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας. Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε με συνέντευξή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και τέλος, στη στάθεια του καιρού με νεφώσεις, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, οι ηγέτες των χωρών της G7, κυρίες και κύριοι, κάλεσαν σε άμεση και χειρία στο Λίβανο και χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μια κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στο περιθώριο του συνόδου του στην πόλη Εβιάν στην Ελβετία. Θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε επίσης και πώς αντιδρούν στις εξελίξεις αυτές οι διεθνείς αγορές, οι οποίες υποδέχονται θετικά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, με το πετρέλαιο να καταγράφει ισχυρή πτώση στις διεθνείς τιμές. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικές πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας σήμερα με την εσωτερική επικαιρότητα και ένα θέμα που μας καίει όλους πραγματικά και έχει να κάνει με τη νέα πλατφόρμα που μπαίνει από σήμερα στη ζωή μας. Είναι το posokani.gov.gr, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το υπαριθμόν ένα πρόβλημα αυτό της ακρίβειας που πραγματικά μας αφορά όλους. Σε μια εποχή που φουντώνει κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση για τις παροχές, τις προτάσεις και τα μέτρα, με τον Πρωθυπουργό, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, να λέει στους πολίτες ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια και ότι όποιος υπόσχεται τζάμπα παροχές από κάπου θα σας τα πάρει, και την αντιπολίτευση να απαντά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Με αυτό λοιπόν το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως διαμορφώνεται, με το θερμόμετρο του πολιτικού να είναι κυριολεκτικά στο κόκκινο, με βασική προτεραιότητα την προστασία των καταναλωτών, τη θέση σε λειτουργία το posokani.gov.gr, ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών, όπως λένε από την κυβέρνηση. Από σήμερα, ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, δήλωσε κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
1: Από σήμερα, ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστος ζωής. Θα γνωρίζει πια στην κυριολεξία πόσο κάνει κάθε προϊόν σε πραγματικό χρόνο, θα μπορεί να συνθέτει το δικό του καλάθι, να συγκρίνει τιμές όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και με αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει εύκολα τι και πού έχει συμφέρον να κάνει τις αγορές του. Θεωρώ ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση, κάτι το οποίο αποτελεί πάντα ζητούμενο στη χώρα μας. Δεν αποτελεί πανάκια. Αλλά όπως είπατε, όταν κάθε ευρώ μετράει, και ξέρουμε ότι σήμερα ο Έλληνας πολίτης δυσκολεύεται και πιέζεται, όταν κάθε ευρώ μετράει, η διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια, όπως είπατε, είναι δικαίωμα. Και ακριβώς αυτήν την διαφάνεια προάγει το συγκεκριμένο εργαλείο, το οποίο σε πρώτη φάση έχει ενσωματώσει πάνω από 10.000 προϊόντα. Και προφανώς δεν σταματάμε εδώ, καθώς τα προϊόντα και αύριο οι υπηρεσίες θα συνεχίζουν να εμπλουτίζουν την εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.
0: Είναι λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση. Για ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των καταναλωτών έκανε λόγο από την πλευρά του και ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά την παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας.
2: Όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες για το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι η προστασία των καταναλωτών και οι κανόνες στην αγορά. Γι' αυτό σκοπό θεσμοθετήσαμε την ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η οποία έχει πολλαπλασιάσει ελέγχους και έχει ήδη αποδείξει την χρησιμότητα και την αναγκαιότητά της. Θεσμοθετήσαμε μαζί τον κώδικα δεοντολογίας, βάζοντας τέλος στις παραπλανητικές εκτόσεις. Νομοθετούμε τώρα την προστασία των καταναλωτών από ενδεχόμενες τραπεζικές καταχρηστικές συμπεριφορές με νομοσχέδιο που έχουμε στη δημόσια διαβούλευση και αντιμετωπίζεται με τεράστιο ενδιαφέρον από την κοινωνία. Για ένα διάστημα έχουμε υποχρεωθεί να πάρουμε το έκτακτο μέτρο του πλαφών στα κέρδη των επιχειρήσεων για τρόφιμα και βασικά διαβίωση λόγω των πολύ μεγάλων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Και σήμερα έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να σας παρουσιάζουμε μαζί με την ανεξάρτητη αρχή, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την ίδια την εταιρεία, ένα πραγματικό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά, ενισχύει με αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισμό προς όφελος των οικοκυριών.
0: Για μια νέα πλατφόρμα η οποία θα έρθει πραγματικά να αλλάξει την εικόνα των τιμών στο σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο από την πλευρά του Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου.
3: Κάναμε κάτι το οποίο πραγματικά νομίζω πως έχει να δώσει πραγματική λύση σε ένα μείζον πρόβλημα. Η νέα πλατφόρμα έρχεται να επεκτείνει την ιδέα που είχαμε με το e-καταναλωτής, αλλά ποιες είναι οι ουσιώδεις διαφορές και για ποιο λόγο σήμερα είμαστε εδώ και την παρουσιάζουμε. Πρώτον, γιατί έχουμε πολύ μεγαλύτερη κάλυψη προϊόντων. Περίπου 10.000 προϊόντα είναι πλέον στην πλατφόρμα και δίνουν τη δυνατότητα της σύγκρισης των τιμών. Είναι μια εφαρμογή η οποία φτιάχτηκε κυρίως για το κινητό, αλλά έχει πολύ καλή παρουσίαση και στην web εκδοσή της και στους υπολογιστές, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε φτιαχτεί κυρίως για υπολογιστές. Πλέον η αλήθεια είναι πως από το κινητό μας ψωνίζουμε, από το κινητό μας μαθαίνουμε και έτσι ακριβώς δομήθηκε.
0: Στην ίδια συσκέψη στο Μαξίμου ήταν και η διοικητρία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, η οποία έκανε λόγο για μια καθαρή, συγκρίσιμη και άμεση χρήσιμη πληροφορία.
4: Σήμερα παρουσιάζουμε ένα εργαλείο που απαντά σε μια πολύ απλή, αλλά απολύτως καθημερινή ανάγκη. Να μπορεί ο καταναλωτής να ξέρει πριν αγοράσει, να ξέρει πού τον συμφέρει, να ξέρει αν αυτό που βλέπει στο ράφι είναι πραγματικά η καλύτερη επιλογή για το δικό του καλάθι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε δηλώσεις που έγιναν κατά την παρουσίαση. Πάμε στην αρμόδια συνταχτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε δηλώσεις Πινελόπη για τη νέα αυτή πλατφόρμα, το πόσο κάνει, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η μάχη κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και θα κερδιθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις. Πάμε να δούμε πρακτικά τώρα ποια είναι από τα βασικά στοιχεία αυτής της νέας εφαρμογής του πόσο κάνει. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έρχεται λοιπόν σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σε περίπου 10.000 προϊόντα που προέρχονται από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Επίσης, μέσω της πλατφόρμας, οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν το ιστορικό μεταδόν των τιμών το τελευταίο δίμηνο και να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με το μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, γιατί πολλές φορές έχουμε δει πολυεθνικές εταιρείες να ανεβάζουν τις τιμές και να πουλούν στην ελληνική αγορά ακριβότερα κάποια προϊόντα. Τώρα, όπως είπαμε, η πλατφόρμα παρουσιάστηκε σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ευρωπαϊκής Αγοράς κ. Τσαγκάρη, αλλά και του Συνειδητή και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας που ανέλαβε να αναπτύξει την πλατφόρμα του κυρίου Γιώργου Παπαδημητρίου. Και αξίζει να πούμε εδώ ότι η πλατφόρμα έγινε από μια ελληνική startup που βρίσκεται στην Πτολεμαίδα. Τώρα, η νέα υπηρεσία αποτελεί στην πραγματικότητα τη μετεξέλιξη του e-καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokani.gov.gr και επίσης οι καταναλωτές μπορούν να την κατεβάσουν στο κινητό τους ώστε χωρίς να απαιτείται τη δημιουργία λογαριασμού, έτσι ώστε να μπορούν σε πραγματικό χρόνο να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων. Οι χρήστες μπορούν επίσης να δημιουργούν λίστες αγορών και να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα και να αναζητούν τις οικονομικότερες επιλογές. Και να πούμε ότι οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά έως και τρεις φορές. Όπως εξήγησε η κυρία Τσαγκάρη, η υποχρέωση των σούπερ μάρκετ είναι να στέλνουν μια φορά την ημέρα τις τιμές τους. Ωστόσο, είναι αρκετές περιπτώσεις όπου έχουμε μέχρι και τρεις φορές στη διάρκεια της ημέρας ανακοίνωση. Τώρα, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπως τον ακούσαμε και νωρίτερα, ο κ. Θεοδωρικάκος, χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές που εξασφαλίζει η συγκεκριμένη πλατφόρμα ως ένα όπλο για το κράτος, τους καταναλωτές, αλλά και την υγιή επιχειρηματικότητα. Σημείωσε ότι η λειτουργία του Πόσο Κάνει εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, που περιλαμβάνει τη δημιουργία της ανεξάρτητης αρχής ευρωπαϊκής αγοράς, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για τις εκπτώσεις των προϊόντων, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών, ιδίως των τραπεζών. Και να θυμίσουμε εδώ ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Mm-hmm. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω, ρωτήθηκε για το κατά πόσο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καταναλωτικών προϊόντων αλλά και στα καύσιμα θα λήξει στο τέλος του μήνα, όπως προβλέπει η υφιστάμενη νομοθετική ρύθμιση. Δεν θέλησε να πει περισσότερα. Είπε όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα όσο και για τα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Τώρα, συνοψίζοντας, μέσω της αρχής λοιπόν προστασίας καταναλωτή, οι πληροφορίες θα είναι άμεσα προσβάσιμες από το κινητό. Καθένας από εμάς λέει το κινητό θα μπορεί να βλέπει τις τιμές σε πραγματικό χρόνο, σε χιλιάδες προϊόντα.
5: Ή τον υπολογιστή του. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να διαμορφώσει ένα καλάθι και να ελέγξει από πού πρέπει να αγοράσει τα διάφορα προϊόντα που θέλει να αγοράσει. Mm-hmm. Μπορεί την ώρα που βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ μέσω του κινητού του να ελέγξει αν το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο επιλέγει είναι φθηνότερο στην συγκεκριμένη αλυσίδα ή κάπου αλλού. Επίσης μπορεί να ελέγξει την πορεία της τιμής του προϊόντος τους τελευταίους δύο μήνες και να συγκρίνει τις τιμές με το τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή αγορά. Αυτές είναι οι βασικές αρχές της πλατφόρμας, η οποία στο μέλλον θα εμπλουτιστεί και με άλλα προϊόντα. Στη στιγμή είναι περίπου 10.000 προϊόντα που περιλαμβάνονται στην λίστα της πλατφόρμας. Άλλα προϊόντα αλλά και υπηρεσίες, όπως είπε η κυρία Τσαγκάρη, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες ακόμη.
0: Δύο επίσης στοιχεία που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε. Το ένα από τον κύριο Θεοδωρικάκο, το είπε και εσύ νωρίτερα, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί οι έλεγχοι στην αγορά, ενώ έχει θεσμοθετηθεί και ο κώδικας δεοντολογίας για τις παραπλανητικές εκπτώσεις. Ένα αυτό. Και το άλλο, το μήνυμα που στείλει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Μέγαρο Μαξίμου είπε ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
5: Ακριβώς, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία στα οποία μπορεί να γίνουν οι έλεγχοι από την πλευρά της ανεξάρτητης αρχής. Ειδική αναφορά έκανε σε αυτό και ο κ. Θεοδωρικάκος, και γι' αυτό στην πλατφόρμα υπάρχει δυνατότητα σύγκριση των τιμών μεταξύ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Και να υπενθυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα, με βάση τον νόμο για το πλαφόν, έχουν επιβληθεί πολύ σημαντικά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες και του εξωτερικού, ακριβώς για τον λόγο το ότι δεν τηρείται η εθνική νομοθεσία.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό, τεράστιο το θέμα. Αυτό μας αφορά όλους σε κάθε περίπτωση. Μας καίει όλους πραγματικά καθημερινός πονοκέφαλος για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και περιμένουμε να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει αυτή η νέα ψηφιακή πλατφόρμα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αφορά και το επόμενο θέμα, καθώς ισχυρή πτώση καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και τις προσδοκίες για πλήρη επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα στα 79,2 δολάρια το βαρέλι, κάτω από τα 80 δολάρια λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η πτώση και στις τιμές λιανικής στη χώρα μας. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας δάχτυρα. οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα και από τις διεθνείς αγορές, αλλά και για το τι γίνεται στη χώρα μας, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε από την εφόρια εδώ αγορά. Αισιόδοξες λοιπόν οι εκτιμήσεις, αλλά και σταθερά πτωτική η πορεία των τιμών στην Χοντρική και στην Αντλία. Η πορεία αυτή είναι σταθερά πτωτική, πρέπει να πούμε, από την προηγούμενη εβδομάδα, Γρηγόρη. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας Χοντρικής βλέπουν ότι η πτωτική αυτή τάση θα συνεχιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας. Να ξεκινήσουμε τις δηληστηριακές τιμές, καθώς επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις αυτές. Έχουν την αμόλυβδη στα 1,43, 11% χαμηλότερο σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που την είχαμε δει στη διάρκεια του πολέμου. 1,16 για το πετρέλαιο κίνησης. 1.059 ευρώ σε μετρικούς τόνους, μείον 42% για το υγραέριο κίνησης. Μιλάμε πλέον για διψήφιες μειώσεις στις δηληστηριακές τιμές, Γρηγόρη. Να εξηγήσουμε εδώ ότι πρόκειται για την τιμή με την οποία αγοράζουν τα πρατήρια από τα δηληστήρια, ενώ αισιόδοξο είναι τα μηνύματα και για τις τιμές στην Αγγλία, μόλις βρικά το 1.99, δηλαδή 14 λεπτά χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στην κρίση, 1.73 για το πετρέλαιο κίνησης. Μιλάμε πάντα για τη μέση, για τις μέσες τιμές σε πανελλαδική ευέλεια, και στο 1.04 το υγραέριο κίνησης. Και εδώ βλέπουμε, Γρηγόρη, διψήφια μέρα μείωσης σε σύγκριση με τα υψηλά επίπεδα που είδαμε στη διάρκεια του πολέμου. Τώρα εκπρόσωποι του κλάδου λιανικής αναμένουν μέση πανελλαδική τιμή κάτω από τα 1,95 μέχρι τέλος της εβδομάδας για την αμόλυβδη, ενώ τα αστικά κέντρα Αθήνα, κυρίως και Θεσσαλονίκη, αναμένεται να διαθέσουν την αμόλυβδη ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ. Η πορεία αυτή, σαφώς, όπως είπε και εσύ, στην ελληνική αγορά είναι απόρρια της μεγάλης πτώσης των διεθνών τιμών. Το Brent επέστρεψε στα επίπεδα που το είχαμε στις 2 Μαρτίου, δηλαδή την πρώτη ημέρα ουσιαστικά του πολέμου. Η συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ, η προοπτική επαναλειτουργία των στενών και η πιθανή επιστροφή σημαντικών ποσοτήτων γρηγόρου ιρανικού πετρελαίου στην αγορά έχουν πυροδοτήσει ουσιαστικά τις μαζικές ρευστοποιήσεις στην αγορά του πετρελαίου. Προεξοφλεί σαφώς ότι το τέλος της σύγκρουσης θα συνοδευτεί από αύξηση της προσφοράς. Να πούμε εδώ, Γρηγόρη, ότι έχουν περάσει ήδη από τα στενά 3,8 με 4 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού, με αναλυτές να εκτιμούν ότι υπάρχει περίπτωση εξαγωγής του Ιράν να φτάσουν να προσεγγίσουν το 2% της παγκόσμιας ζήτησης, ρίχνοντας δηλαδή ακόμα περισσότερο πετρέλαιο στην παγκόσμια αγορά. Να πούμε όμως ότι ναυτιλιακοί αναλυτές υπογραμμίζουν με νόημα ότι η συμφωνία διασφαλίζει προς το παρόν μια γεωπολιτική αποκλιμάκωση, αλλά όχι ακόμα μια ναυτιλιακή κανονικότητα. Όλα αυτά λοιπόν αποτυπώνονται σήμερα και στην τιμή του Brent, στο ευρωπαϊκό Brent, καθώς έχουμε μία παύση της έντονα πτωτικής πορείας των προηγούμενων ημερών. Το βλέπουμε όμως στα 79 δολάρια το βαρέλι, μείον 16% σε εβδομαδιαία βάση.
0: Κωνσταντινά Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην εκτίμηση ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους και θα δούμε και χαμηλότερες τιμές από τις προ-κρίσεις, προέβη μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, συνεργάτης στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής, Μιχάλης Μαθιουλάκης. Μάλιστα, ο κ. Μαθιουλάκης ρωτήθηκε αν και κατά πόσο η παγκόσμια κοινότητα θα προσπαθήσει πλέον να μειώσει την εξάρτησή της από τα στενά του Ορμούς. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Αυτό πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Από τη μια πλευρά, η παγκόσμια κοινότητα προφανώς θα ψάξει να βρει λύσεις και βλέπουμε το ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον και για τα πετρέλαια του Καναδά και για χώρες της Δυτικής Αφρικής που έχουν παραγωγή και για τη Λατινική Αμερική. Αυτά όλα τώρα θα πάρουν μπρος. Κάπως έτσι, αντίστοιχα, στο φυσικό αέριο υπάρχει το αυξημένο ενδιαφέρον και στην Ελλάδα από τις εταιρείες μεγάλες Exxon και Chevron για τα θέματα του φυσικού αερίου. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι χώρες του κόλπου εκτός από Ιράν έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία του πώς θα στέλνουν πλέον το πετρέλαιό τους και το φυσικό αέριο με τρόπους που να αποφεύγουν το Ορμούζ.
9: Και τελευταίο, όταν είχε 73 ευρώ το βαρέλι και τα λοιπά, αν δεν κάνω λάθος, ζητούμε στα γύρω στο 65-70, κάπου εκεί είχε βενζίνη. Πότε θα ξαναπάμε, αν μπορείτε να κάνετε πρόβλεψη?
8: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από του πιστεύω ότι σύντομα θα δούμε τις τιμές αυτές. Αρκετά χαμηλά δεν θα αργήσουν να πάνε να τις δούμε στην Αγγλία και δεν θα αργήσουμε να δούμε μια κανονικότητα ούτως ή άλλως στις ροές πετρελαίου. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχε μια στενότητα χωρίς να υπάρχει έλλειψη, αλλά εγώ δεν πιστεύω αυτά που ακούω ότι θα πάρουν κάποιους μήνες να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Θεωρώ ότι μέσα στο καλοκαίρι τα πράγματα θα έρθουν στα ίσια τους.
0: να μείνουμε σε οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς ανάχωμα στο ιδιωτικό χρέος των 240 δισεκατομμύρων ευρώ, το οποίο υπονομεύει χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις και αποτελεί βραχυπρόθεσμη βόμβα για την ίδια την οικονομία, επιχειρεί να ορθώσει η κυβέρνηση, υλοποιώντας σταδιακά από τις αρχές Ιουλίου 7 παρεμβάσεις που εκτείνονται από την έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων μέχρι το ξεμπλοκάρισμα των δεσμευμένων λογαριασμών. Πάμε στον οικονομικό μας τάξη, τον Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ενώ παράλληλα, Κώστα, ενισχύεται το καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καθέσεων από αυτό που λέμε ψηλά γράμματα. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα είναι στο 95% του ΑΕΠ. Σαφώς χαμηλότερα από το 21% του ΑΕΠ, που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Η εξέλιξη, ωστόσο, προβληματίζει έντονα την κυβέρνηση, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να δηλώνει ότι το να είμαστε σε καλύτερο σημείο από την υπόλοιπη Ευρώπη δεν πάει να πει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το ζήτημα. Mm-hmm. Γι' αυτό και προωθήθηκαν 7 παρεμβάσεις, ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου που πήγε στη Βουλή για ψήφιση μετά από την διαβούλευση. Έτσι, λοιπόν, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες της εφορίας, του ΕΦΚΑ, των τραπεζών και των σερβισέρ μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Ενώ παράλληλα ενισχύεται, όπως είπε, στο καθεστώς πρώτης κατοικίας και των τραπεζικών καταθέσεων. Η ισχυρότερη, θα έλεγα, η πιο σημαντική παρέμβαση είναι η ρύθμιση, η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ως τις 31 Δεκεμβρίου και από ό,τι μας λένε από το Υπουργείο Οικονομικών, η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει τέλος Ιουλίου, αρχές Ιουλίου, προς τα μέσα περισσότερο συγκρίνουν οι πληροφορίες. Βασική προϋπόθεση εδώ είναι οι νεότερες υποχρεώσεις, δηλαδή όσες δημιουργήθηκαν μετά την 1η-1η του 2024, γιατί τα χρέη αυτά αφορούν μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν ρυθμιστεί. Το επιτόκιο, το ετήσιο πάντα, είναι στο 5,84%. Ο εξοδικαστικός τώρα. Εδώ η περίμετρος μεγαλώνει. Mm-hmm. Για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο πλαίσιο δίνει δυνατότητα ένταξης σε οφειλέτες και φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη άνω των 5.000 ευρώ, διευρύνοντας την πρόσβαση σε ένα εργαλείο που μέχρι σήμερα αφορούσε οφειλές μόνο μέχρι 10.000, μάλλον άνω των 10.000 ευρώ. 240 μηνιαίες δόσεις σταθερό επιτόκιο 3% το χρόνο, και σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για χρέη σε τράπεζες κλπ., φτάνουν ακόμα και τις 420 ειδόσεις. Πολύ σημαντική ρύθμιση. Στην προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσω του εξοδικαστικού πάντα, από τις 21 Σεπτεμβρίου, παρέχεται δυνατότητα, 26 τώρα δηλαδή, παρέχεται δυνατότητα διαχωρισμού της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί δηλαδή να εξαιρέσει το σπίτι του από τη διαδικασία ρευστοποίησης, εξασφαλίζοντας κούρεμα οφειλών, μικρότερη μηνιαία δόση. Και εδώ αποπληρωμή ακόμα και σε 420 δόσεις, δηλαδή σε 35 χρόνια, Γρηγόρη. Ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων μπήκε στη τελική ευθεία. Μάλιστα, αναδείχθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για τον φορέα, ο οποίος, αφού προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και κριθούν πλήρη, θα κηρυχθεί ο οριστικός ανάδοχος και όλη τη διαδικασία θα κλείσει μέσα στο φθινόπωρο. Στο ελβετικό φράγκο για τα δάνεια που είχαν συναυθεί σε ελβετικό φράγκο, παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών. 14.000 δανειολήπτες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, όπως είπε ο κύριος Πιερακάκης. Το ακατάσχετο τώρα, για να κλείσουμε, πάει στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς δημόσιο και τράπεζες, ήταν 1.250 ευρώ. Ωραία. Και φορολογούμενοι και επιχειρήσεις, τέλος, με δεσμευμένους λογαριασμούς, λόγω ληξιπρόσβανο φιλών πάντα, θα μπορούν να τους ξεμπλοκάρουν καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και να ρυθμίσουν βέβαια το υπόλοιπο ποσό. Αυτές είναι 7 παρεμβάσεις που θα ξεδιπλωθούν από τις αρχές Ιουλίου μέχρι το φθινόπωρο, Γρηγόρη.
0: Τώρα, επειδή, Κώστα, ουσιαστικά είναι σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί δηλαδή εκλογές, χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί ουσιαστικά και τυπικά, μεγάλη συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τις προτάσεις και τις υποσχέσεις των κομμάτων. Το κόστος, αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις αυτές και αν μπορούν να εφαρμοστούν. Ποια είναι, να θυμίσουμε λίγο, τα περιθώρια και οι αντοχές της, οι δημοσιονομικές.
10: Είπαμε και χθες, Γρηγόρη.
0: Ακριβώς, να το επαναλάβουμε λίγο σήμερα.
10: Είναι στενά. Και δεν το επιβάλλει η ελληνική κυβέρνηση, το επιβάλλει ο ευρωπαϊκός κανόνας. για τα ανώτατα όρια των καθαρών πρωτογενών δαπανών.
0: Ακριβώς.
10: Υπάρχει κανόνας που δεν μπορεί κανένα κράτος να τον παραβεί. Άρα λοιπόν εκεί μέσα θα κινηθούν οι όποιες παροχές και για την κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή πρέπει να υπολογίσει με ακρίβεια το κόστος. Και είπαμε και χθες, 1 δισεκατομμύριο είναι μέχρι στιγμής στον κουμπαρά για το πακέτο της ΔΕΘ. Τώρα, αν η κυβέρνηση καταφέρει.
0: Και αυτό, Κώστα, να επαναλάβουμε στους ακροατές μας, δεν είναι 1 δισεκατομμύριο μόνο για τη χώρα μας. Κάθε χώρα έχει το δικό της ποσοστό. Έτσι.
10: Εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση και με την εγκύκλιο που έχει στείλει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προς όλους τους φορείς του δημοσίου για τους προϋπολογισμούς τους, οι προτάσεις και για τις δαπάνες τους πρέπει να είναι κοστολογημένες και όποια πρόσθετη δαπάνη γίνει θα πρέπει πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό που θα έχουν να μπορέσουν να την φέρουν σε πέρας. Αυτή είναι η εικόνα, Γρηγόρη, και σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε πολλά.
0: Βέβαια.
10: Όσο πλησιάζουμε προς εκλογές όσον αφορά τις παροχές και το κοστολόγιο.
0: Όποτε και αν στηθούν οι κάλπες.
10: Βλέπουμε τεράστιες αποκλήσεις καταρχάς. Βγαίνει κάποιο κόμμα, λέει, κάνει κάποια εξαγγελία, δίνει ένα κόστος και βλέπουμε ότι κάποιο άλλο κόμμα δεν συμφωνεί σε καμιά περίπτωση και δίνει πολλαπλάσιο κόστος. Θα τα δούμε αυτά στην.
0: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στο θέμα αυτό. Γιατί ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παναγιώτης Λιαργκόβας, είναι ο πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και ρωτήθηκε για το ζήτημα αυτό που έχει προκύψει από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησε λοιπόν στις πρωινές διαδρομές για τα δημοσιονομικά περιθώρια που υπάρχουν στον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνουν παροχές με, για παράδειγμα, 4-5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα περιθώρια. Δεν μπορούν να ξεφύγουν πάνω από το 1 δις. Οι όποιες παροχές, είπε, από τα κόμματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένες και να αναφέρουν από πού ακριβώς θα περικόψουν τα χρήματα για να ικανοποιηθούν οι υποσχέσεις.
11: Υπάρχει το Σύμφωνο Σταθερότητας, το τελευταίο αναθεωρημένο, το οποίο προβλέπει πλαφόν δαπανών για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης. Σε εμάς, το πλαφόν αυτό δαπανών είναι 3, ανέρχεται μεταξύ 3 με 3,6% αύξηση δαπανών κάθε χρόνο.
12: Ναι.
11: Δηλαδή, για την επόμενη χρονιά μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές που ήταν την προηγούμενη χρονιά. Νομίζω είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο το 3,6%, αν το μεταφράσουμε, αν το κάνουμε σε απόλυτο μέγεθος.
13: Ένα από τα ζητήματα που είναι σημεία αιχμής και σε αυτή την προεκλογική αντιπαράθεση, το γνωρίζετε, έχει να κάνει με τη λεγόμενη 13η σύνταξη.
11: Επειδή το κονδύλι για τις συντάξεις είναι αρκετά μεγάλο.
13: Περίπου 2,5 δις, το λέω σωστά.
11: Ναι, ακριβώς. Ναι. Επομένως, μία ακόμα σύνταξη θα είναι έτσι ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο να βρεθεί και να δικαιολογηθεί με βάση τους κανόνες. Θα πρέπει, για να είναι αξιόπιστη μια τέτοια πρόταση, να δούμε τι δαπάνες μπορούμε να κόψουμε, από πού μπορούμε να κόψουμε, να τις κοστολογήσουμε και εφόσον αυτές αθροίζουν το αντίστοιχο ποσό, τότε ναι, μπορούμε να πάμε στην 13η σύνταξη. Αλλά πρέπει να είναι συγκεκριμένη η πρόταση.
13: Βλέπετε μία πλειοδοσία υποσχέσεων και σε αυτή την προεκλογική περίοδο που δεν θα έπρεπε να υπάρχει και η οποία ενδεχομένως να φουντώσει το επόμενο διάστημα. Ναι.
11: Υπάρχει πλειοδοσία υποσχέσεων όπως και σε κάθε προεκλογική περίοδο. Δυστυχώς υπάρχει. Δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα εκείνη που να είμαστε μετρημένοι και στοχοθετημένοι.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο. 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο.

0: Τα πρώτα μέτρα, τα πρώτα χιλιόμετρα του πολιτικού, του προεκλογικού μαραθώνιου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι για μένα, και βέβαια ξεκίνησε και απάντησε και ο ίδιος όσον αφορά τις εκλογές, πως ο ίδιος έχει ξεκινήσει και κάνει αυτές τις περιοδίες από την αρχή και μετά τις προηγούμενες εκλογές, αλλά και είναι μέρος διαρκούς επαφής του με τους πολίτες. Μάλιστα,
0: ότι δεν έχουν προεκλογικό χρώμα δηλαδή.
1: Αυτό που κάνω σήμερα, όπως είπε, το κάνω 3 χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τη μέρα που θα γίνουν οι εκλογές το 27, διαφέροντας κανένα τα σενάρια πέρι των πρώτων εκλογών. Τώρα, συνολικά είχαμε αιχμηρά μηνύματα για την παροχολογία, να το συνδέσουμε και με το προηγούμενο θέμα που είχατε, κατά την επίσκεψή του στην περιοχή της Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης, όπου επισκέφθηκε τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, το ανακαινισμένο κέντρο υγείας της Βάρης, αλλά και συναντήθηκε με εθελοντές δασοπυροσβέστες, δίνοντας έμφαση σε υποδομές, στην υγεία και την πολιτική προστασία, και βέβαια με στόχο να δείξει πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Σαφές το μήνυμα στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν υποσχέθηκε ποτέ παροχές χωρίς αντίκρισμα και ότι η οικονομική πολιτική της βασίζεται πρώτα στη δημιουργία πλούτου και στη συνέχεια στη διανομή του. Στον πολιτικό διαγωνισμό, σήμερα ο Τζάμπα 1 συναγωνίζεται τον Τζάμπα 2, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε πως θα σας τα πάρει. Εμείς δεν μπορούμε να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Το Τζάμπα τελείωσε, ήταν η ατάκα που έμεινε σε κάθε περίπτωση, ο Τζάμπα 1, ο Τζάμπα 2, ο Τζάμπα 3 και ο Τζάμπα 4, και το Τζάμπα μας τελείωσε. Να ακούσουμε την χαρακτηριστική αποστροφή του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγη.
2: Στον πολιτικό διαγωνισμό σήμερα έχουν επικρατήσει και πάλι οι φωνές που πιστεύουν ότι μπορούμε να μοιράσουμε χρήματα τα οποία δεν έχουμε. Ο Τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το Τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και Τζάμπα 3 και Τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το Τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται Τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι τσάκισαν στους φόρους τη μεσαία τάξη. Εμείς δεν θα υποσχεθούμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Να έχετε πάντα μεγάλη επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν αυτά τα οποία δεν υπάρχουν. Και καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
0: Το Τζάμπα τελείωσε λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό το θέμα, απαντώντας εξαπολύτως βέλη κατά της αντιπολίτευσης, Άγη.
1: Βεβαίως, και αναφέρθηκε και στο θέμα των τιμών του πετρελαίου. Μάλιστα, είπε πως η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει πως η πτώση στις τιμές του πετρελαίου θα περάσει και στην αγορά. Αναφερόμενο βέβαια στο ζήτημα της ακρίβειας αλλά και στο ζήτημα του ΕΣΥ. Ανέφερε πως η ανάδειξη του ΕΣΥ αποτέλεσε κεντρική προτεραιότητα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησής του και σημείωσε πως όλα όσα έχουμε κάνει στην υγεία σηματοδοτούν πως πέρα από τη στήρα αντιπαράθεση αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι πως θα κάνει τη ζωή του καλύτερη. Εμείς, είπε, δεν τάξαμε λαγού με πέτρα χίλια. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε τέλος πως αναφερόμενος για μια κονφορά στα διλήμματα των εκλογών, υπενθύμησε πως κάθε μέρα στον δρόμο προς εκλογές μετράει. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν, στον κρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά. Έθεσε τα ερωτήματα. Τελικά, σε ποιον θα εμπιστευτούμε και ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων, και επανέφερε το δίλημα για το αν χτυπήσει κάποιος το ψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Ποιος θέλετε να το σηκώσει, είναι πραγματικό δίλημα, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
0: Άγιε Βαγιάντο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, στο πολιτικό προσκήνιο επανέρχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει σε ραδιοφωνική συνέντευξη ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και να απαντά στην κριτική της κυβέρνησης. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους στην αναφορά του Πρωθυπουργού στο Τζάμπα που τελείωσε. Λίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και επέκρινε ο κύριος Ανδρουλάκης τον Πρωθυπουργό για την αναφορά του αυτή. Είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας με τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά ακριβώς με τους πολίτες. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε και τον κύριο Τσίπρα. Το rebranding, είπε, πήγε περίπατο. Άλλο πράγμα ο Ανδρουλάκης, άλλο πράγμα ο Τσίπρας, είπε χαρακτηριστικά, και οι δύο έχουν αποτύχει. Η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή και άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η Ελλάδα θα αποκτήσει κυβέρνηση αξιόπιστη και σταθερή, υπογράμμισε. Κατηγόρησε επίσης τη Νέα Δημοκρατία ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια

0: Δεν λειτουργούν, τόνισε, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Το καλάθι βασικών προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 60% από το 2019.
1: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποτυχία στη διαχείριση της ακρίβειας, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται νέα αρχή και αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης.
2: Ποιο Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες. Είναι τζάμπας διότι τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα, που είναι και λιγότερα από 35, από το 1 δις πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια. Είναι τζάμπας στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσε αποζημίωση 145 εκατομμύρια ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλωτριώσεις. Λερώσανε και την επιστολική ψήφο. Είναι τζάμπας για όλους αυτούς και ακριβώς για τους πολίτες. Και εγώ εγγυώμαι με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μια πραγματικά μια νέα αρχή για την κανονική ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Στο ίδιο μήκος και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Τζάμπας πέθανε, άλογοι για τους κολλητούς του κυρίου Μητσοτάκη, αναφέρει μεταξύ άλλων Κουμουντούρου, επισημαίνοντας ότι για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πρόβλημα όταν δημόσιο χρήμα καταλήγει στους κολλητούς του. Πρόβλημα υπάρχει μόνο όταν πρόκειται να στηριχθεί η κοινωνική πλειοψηφία. Την ίδια ώρα, η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού πυροδοτεί νέες αντιπαραθέσεις με επίκεντρο την οικονομία, ενώ εντείνει και τις διεργασίες στο εσωτερικό των κομμάτων. Με το βλέμμα στραμμένο σε επόμενες εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται την ώρα που η απόφαση στήριξης νέας πολιτικής κίνησης του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αναταράξεις και εσωκομματικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες, γιατί βλέπουμε ότι παραμένει σε τροχιά όξυνση ο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, μετά την αποβολή του Νίκου Παπά και τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις στην Κουμουνδούρου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Σε ένταση, λοιπόν, για μία ακόμα φορά, σε ένα φαύλο κύκλο, θα έλεγα, σε μία περιδίνηση βρίσκεται στο το εσωτερικό της Κουμουνδούρου και ύστερα από την τελευταία απόφαση του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Σοκράτη Φάμελου, να αντικαταστήσει τον κύριο Ζαχαριάδη. Υπό τη σύμφωνη γνώμη, βεβαίως, έγινε αυτό με τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που τύχανε να είναι και δημοσιογράφος, και την αντικατάσταση του κυρίου Νίκου Παπά ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου με τον κύριο Μπάκα και τον κύριο Ξανθόπουλο. Αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Και προκάλεσε αντιδράσεις διότι, καταρχάς, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, δεν το γνώριζε ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως δηλώνει και ο ίδιος. Μάλιστα, στο προσωπικό διάλογο που είχαν οι δυο τους, τον κάλεσε πριν από τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας, του περιέγραψε το νέο σκηνικό, την αντικατάστασή του. Ο κύριος Νίκος Παπάς είπε τη φράση ουδής αναντικατάστατος και μάλιστα έθεσε και το γραφείο του και τον ίδιο στην υπηρεσία του κόμματος και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Το θέμα όμως που έχει ανακύψει ύστερα από αυτή την εξέλιξη είναι η πίεση η οποία δέχεται ο κύριος Σοκράτης Φάμελος. Πολλοί λένε ότι θα πρέπει να ξαναγίνει να συζητήσουν εκ νέου τα όργανα να συσταθούν, δηλαδή η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, προκειμένου να συζητήσουν τη νέα κατάσταση που έχει προκύψει. Ποια είναι η νέα κατάσταση μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής? Είναι οι δηλώσεις του κυρίου Αλέξη Τσίπρα στην ημερίδα του οικονομικού ταχυδρόμου, που δήλωσε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει, αναφερόμενος το 2023 βεβαίως, και καμία συνεργασία με ενεργεία βουλευτές. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο κόμμα, αλλά αυτό θα σημαίνει αυτόματη παρέτηση και ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις και κυρίως first class θέσεις. Μήνυματα με πολλούς αποδέχτες εντός και εκτός Κουμουντούρου, όπως το αντιλαμβανόμαστε. Αυτοί θεωρούν λοιπόν αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, η μειοψηφούσα πλευρά εντός Κουμουντούρου, ως μια νέα πραγματικότητα μετά την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Ζητούν λοιπόν ουσιαστικά και δημοσίως αρκετά από τα στελέχη αυτά, από τον κύριο Φάμελο, μια νέα καθαρή γραμμή, μια νέα καθαρή στάση, που σημαίνει πολύ απλά μια εξήγηση για όλα τα δεδομένα και τα νεότερα δεδομένα και ενδεχομένως μια νέα συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής για την επίλυση των καθαρών, μάλλον την εξαγωγή των καθαρών λύσεων εν ώψη και των επερχόμενων εκλογών. Θεωρούν ότι οποιοδήποτε χρόνος καθυστέρηση θα είναι μπούμεραγκ για το ΣΥΡΙΖΑ ή για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Μία φράση την οποία επανέλαβε και ο Αλέξης Τσίπρας την ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου, λέγοντας ότι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων θα κριθεί μετά τις εκλογές.
1: Ο οποίος Αλέξης Τσίπρας τώρα, Βαγγέλη, βρίσκεται στη Λευκωσία και εκεί θα πάρει μέρος στην τρίτη διεθνή διάσκεψη του Ινστιτούτου του, που αναμένει να τοποθετηθεί για τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική.
3: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν πρόκειται να γίνει αυτό. Ήδη υπάρχουν τοποθετήσεις και του Οικονομικού Πατριάρχη και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρόλο που το εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας σπαράσεται από τις εκθέσεις σκανδάλων ή ενεργειών του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο κλίμα το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, όπως είπες, είναι η τρίτη διεθνής εκδήλωση που γίνεται στην Μεγαλόνισο. Εκεί βρίσκεται και περιμένουμε και τις δηλώσεις του, που προφανώς θα έχουν σχέση και με την Κύπρο και με την εξωτερική πολιτική.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Το μεγάλο θέμα πάντως έχει να κάνει με την ακρίβεια και τις προεκλογικές υποσχέσεις των κομμάτων. Απάντηση στην αντιπολίτευση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τη λογική του Τζάμπα και ότι η χώρα έχει ανάγκη από κοστολογημένες και ρεαλιστικές λύσεις.
4: Αυτό το οποίο δεν έχει αλλάξει από τότε είναι ότι η χώρα αυτή, επειδή πλήρωσε πολύ ακριβά τη λογική του τζάπα, του λεφτά υπάρχουν, του εδώ στα όλα, έχει ανάγκη από λύσεις κοστολογημένες. Έχει ψηφιστεί ένας νόμος όπου υποχρεωτικά τα κόμματα πρέπει να κοστολογούν τα προγράμματά τους προεκλογικά.
5: Ισχύει αυτό?
4: Εγώ
5: τελικά
4: θα πω, βεβαίως ισχύει. Βεβαίως ισχύει. Είναι νόμος του κράτους. Εγώ θα πω γιατί όχι, να μην δούμε να κοστολογούνται και μεμονωμένα κάποιες προτάσεις που κατά καιρούς ως πυροτεχνήματα εμφανίζουν στο δημόσιο διάλογο οι αρχηγοί. Τουλιοδοσία, τζάπα μέχρι τους 25 λέει ο ένας, τζάπα σε όλους τα εισιτήρια ο άλλος, που το τζάπα τι είναι?
5: Ναι.
4: Τα χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:44 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Πάμε εκτός σύνορων, κυρίες και κύριοι, καθώς είναι Βιάν της Γαλλίας. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η σύνοδος στη G7, που διεξάγεται σε μια πολύ κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία. Οι ηγέτες των 7 ισχυρότερων χωρών χαιρέτησαν το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, ενώ δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν στο άνοιγμα του συνόδου του Ορμούς. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης, στην Έλενα Λεβίζο, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μας ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αλ-Σίσι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, όπως προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης. Ωστόσο, είπε, πρόκειται ακριβώς γι' αυτό, για ένα μνημόνιο κατανόησης και όχι για τελική συμφωνία. Και μάλιστα, όπως είπε, οι λεπτομέρειες του εξακολουθούν να διευθετούν. Ούτε καν αυτό δεν είναι τελικό, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι την υπογραφή του την Παρασκευή. Να, όπως είπε, στο τέλος αυτού του δρόμου, δηλαδή των 60 ημερών που θα υπάρχει διαπραγμάτευση, αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε θα τους ξαναχτυπήσουμε. Και χρησιμοποίησε αρκετά σκληρές εκφράσεις για το πώς οι ΗΠΑ θα ξαναχτυπήσουν το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι κριτήριο γιατί ότι είναι μια καλή συμφωνία είναι οι αγορές που είναι χαρούμενες. Επίσης, το γεγονός ότι έχει πέσει με ραγδαίο τρόπο η τιμή του πετρελαίου. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε αυτό, θα μιλάγαμε για μια παγκόσμια ύφεση, όπως είπε. Ενώ επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος διέψευσε για ακόμη μία φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι θα υπάρξει μάλλον ένα ταμείο για αποζημιώσεις στο Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να βάλουν ούτε 10 σέντς για αυτό το λόγο, αλλά σε ερώτηση δημοσιογράφου ανέφερε, πρόσθεσε μάλλον, ότι δεν μπορώ εγώ να σταματήσω κάποιον που θα θέλει να επενδύσει σε οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.
1: Μάλιστα.
7: Τώρα, οι πληροφορίες που υπάρχουν, Γρηγόρη, γιατί να πούμε ότι κάποια μέσα όπως το CNN έχουν το μνημόνιο κατανόησης στα χέρια τους, αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτό αναφέρεται, σύμφωνα με αυτά τα διεθνή μέσα, είναι 14 σημείων, αναφέρεται ότι σταματούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Οι αναφορές για τα στενά του Ορμούζ είναι ότι μέσα σε 30 μέρες θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση όπως και πριν από τον πόλεμο, ωστόσο υπάρχουν κάποια τεχνικά θέματα, προφανώς αναφερόμενοι στην αποναρκοθέτηση των στενών. Ενώ όσον αφορά τα πυρηνικά, είναι αρκετά αόριστο ως προς το μηχανισμό που θα υπάρξει. Όμως υπάρχουν και σημεία που αναφέρονται στην άμεση άρση των κυρώσεων για την πώληση πετρελαίου του Ιράν, αλλά και για ένα επενδυτικό ταμείο 300 δισεκατομμυρίων. Αυτό βέβαια το αρνείται ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα δώσει συνέντευξη τύπου περίπου στις 4 ώρα Γαλλίας, όπως το ίδιος, 5 ώρα Ελλάδας, και θα απαντήσει σε αυτά τα θέματα, θα δώσει λεπτομέρειες. Πάντως αίσθηση έχουν προκαλέσει πληροφορίες ότι το Ισραήλ ζήτησε να δει αυτό το μεμοράντουμ και δεν του δόθηκε από την Ουάσιγκτον, ενώ αν λάβουμε υπόψη τα όσα λέει το CNN και το Bloomberg, επιβεβαιώνονται και πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων ότι πρόκειται για ένα αόριστο πολιτικό κείμενο και έγινε επίτηδες αυτό για να εξυπηρετηθεί και το Ιράν όσον αφορά το εσωτερικό του, για να περάσει δηλαδή αυτό το μεμοράντουμ.
1: Πάντως προς το παρόν, Έλενα, δεν έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις. Υπάρχουν περιοχές όπου συνεχίζονται, όπως Νότιο Λίβανο για παράδειγμα. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή για να πάμε στο Ισραήλ. Εκεί όπου στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται οι μάχες ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ, με την κατάσταση στο μέτωπο αυτό να αποτελεί απειλή για την εφαρμογή της συμφωνίας. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ. Όντως, στη διάρκεια της νύχτας είχαμε σφοδρές μάχες στο Νότιο Λίβανο, κυρίως στην περιοχή της Λαμπατίγια, αλλά και στον στρατηγικό λόφο Αλί Αλταχέρ, ο οποίος είναι στα νότια της, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Είχαμε αεροπορικά πλήγματα, είχαμε πειρά πυροβολικού. Γενικά υπήρχε μια κατάσταση και υπάρχει ακόμη, η οποία είναι αρκετά έκρηκτη, Γρηγόρη. Την ίδια ώρα, οι πληροφορίες λένε, τουλάχιστον εδώ στο Ισραήλ, ότι επίκειται ίσως συμφωνία Ισραηλινών και Λιβάνιων, ακριβώς για να βρεθεί μια φόρμουλα, και ο στρατός του Λιβάνου έχει αναπτυχθεί και σε διάφορα σημεία εκεί της περιοχής. Το ζήτημα είναι βεβαίως η Χεζμπολάχ, τι λέει, διότι ούτε συμβαλλόμενο μέρος είναι, ούτε έχει τηρήσει τη συμφωνία.
1: Θα το παρακολουθούμε. Οπότε... Θα το παρακολουθούμε. Ναι. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Τελαβίβ. Έλενα Λεβίζο, ερχόμαστε και πάλι σε σένα να μας πει συντομία για τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ηγέτες G7. Οι οποίοι τι είπαν, συμφώνησαν στην επιβολή ενός νέου πακέτου κυρώσεων στη Μόσχα και την ενίσχυση της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
7: Αυτό που ήθελαν οι υπόλοιποι ηγέτες στη G7 ήταν να φέρουν με το μέρος της Ουκρανίας επί της ουσίας τον Ντόναλντ Τραμπ όχι με το μέρος της Ρωσίας. Mm-hmm. Αυτό μάλλον επιτεύχθηκε όσον αφορά την ανακοίνωση για την Ουκρανία, αλλά και την καλή συνάντηση που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η ανακοίνωση, λοιπόν, όπως είπες, αφορά και τις κυρώσεις στη Ρωσία. Όπως ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως να ξαναβάλει αυτές τις κυρώσεις που είχε μερικό άριστο ρωσικό πετρέλαιο και το είχε κάνει όσο διαρκούσε η κρίση στα στενά του Ορμούς, και βεβαίως η συνέχιση της αποστολής πυρομαχικών στην Ουκρανία.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα Μουντιάλ, λοιπόν, ώρα να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, εκεί που χτυπάει η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Συναρπαστικά παιχνίδια είχε και η έκτη ημέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Σε βραδιά με το μεγάλο κανονίο εξελίχθηκε η πρεμιέρα του 8ου και του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Με Λιονέλ Μέση, Κιλιάν Εμπαμπέ και Έργκιν Χάλαντ να δείχνουν τις προθέσεις τους. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια αυτός που έκλεψε τις εντυπώσεις και έγραψε ιστορία ήταν ο σούπερστάρ της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δεν είναι πολλοί που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες το βράδυ.
1: Ναι.
8: Περισσότερο λόγω Μέση, αλλά και Εμπαπέ.
1: Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που λένε ότι το Μουντιάλ ξεκινά σήμερα επειδή παίζει η Αγγλία.
8: Αντίστοιχα. Θα είμαι εγώ από αυτό.
1: Δίστανται οι απόψεις. Ναι.
8: Λοιπόν, πάντως, πώς και να έχει.
1: Ήταν ο superstar της βραδιάς χθες.
8: Είναι έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που ήδη έχει γράψει και συνεχίζει να γράψει ιστορία. Είναι 39 ετών. Άλλοι είναι προπονητές στην ηλικία του, αν και πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί που επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές σε αυτήν την ηλικία όχι απλά να παίζουν και να πρωταγωνιστούν. Χτες έπαιξε, βάλε 3 γκολ και θα έλεγα ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι ακόμη και από το προηγούμενο Μουντιάλ. Mm-hmm. Όταν είχε πάρει από το χέρι ο Μέση στην Αργεντινή και κατέκτησε στο Κατάρ το τρόπαιο, δεν είπε να το κάνει και αυτή τη φορά. Αλλά ότι ο χτεσινός αγώνας ήταν εξαιρετικός. Δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον Εμπαπέ που του πλησιάζει.
1: Ακριβώς.
8: Μάλλον τον είχε περάσει και να πει: α, έτσι, κάτσε να σου πω, εγώ τι θα κάνω αργότερα.
1: Έβαλε ο Εμπαπέ, έβαλε 2 γκολ, να θυμίσουμε στους ακροατές μας.
8: Κοίτα, πήγαινα τώρα. Έβαλε 3 γκολ νωρίτερα σε Γαλλία, Σενεγάλη 2-0.
1: Ναι.
8: Στο πρώτο επίπεδο Σενεγάλη ήταν μακράν καλύτερη. Mm-hmm. Είχε το κάρι και θα μπορούσε να σκοράρει. Όμως από το 50 και μετά έβαλε το κλειδί στη μηχανή ο Εμπαπέ και πήρε μπρος η Γαλλία, βάλε 2 γκολ και έπαιξε εξαιρετικά και ο ίδιος και η Γαλλία. Ενώ όπως είπε ο Χάλαντ, και αυτός μια μεγάλη μορφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με την Νορβηγία κέρδισε η ομάδα του και νομίζω η Νορβηγία, το έχω πει αρκετές φορές, ίσως να είναι από τις εκπλήξεις του φετινού Μουντιάλ. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε, όπως είπες, αρκετά ωραία παιχνίδια.
1: Πάντως περιβάμε στα ωραία παιχνίδια, εντάξει, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει, οι νέοι, πολλοί νέοι παίχτες, πολύ ωραίοι. Ο νέος είναι ωραίος που λένε, αλλά και ο παλιός έχει άλλη χάρη, έτσι, και με το Μέση και με τον Εμπαπέ βεβαίως, ο οποίος δεν είναι και αυτός μικρός, αλλά και με τον Χάλατ. Έτσι, μιλάμε.
8: Και να λέγα και τον Εμπαπέ, που έγινε πλέον ο πρώτος σκορέρ της Γαλλίας μετά από αρκετά χρόνια και είναι μόλις 2 γκολ πίσω από τον Μέση. Οπότε δεν ξέρω αν φέτος θα έχουμε κούρσα ποιος θα είναι ο πρώτος σκορέρ των εποχών του Μουντιάλ ή αν τον τεράσει ο Εμπαπέ.
1: Και ο οποίος είναι ήδη ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
8: Με ένα γκολ παραπάνω, με 58 γκολ έχει πλέον ο Γάλλος. Λοιπόν, απόψε στις 8 η ώρα έχουμε Πορτογαλία Κονγκό. Mm-hmm. Είναι εύκολα να μένει συλλογικά για τον Ρονάλντο, αλλά και θα δούμε πώς θα αντιδράσει βλέποντας τους υπόλοιπους να σκοράρουν, τι θα κάνει και ο ίδιος απόψε. 11 η ώρα είναι η ματσάρα. Αυτό πρέπει πολύ για το Μουντιάλ, όχι μόνο λόγω Αγγλίας και λόγω Κροατίας. Ένα ζευγάρι που θα μπορούσε να ήταν ακόμα και στους 4 του Μουντιάλ. Υπερβάλλον θα μπορούσε να ήταν και εκεί. Αυτό είπαμε είναι στις 11 η ώρα, 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς και τα ξημερώματα 5 η ώρα Ουζμπεκιστάν, Κολομβία, έτσι από την ΕΡΤΕΝΑ. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από την ΕΡΤΕΝΑ.
1: Βέβαια, ακόμα είναι πολύ νωρίς, Δημήτρη, αλλά έτσι μια εκτίμηση. Εσύ παρακολουθείς χρόνια τα γήπεδα. Ποιες ομάδες και ποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να κλέψουν την παράσταση στις
8: αναπτυγές? Να δούμε, σήμερα τελειώνει η πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, ναι.
8: Δηλαδή, οπότε θα παίξει σήμερα η Πορτογαλία και η Αγγλία. Οπότε τελειώνει η πρώτη αγωνιστική και θα μπορούμε να πούμε. Να έχουμε μία άποψη, αν και έχουμε δει στο παρελθόν ομάδες όπως η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή στα πρώτα τους παιχνίδια, ενώ το έχουν κατακτήσει για όπως ανέφερα, να μπορούν να κερδίσουν ή να χάνουν με ισοπαλίες. Να πάμε πρώτη-δεύτερη αγωνιστική και τότε να έχουμε έτσι μία όψη, αν έχουμε εκπλήξει καταρχήν αν θα αποκλειστεί κάποια από τις μεγάλες ή στα δύο πρώτα παιχνίδια πώς θα εμφανιστούν. Είναι πολύ προώρο να πούμε έτσι. Ότι ας πούμε η Γερμανία που έπαιρνε 7 γκολ πάει full τρένο ή η Ισπανία που έφερε σουπαλία δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι, είναι ακόμα πολύ νωρίς, έχεις δίκιο. Πολύ νωρίς.
8: Αλλά σίγουρα οι πρωταγωνιστές και ο Μέση και ο Μπαπέ που τους περιμέναμε δηλώνουν παρόντες και να δούμε αν το κάνει σήμερα και ο Ρονάλντο.
1: Σε αυτούς που κλέβουν την παράσταση πάντως, εκτός γηπέδων, πέρα από τους οπαδούς της Ιαπωνίας για τους οποίους λέγαμε και χθες, Δημήτρη, που είναι πολύ πειθαρχημένοι, είναι και οι οπαδοί των Νορβηγών, οι Βίκινγκς, οι οποίοι κάνουν μια χορογραφία όπου και να βρεθούν, όπου και να σταθούν και στα γήπεδα και εκτός γηπέδων, που μια συντονισμένη κίνηση σαν να τραβούν κουπί σε ένα πολεμικό των Βίκινγκς, ας πούμε. Και έχει γίνει viral αυτό.
8: Είναι από τους οπαδούς των εθνικών ομάδων που είναι πραγματικά οπαδοί.
1: Έτσι.
8: Όλοι οι υπόλοιποι αγαπάμε την εθνική μας, αλλά οι Νορβηγοί, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον, την αγαπούν κάτι παραπάνω
1: με πάθος.
8: Δεν είναι στο Μουντιάλ, αλλά και οι δυο την αγαπάνε πάρα πολύ και παραστάσει στο γήπεδο και ένθερμοι, αλλά και δίνουν και τη δική τους παράσταση και στην κερκίδα.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
9: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ πάμε σε ένα άλλο τώρα γήπεδο εντός εισαγωγικών, καθώς μεγάλη μεγαλοπρέπεια θα δεξιωθεί απόψε ο Εμμανουέλ Μακρόν τον Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλίες. Πάμε στο Παρίσι και στη Μαΐδα Παπαγιάννου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Στο Μαΐδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλώς σας μεσημέρι. Για δεύτερη φορά για αρχηγό κράτους, οι Βερσαλίες θα φιλοκτιμήσουν έναν αρχηγό κράτους όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο προηγούμενος ήταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν το 2017, πάλι υποπροεδρία Μακρόν. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ θα τον υποδεχτούν στις 8 η ώρα Ελλάδας. 8 και 4 ακριβώς είναι η άφηξή του και παρατέταρτο θα ξεκινήσει αυτή η δεξίωση δείπνο εργασίας, όπως αποκαλούν, στο παλάτι των Βερσαλιών. Ο επίσημος λόγος αυτής της επίσκεψης είναι τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπενθυμίζω το 1783 υπογράφηκε η συνθήκη του Παρισιού, όπου καθιέρωσε, θέσπισε μάλλον, την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών από τον Λουδοβίκο 16 εκείνη την εποχή, και μετά οικονομικά βοήθησε η Γαλλία τις Ηνωμένες Πολιτείες, μάλλον εκείνη την εποχή τις ελάχιστες Ηνωμένες Πολιτείες, να νικήσουν τον μεγάλο αντίπαλο, την Αγγλία. Και αυτό ουσιαστικά θα εορταστεί, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας διπλωματικός μαραθώνιος του Εμμανουέλ Μακρόν για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τις διάφορες πτυχές που παραμένουν ακόμα να λυθούν, όπως ακόμα η προσπαθία με το Ιράν που φαίνεται να είναι πολύ έθραυστη, όπως είναι επίσης η Ουκρανία, και διμερείς σχέσεις κυρίως όσον αφορά τα δασμούς έναντι φόρων για τις πολυεθνικές της Αμερικής.
1: Κάτι τελευταίο, θα είναι και η Μακρόν στο δείπνο?
10: Ναι, φυσικά. Το εξέγγω να έχουν προσφερθεί. Αυτή που θα λείπει θα είναι η Μελάνια Τσάπα.
1: Η Μελάνια, ναι, δεν έχει ακολουθήσει.
10: Δεν έχει ακολουθήσει, όχι.
1: Όχι, ρωτάω γιατί είχαμε την παρατεταμένη χειραψία της προάλλες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγο του Γάλλου Προέδρου. Έτσι, που έγινε viral, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμαίδα. Καλό απόγευμα στο Παρίσι.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
12: Την Πέμπτη αναμένονται αρχικά νεφώσεις και λίγες βροχές στα ανατολικά. Από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια, τη στερεά Ελλάδα και ιδίως στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 30 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 32 με 34. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες μπόρες με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες από το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
13: Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
15: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από το καλοκαίρι του 2021. Αυτό το κομμάτι De Principio Athenam Paranoia και από την Ισπανία το καλό όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. 4 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο είτε από τους 93,6 είτε μέσα από τις τηλεοράσεις είτε μέσα από το ERTECO. Όλα τα ραδιόφωνα της ERT, όλες οι εκπομπές live και on demand σε πολύ καλή ποιότητα ήχου και πολλά πολλά άλλα τα podcasts μας έχετε να ακούσετε και να διαβάσετε αν θέλετε. Λουκία Σουπούλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Και ωραίοι διαγωνισμοί τρέχουν στα social του Κόσμος, στις σελίδες μας σε Instagram αλλά και Facebook. Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε. Μετά από 25 χρόνια η ταινία Αμελή επιστρέφει στις αίθουσες για να μας θυμίσει πως η ζωή είναι γεμάτη από μικρές απολαύσεις. Μόνο στο Instagram λοιπόν θα βρείτε διπλές προσκλήσεις για αυτήν την επανακυκλοφορία και μάλιστα στο Cineflery για την παράσταση, για την προβολή της Παρασκευής 19 Ιουνίου. Κάντε ένα like, βρείτε το σχετικό post και θα σας κατευθύνει για το πώς μπορείτε να συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Επίσης στο Instagram του Κόσμος έχουμε διπλές προσκλήσεις για το show του stand-up comedian του Kevin Bridges. Ένας από τους πιο δυναμικούς εκπροσώπους του σύγχρονου βρετανικού stand-up έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα 22 Ιουνίου, εμφανίζεται στο Floyd, από τους πιο αιχμηρούς και δημοφιλείς stand-up comedians της χώρας του. Έρχεται με την παράσταση Here If You Need Me, φέρνοντας μαζί του κάτι παραπάνω από μερικά αστεία. Φέρνει μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Διπλές προσκλήσεις λοιπόν για αυτή την παράσταση, η οποία είναι εννοείται στα αγγλικά, θα βρείτε στο Instagram. Και εμείς έχουμε φύγει ήδη και βρισκόμαστε στη Γαλλία, La Maison Tellier.

Ταξιδέψαμε μέχρι τον Παναμά της δεκαετίας του 70 και συναντήσαμε τους Duncan Brothers που συνδυάζουν έτσι tropical funk και Latin ψυχεδέλη εδώ σε μια instrumental υπέροχη στιγμή τους με το κομμάτι Dreams από το 1977 που παραμένει ακόμα και μέχρι σήμερα ένας από τους πιο περιζήτητους θησαυρούς για τους συλλέκτες σπάνιων τροπικών ρυθμών. Και εδώ το ακαταμάχητο groove των Κρουάνγμπιν από το καλοκαίρι του 2022, αυτό μαζί τους και ο Leon Bridges ακούμε το B-Side.

God Has a Telephone ήταν οι Flying Stars of Brooklyn, New York, ένα soul project του Aaron Fraser, γνωστός μας από τους Duran Jones and the Indications, από τη σύγχρονη soul σκηνή και το επόμενο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το posokani.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Εγώ είμαι το αφεντικό, δήλωσε αστειευόμενος κατά την είσοδό του στη συνεδρία των ηγετών G7 στη Γαλλία ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επανέλθουν σε στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Η Μόσχα στηρίζει τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ, τονίζοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να τη σεβαστεί. Συνεχίζουν οι Ισραηλινές επιθέσεις σε πολλά σημεία στο νότιο Λίβανο. Μαχητές της Χεσμπολά εκτόξευαν τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Κφάρ Τεμπνίτ. Ταυτοποιήθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας στην Ιμαθία. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 6 ατόμων για κλοπές. Πάνω από 34.000 ευρώ η λία τους. Πέθανε στα 87 του χρόνια ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Γκίνσμπουργκ, φημισμένος ειδικός στη μικροϊστορία. Και ο καιρός, αλλαγή από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες στο Αιγαίο, 7 Μποφόρ, έως 32 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει.

με την εμβληματική Latin Soul επιτυχία των El Chicano από το 1970, Viva Tirado. Για το καλώς ορίσμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές.

τη σύγχρονη Latin σκηνή του Los Angeles, Jason Joshua και η μπάντα του Beholders, ακούμε Forget It. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονίστηκατε, καλησπέρα σε όλους.

και soul και jazz επιρροές εδώ και θυμίζει και λίγο Doors στην αρχή. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι των Tindersticks γιατί χτίζει την έντασή του σταδιακά. People Keep Coming Around από το album Can Our Love του 2001. Από τα πιο έτσι ατμοσφαιρικά και δυναμικά τραγούδια της δισκογραφίας τους, κινηματογραφικά έγχορδα θα ακούσουμε και στο επόμενο κομμάτι. Το συνηθίζει άλλωστε ο Τζόναθαν Τζερεμάια στις παραγωγές του.

υπέροχη φωνή από τη σκηνή τη σύγχρονη indie soul η Σκοτσέζα Brooke Comp εδώ με το single How Can I Tell You To Love Me More. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε να μεταφερθούμε στην Καλιφόρνια. Nick Waterhouse έρχεται με το Hide and Seek.

NSYNC από το album The Fuller on Nick Waterhouse και λίγα λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς.

Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο δίωρο και εγώ σας αφήνω σήμερα με έναν αγαπημένο και του Nick Waterhouse και δικός μας. Από τους πρωτοπόρους της Soul και από το 1961 ο Solomon Burke, από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Νόστος Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της εργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Με Πάολο Νουτίνη από το μακρινό 2009 είπαμε να έρθουμε σήμερα στο απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr 8 λεπτά μετά από τις 4. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλώς ανταμώσαμε και σε αυτό το φωτεινό καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτης. Εδώ με τις μουσικές μας θα κάνουμε παρέα για αυτό το δίωρο όπως κάνουμε όλα τα απογεύματα της εβδομάδας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και αυτό είναι από την περσινή δουλειά του Γκίσμο Βαρύγιας, ένας τραγουδοποιός που αγαπά πολύ το ελληνικό κοινό και εκείνος αγαπά τη χώρα μας. Into the Night λοιπόν, από το άλμπουμ με τον πολύ ωραίο τίτλο The World in Color.

to go λοιπόν, γιατί είναι ακριβώς αυτή η εποχή που θέλεις κατά κάποιο τρόπο να κλείσεις και υπολογιστές, να κλείσεις και κινητά, να αφήσεις την άκρη όλα όσα σε ζορίζουν και να φύγεις, να πας μακριά, να πάρεις το χρόνο σου και να αδειάσεις το μυαλό, να ξεκουραστείς. Αλλά είμαστε ακόμα εδώ, είναι Ιούνιος, οπότε υπομονή για όσους σχεδιάζετε διακοπές λίγο πιο μετά μέσα στο καλοκαίρι. Στο μεταξύ διάβαζα και μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα για αυτό το άρθρο. Διάβαζα λοιπόν ένα κείμενο της Μάρος Παρασκευούδη σήμερα στο One Man που έχει τίτλο «Πώς να διατηρήσεις δροσερά τα φυτά και να βοηθήσεις τις μέλισσες στο μπαλκόνι σου». Η αλήθεια είναι ότι δεν μιλάμε πολύ συχνά για αυτά τα θέματα. Γράφει λοιπόν πως το καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε πόλεις με ψηλές θερμοκρασίες όπως η δική μας, τα μπαλκόνια μετατρέπονται εύκολα σε παγίδες θερμότητας, οι επιφάνειες από μπετό, γυαλί και μέταλλο αντανακλούν τη ζέστη, ανεβάζοντας σημαντικά τη θερμοκρασία γύρω από τα φυτά. Το αποτέλεσμα είναι το χώμα να στεγνώνει γρήγορα, τα φυτά να στρεσάρονται και η ανάγκη για συνεχές πότισμα να γίνεται μεγαλύτερη. Και την ίδια στιγμή οι υψηλές θερμοκρασίες και οι περίοδοι ξηρασίας επηρεάζουν και τις μέλισσες, οι οποίες αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους επικονιαστές της φύσης. Περίπου το 1/3 της τροφής που καταναλώνουμε εξαρτάται άμεσα ή έμεσα από την επικονίαση, γράφει Μάρο Παρασκευούδη, γεγονός που καθιστά την προστασία των μελισσών ιδιαίτερα σημαντική. Έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς και να βρει και τρόπους με τους οποίους μπορεί κάπως να προστατεύσει τα φυτά του, τον μπαλκόνι του. Αυτά.

Ακριβώς αυτό. Καλύψω Blues λέγεται. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα, και θα επιστρέψουμε στις μουσικές μας. Μέχρι εκεί, Άιμι Μορένα, κάτι από τα παλιά. Horizons, remix, Club de Belugas.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ποτηλιάρισμα χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μετά τα Μάλγαρα προς Αθήνα εξαιτίας έργων στην ξύλινη γέφυρα που βρίσκεται στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου στο ύψος του Λουδία. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι οι υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν πλέον να γίνουν εύκολα ανεκτές. Δεν περιλαμβάνονται στο κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης ΗΠΑ Ιράν που διέρευσε οι προβλέψεις για το μέλλον των στενών του ορμού σύμφωνα με το CNN. Προβλέπει μόνο την επαναφορά της ναυτιλιακής κίνησης στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επίσης, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό υπαστιευόμενος, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμα οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita της ΕΡΤ και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Κόσμος Radio.gr. Κόσμος Radio.gr.

Black Pumas και το Colors, την επιστροφή μας στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε. Κόσμος 93,6 δείχνει το ραδιόφωνο και rteco.gr επίσης μπορεί να δείχνει το κινητό ή ο υπολογιστής. Και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Τετάρτης μέχρι τις 6. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social, για να μαθαίνετε τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν εκεί. Και φυσικά γραπτά μηνύματα πάντα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, τη φωτογραφία σας, την παραγγελιά σας επίσης. Νέα Σμιθ κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Να έχει τίτλο High. Τη φωνή.

It's Only Love, Ezra Collective και το νέο τους τραγούδι. Και διάβαζα τώρα πως ένα άρθρο μάλλον που έχει πάρει και πληροφορίες από το BBC, ένα άρθρο που ασχολείται με την ασφαλεία στον κόσμο μας. Πώς είναι, λέει, να ζεις στις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για το 2026? Αυτό ήταν το ερώτημα που έθεσε το BBC, καθώς ο κόσμος μας έχει γίνει λιγότερο ειρηνικός σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με τον τελευταίο δίκτυο παγκόσμιας ειρήνης. Η συνολική ειρήνη επιδεινώθηκε σε 99 χώρες, σηματοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη χρονιά παγκόσμιας πτώσης. Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη δυσμενή εικόνα, μια μικρή ομάδα χωρών συνεχίζει να ξεχωρίζει και ο δείκτης παγκόσμιας ειρήνης κατατάσσει 163 χώρες βάσει 23 δεικτών, από τις στρατιωτικές δαπάνες και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις μέχρι τα ποσοστά ανθρωποκτονιών και τις αντιλήψεις ασφάλειας. Και οι χώρες που επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις συνήθως συνδυάζουν χαμηλά επίπεδα βίας με καλά λειτουργικούς θεσμούς, υψηλή κοινωνική εμπιστοσύνη, καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και υψηλή ποιότητα ζωής. Έτσι λοιπόν το BBC μίλησε με κατοίκους από τις 5 πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για να μάθουμε πώς βιώνουν αυτή την ασφάλεια στην καθημερινότητά τους και τι συμβάλλει σε αυτή την εικόνα. Πάντως, κρατάω τη λίστα με τις 5 πιο ασφαλείς χώρες, που είναι η Ισλανδία στην νούμερο 1 θέση, η Νέα Ισλανδία δεύτερη, τρίτη η Ελβετία, τέταρτη η Σλοβενία και πέμπτη η Ιρλανδία.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: πήρε τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
1: Όποιος ξέρει τι σημαίνει, φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κονσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Κόσμος 93,6.

You can get it if you really want. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Στη δεύτερη μας ώρα, 5 λεπτά μετά από τις 5, συναντιόμαστε στο απόγευμα της Τετάρτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως τα απογεύματα αυτά της εβδομάδας, με Χρήστο Βιουκλάκη στον ήχο σήμερα, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Βουτιά στα 60's. I will follow you.

Let the sunshine in. Και έβλεπα στο Αθηνόραμα ένα άρθρο για τα χόμπι των Αθηναίων και καταπιάνεται λοιπόν με μια σχολεία που δεν παίρνει από το μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Η πρώτη, λέει, επαφή μας με τις υφάντρες ήταν στο σχολείο. Στο μάθημα της ιστορίας μάθαμε για τις μυθικές μοίρες που έκλωθαν το νήμα της ανθρώπινης ζωής, γράφει η Σέβη Σαλαγιάννη. Αργότερα αποκτήσαμε εικόνες στις καλοκαιρινές διακοπές με τη γιαγιά και τις φίλες της να περούν χρόνο στον αργαλιό και στις μέρες μας που λέτε. Η υφαντική αποτελεί ένα από τα χόμπι που μαθαίνει και εξασκεί το αθηναϊκό κοινό όλο και περισσότερο. Δεν παίρνει για το μυαλό μου, η αλήθεια είναι. Πρόκειται για μια ενασχόληση που συνδυάζει την παράδοση μαζί με τη δημιουργικότητα και τη χειροτεχνία. Αλήθεια, εσείς έχετε κάποιο χόμπι? Ασχολείστε με κάτι στον ελεύθερο σας χρόνο? Ή το ερώτημα πρέπει να είναι, έχετε ελεύθερο χρόνο?

Jones και Michael Kiwanuka από το 2012, λίγο πριν από τις 5:30. Πάμε για τις ειδήσεις και μετά τελική ευθεία. Θέλω όμως να στείλουμε και μια καλησπέρα σε εσάς που είστε στο αυτοκίνητο αυτή την ώρα και μας γράφετε για την ακραία κίνηση, όπως μας λέτε. Υπομονή και μουσική αυτό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουρά χιλιομέτρων έχει σχηματιστεί στην Εθνική Οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης προς Κατερίνη μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς έχει διακοπή κυκλοφορία στο παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου εξαιτίας προβλήματος σε γέφυρα της περιοχής. Στη μάχη της ακρίβειας μπήκε από σήμερα το πόσο κάνει.gov.gr, η νέα κρατική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Ο καταναλωτής αποκτά ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Το κείμενο της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που διέρευσε δεν αναφέρεται στα στενά του ορμού σύμφωνα με το CNN. Επίσης δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τους βαλιστικούς πυράβλους ή τη στήριξη της Τεχεράνης σε περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις. Εγώ είμαι το αφεντικό, είπε αστειευόμενος ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, τη G7, στη Γαλλία. Τόνισε ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν είναι ακόμη οριστική και προειδοποίησε την Τεχεράνη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, αλλιώς θα επανέλθουν τα στρατιωτικά πλήγματα. Συνελήφθη 16χρονο στο Μπαρτοράφτη για εκβιασμό 14χρονου. Του άρπαξε κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ που οι συνεργοί του διοχέτευαν σε ανταλλακτήριο χρυσού. Συνελήφθη η μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Αλλαγή του καιρού από αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ούτε κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sarah Vaughan, Whatever Lola Wants, ένα remix από Gotham Project, από εκείνα τα παλιά που δεν ακούγονται πολύ συχνά στα ραδιοφωνά, και είμαστε εδώ στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6, και μια καλή αφορμή για θερινό σινεμά αυτές τις ημέρες είναι μια ταινία από το 1995, μια θρυλική ταινία, το Μίσος, σε σκηνοθεσία Ματιέ Κασοβίτς με Βένσαν Κασέλ. Στον απόϊχο των ταραχών εξαιτίας του βάναυσου ξυλοδαρμού ενός φίλου τους, τρεις νεαροί άνδρες περνούν ένα επεισοδιακό 24ωρο στα προάστια του Παρισιού, για να θυμηθούμε και την ιστορία. Μια ταινία που πάλεται από κοινωνική αγανάκτηση, νεανική ορμή και κοφτερό ρεαλισμό, και μια ταινία που έδωσε φωνή στους μη προνομιούχους, κάνοντας έτσι διαχρονική τομή στο ευρωπαϊκό σινεμά, βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κανών και Σεζάρ καλύτερης ταινίας, και παίζεται αυτές τις ημέρες σε θερινά σινεμά, και είναι ωραίες οι επανεκδόσεις το καλοκαίρι.

Joy Crooks και ένα από τα τραγούδια με τα οποία την ξεχώρισαμε και την αγαπήσαμε από το 2021 ήταν. Και πάμε στην αγαπημένη μας πίστα, στο αγαπημένο μας παιχνίδι, ας το πω έτσι. Διάβαζε ένα άρθρο για τη συναισθηματική νοημοσύνη και γενικά ξέρετε ότι μας αρέσουν αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που νιώθουμε και με τον τρόπο που σκεφτόμαστε και με τον τρόπο που αντιδρούμε πολλές φορές. Οπότε έβλεπα πως σύμφωνα με έρευνες του Harvard, παρόλο που η συναισθηματική, λέει, η νοημοσύνη είναι ένα χάρισμα με το οποίο γεννιέται κανείς, υπάρχει, λέει, δυνατότητα και να καλλιεργηθεί ή να βελτιωθεί αν κανείς εξασκηθεί σε ορισμένες καλές συνήθειες. Και μία από αυτές είναι να αποφεύγεις να λες κάποια πράγματα, δηλαδή να σκέφτεσαι λίγο περισσότερο πριν πεις κάποιες φράσεις, και έχει 5 παραδείγματα, 5 φράσεων που πολλές φορές μπορεί κάποιος να πει, κυρίως να ακούσει και να βγει έξω από τα ρούχα του με κάποιο τρόπο. Όπως η φράση «γιατί είσαι πάντα τόσο» και βάζεις δίπλα ό,τι θέλεις εσύ, όπως «γιατί είσαι πάντα τόσο γκρινιάρης» για παράδειγμα. «Μου είναι αδιάφορο». Το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το «μου είναι αδιάφορο» και δεν ακούγεται καθόλου καλά. Επίσης η φράση «εγώ έτσι είμαι», «εγώ έτσι κάνω», «εσύ φταίς που είμαι έτσι» επίσης, και το «έλα ηρέμησε, δεν έγινε και κάτι». Εκεί νομίζω το τερματίζει. Πιο συναίσθημα δεν υπάρχει.

Αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο θα έρθει η Κλαουντία Μάτωλα για το επόμενο δίωρο εδώ στους 93,6 και στον αέρα του κόσμου μας. Οπότε μείνετε μαζί της, μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Εμείς φεύγουμε, θα έρθουμε πάλι αύριο. Βλέπω ότι έξω θέλει πολύ υπομονή και γερά νεύρα. Έχει, πώς μας το είπατε εσείς, ακραία κίνηση στο Κηφισό. Κατακόκκινο είναι σε αρκετά σημεία του χάρτη. Κατακόκκινη διαδρομή. Επίσης, πολλή κίνηση στη Μεσογείον, στην Κατεχάκη, στη Βουλιαγμένη, στην Παραλιακή. Λίγο καλύτερα τα βλέπω τα πράγματα στο κέντρο της πόλης. Κατακόκκινος και ο περιφερειακός στον Ημιτό. Αύριο λοιπόν, υπομονή, αν είστε στους δρόμους, δυνατά τη μουσική και το ραδιόφωνο και θα φτάσουμε κάποια στιγμή. Αύριο λοιπόν, στις 4 πάλι μαζί εδώ στο Κόσμος. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίδη.
1: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Earth Ζακίνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Γιάννης Παντάκης κυκλοφορεί ψηφιακά και ως ανεξάρτητη έκδοση και το τρίτο νέο του τραγούδι για το 2026, αυτό που ακούτε τώρα με τίτλο «Το Ρόδο του Ισφαχάν» σε στίχους της Λενέτας Στράνη. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο και αναφέρεται στη Μασχά Αμίνη,

Νεαρή Ιρανή κουρδικής καταγωγής που έγινε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δικαιώματα των γυναικών. Το Σεπτέμβριο του 2022, σε ηλικία μόλις 22 ετών, συνελήφθη στην Τεχεράνη από την αποκαλούμενη αστυνομία Ιθών του Ιράν επειδή φέρεται να μην φορούσε τη μαντήλα σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες που επιβάλλει το καθεστώς. Λίγες ώρες αργότερα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και στις 16 Σεπτεμβρίου έχασε τη ζωή της. Οι συνθήκες του θανάτου της προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή, ενώ οι Ιρανικές αρχές απέδωσαν το θάνατό της σε παθολογικά αίτια. Η οικογένειά της και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστήριξαν ότι υπέστη βίαιη κακοποίηση κατά τη διάρκεια της κράτησής της. Ο θάνατος της Μαχσά Αμίνη πυροδότησε ένα πρωτοφανές κύμα διαδηλώσεων στο Ιράν και σε ολόκληρο τον κόσμο με κεντρικό σύνθημα «Η γυναίκα, ζωή, ελευθερία». Το όνομά της μετατράπηκε σε σύμβολο αντίστασης απέναντι στην καταπίεση και την περιστολή των ατομικών ελευθεριών, εμπνέοντας εκατομμύρια ανθρώπους να υψώσουν τη φωνή τους για δικαιοσύνη και ισότητα. Μέσα από αυτό το τραγούδι αποτείεται φόρος τιμής στη μνήμη της και σε όλες τις γυναίκες που συνεχίζουν να αγωνίζονται για το αυτονόητο δικαίωμα να ζουν ελεύθερες. Μουσική ενορχήστρωση. Ποιος άλλος? Γιάννης Παντάκης. Παίζουν η μουσική Ιωάννα Μουζάκη, πιάνο, Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, ακουστικές κιθάρες, ηλεκτρική κιθάρα, επιμέλεια, Φίβος Μπόζας, σαξόφωνο, Γιάννης Γρηγορίου, ηλεκτρικό μπάσο, Δημήτρης Αντωνιάδης, drums. Και ερμηνεύει πάλι ο Γιάννης Παντάκης.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Το Ρόδο του Ισφαχάν. Έρχεται και δένει ένα άλλο θέμα το οποίο έχει δημοσιευθεί στο ΕΡΤ News, που αναφέρει μεταξύ άλλων μάστιγα ή γυναικοκτονία στην Ελλάδα. Μια γυναίκα νεκρή κάθε 10 λεπτά παγκοσμίως. Οι γυναικοκτονίες εξελίσσονται σε μια διαρκώς αυξανόμενη κοινωνική πληγή τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, με τα στοιχεία να καταγράφουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την έκταση του φαινομένου και τη συχνότητα των περιστατικών. Στη χώρα μας, μέσα στον Ιούνιο, καταγράφηκαν 3 υποθέσεις μέσα σε μόλις 15 ημέρες, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου. 3 υποθέσεις μέσα σε 2 εβδομάδες στην Ελλάδα. Η αρχή έγινε την 1η Ιουνίου, όταν η 39χρονη Βασιλική βρέθηκε νεκρή. Ο στράς της φέρεται, σύμφωνα με την ομολογία, το σύζυγός της, ο οποίος της κατέφερε 45 μαχαιριές σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινή γνώμη. Ακολούθησε στις 11 Ιουνίου το διπλό φωνικό στο Αίγιο, όπου νεκρές εντοπίστηκαν μια μητέρα και το παιδί της. Η υπόθεση παραμένει υποδιερεύνηση, με πολλά σημεία να παραμένουν αδιευκρίνιστα και τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα, και μόλις λίγες μέρες αργότερα καταγράφηκε ακόμη ένα περιστατικό στη Δράμα, όπου μια 45χρονη αστυνομικός έχασε τη ζωή της με φερόμενο δράστη το σύζυγό της, και αυτός αστυνομικός, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η γυναίκα δέχθηκε 7 μαχαιριές. Λίγα λόγια ακόμα ή μερικά στοιχεία. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι μια γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά, ενώ αντίστοιχα ένα κορίτσι χάνει τη ζωή του με την ίδια συχνότητα. Την ίδια στιγμή, το σπίτι αναδεικνύεται ως ο πιο συνηθισμένος τόπος θέλεσης τέτοιων εγκλημάτων, γεγονός που υπογραμμίζει ότι οι περισσότερες γυναικοκτονίες προέρχονται από το οικογενειακό ή στενό κοινωνικό περιβάλλον των θυμάτων.

0: ξένος, δεν τους φοβάσαι.
1: Στη συνέχεια ή στις επόμενες εκπομπές θα αναφερθούμε και στα δεδομένα στην Ευρώπη και την Ελλάδα σε σχέση με τις γυναικοκτονίες. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε στα τηλέφωνα, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022 και 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, X, Instagram και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazakena@papakigiaku.gr. Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 12, και είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νεγκάς.
0: Χάραμα στη λεωφόρο και περιμένεις ασθενοφόρο.
1: Σε λίγη ώρα από τώρα θα μιλήσουμε και με τον επί σειρά ετών πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου, ο οποίος είναι και παράλληλα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, τον Παύλο Καψαμπέλη. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, γιατρός, χειρούργος και πολλά χρόνια στα κοινά του νησιού. Μέχρι τότε όμως πάμε μια κεφαλονιά. Μετά από πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, γιατί δυσκολευόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί του, είναι ο πρόεδρος του επιμελητηρίου του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Σταύρος Σπαθής. Όχι τυχαία βέβαια, πάντα με αιτία και αφορμή. Καλή σας μέρα, κύριε Σπαθή, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, κύριε Νέγκα. Καλά, καλά, μια χαρά, εσείς?
1: Εμείς προσπαθούμε, εσείς?
2: Και εμείς το ίδιο εδώ στην Κεφαλονιά.
1: Ναι. Υπάρχει λοιπόν μια επιστολή διαμαρτυρίας δική σας για την επιβολή, όπως λέτε, εξοντοτικών προστήμων σε ελέγχους της αστυνομίας σε πολίτες και επαγγελματίες. Η επιστολή είναι προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Ιωνίων Νήσων, τον Αστυνομικό Διευθυντή Κεφαλονιάς, με κοινοποίηση στο Βουλευτή Κεφαλονιάς Κιθάκης, στον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Κιθάκης και στον Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας και Απόδημου Ελληνισμού και προς τους Δημάρχους Αργοστολίου, Λιξουρίου, Σάμης και Ιθάκης. Πώς προέκυψε αυτή η διαμαρτυρία? Γιατί νομίζω μια αντίστοιχη διαμαρτυρία και κίνηση υπάρχει και στη Ζάκυνθο.
2: Ναι, προέκυψε κάτω από ενοχλήσεις που είχε το επιμελητήριο.
1: Ναι. Από μέλη του.
2: Από μέλη του, από επαγγελματίες, για τους ελέγχους που γίνονται στην Κεφαλονιά και στην Ιθάκη.
1: Από την αστυνομία.
2: Ναι.
1: Και οι οποίοι έλεγχοι αφορούν σε τι? Για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές. Για ποιους ελέγχους μιλάμε και για ποιες παραβάσεις, για να πάμε και στα πρόστιμα.
2: Αφορά κράνος, ζώνες, όλα τα πάντα. Ό,τι έχει.
1: Αυτό έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν εξαιρείται κανείς από αυτό.
2: Κοιτάξτε, δεν εξαιρείται κανείς από αυτό. Όμως περιλαμβάνει και πρόστιμα τα οποία είναι πάνω σε επαγγελματίες. Για τα, αν έχουν δηλώσει το προορισμό και οτιδήποτε έχει να κάνει με την κίνηση των αυτοκινήτων και των μηχανών μέσα στην.
1: Συγγνώμη, για να γίνει κατανοητό. Τι είπατε, αν έχουν δηλώσει
2: τον προορισμό? Μιλάμε για επαγγελματικά αυτοκίνητα και σε αυτό το κομμάτι.
1: Αν έχουν δηλώσει τον προορισμό, ναι.
2: Ναι, τα τράνσερ, αυτά που γίνονται.
1: Που μεταφέρουν οι τουρίστες.
2: Ναι. Λοιπόν,
1: από τη στιγμή που προβλέπετε να το κάνουν, δεν το καταλαβαίνω.
2: Εντάξει, εμείς δεν είμαστε, κύριε Νέκα, κοιτάξτε, εμείς δεν είπαμε ότι, όπως είπαμε και στην ανακοίνωση, δεν είμαστε αντίθετοι στον έλεγχο. Απλώς στην κατηγορία που είναι εξαντλητικά αυστηρά προστήματα, να υπάρχει τουλάχιστον στην αρχή μια σύσταση. Και μετά, αν δεν συμμορφωθούν, οκ. Όμως από εκεί και πέρα, οι έλεγχοι αυτοί πρέπει να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, η σεζόν εδώ στην Κεφαλονιά, δεν ξέρω και στη Ζάκυνθο, αλλά γενικά στην Κεφαλονιά συρρυκνώνεται. Και μιλάμε τώρα για μια τουριστική περίοδο, η οποία ο Απρίλιος και ο Μάης δεν ξεκίνησε καλά. Και όλες οι επιχειρήσεις αυτές εδώ στην Κεφαλονιά είναι μικρές οικογενειακές.
1: Έτερων εκάτερων, κυρία Σπαθή.
2: Συμφωνούμε και αυτό, δηλαδή, ότι δεν είμαστε.
1: Τι λέτε, να δείξουν οι αρχές μια ανοχή και να κάνουν τα στραβά μάτια, αυτό λέτε εν ολίγης?
2: Όχι, δεν λέω αυτό. Είπα να δείξουν μια ανοχή και σε δεύτερη περίπτωση είναι να μπουν όποιος δεν συμμορφώνεται στα πρόστιμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Δεν γίνονται αρχικά συστάσεις.
2: Ναι.
1: Δεν γίνονται συστάσεις.
2: Ναι, όχι, δεν γίνονται. Αυτό είπα.
1: Κατευθείαν επιβάλλονται πρόστιμα.
2: Επιβάλλονται κατευθείαν πρόστιματα.
1: Γιατί και συστάσεις να υπάρξουν, θα συμμορφωθούν οι επαγγελματίες, οι πολίτες κτλ. Συνήθως δεν συμμορφώνονται.
2: Εντάξει, όμως το επιμελητήριο εμείς είμαστε ένας φορέας ο οποίος έπρεπε να πάρει μετά από τις νομίες αυτές που είχαμε να πάρει θέση και να... Εμείς είμαστε όπως είπα και πάλι, είμαστε μαζί με την ελευθερία, δεν είμαστε απέναντι.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, εσείς κάνετε μέσος πλην σαφώς λόγο για μια εισπρακτική λογική του κράτους.
2: Ναι, η οποία είναι σε ολυμπέρες περιπτώσεις είναι εξοντοτική, αυτό λέμε.
1: Μερικά παραδείγματα μπορείτε να αναφέρετε, κύριε Σπαθή, για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές γιατί ακριβώς μιλάτε.
2: Μιλάμε για προστήματα τα οποία μπορεί να φτάνουν και 5 και 6 και 10.000 ευρώ αυτό.
1: Για ποια αδικήματα ακριβώς.
2: Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σας δω.
1: Μιλάτε ας πούμε και για θέματα λειτουργίας των επιχειρήσεων.
2: Όχι, όχι, δεν γίνονται αυτά.
1: Που έχουν να κάνουν με υγειονομικές και άλλες παραβάσεις.
2: Όχι.
1: Κατά κύριο λόγο, για ποιες περιπτώσεις μιλάτε. Για αυτούς που μεταφέρουν με βαν επισκέπτες.
2: Τώρα, κύριε Ντέγκα, σας είπα ότι αυτή τη στιγμή, εγώ κάτω από τις ενοχλήσεις αυτές που είχαμε και τα παράπονα που είχαμε από τους επαγγελματίες, βγήκε αυτή η ανακοίνωση για να μπορέσουμε... να υπάρχει μια ανοχή, τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα...
1: Να υπάρχει ανοχή σε τι ακριβώς, στην ανομία και στην παραβατικότητα, δεν καταλαβαίνω.
2: Όχι, δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Σας είπα και πάλι ότι είμαστε υπέρ στους ελέγχους, είμαστε υπέρ, όμως να υπάρχει μια, τουλάχιστον στα μεγάλα πρόστιμα να υπάρχει μια ανοχή. Ναι. Να μπορέσουν να μην αφαιρούνται διπλώματα με τη μία για να μπορέσουν και οι επαγγελματίες να δουλέψουν. Αυτό τίποτα παραπάνω.
1: Έχει αυστηροποιηθεί κατά πολύ ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και αυτό αφορά όλους.
2: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω.
1: Με μεγάλα πρόστιμα η αλήθεια είναι, με αφαίρεση αδειών οδήγησης και ούτω καθεξής.
2: Ναι, μιλάμε για ένα μήνα, για τρεις μήνες. Άρα λοιπόν, απλώς είπα και το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά ότι. Ναι, στους ελέγχους, αλλά να υπάρχει και μια ανάλογη...
1: Είναι για αποπολίτες οι καταγγελίες, δηλαδή.
2: Ναι, εντάξει, εμείς πιο πολύ, εντάξει, εμείς τα ακούμε στον δρόμο, αλλά στο μελητήριο γίνονται από επαγγελματίες και δεν οι καταγγελίες, δεν γίνονται...
1: Σε τι ακριβώς αφορούν αυτές οι καταγγελίες, σε τι ακριβώς. Να θέλουμε να αναφέρετε περισσότερες χαρακτηριστικές περιπτώσεις, έτσι, ναι.
2: Εντάξει, στα τηλέφωνα που γίνονται αυτές οι ενοχλήσεις στο μελητήριο είναι ότι εξαντλούν όλη την αυστηρότητα και τέτοια πράγματα. Άρα, λοιπόν, εμείς ζητήσαμε να υπάρχει αστυνόμευση, να υπάρχει ελέγχη, αυτό να μην είναι σε περιορισμένες περιπτώσεις, να μην κόβονται εξαντλητικά προστήματα. Γιατί όταν μια μικρή επιχείρηση προσπαθεί να βγάλει με τη σεζόν.
1: Από τη στιγμή όμως που βεβαιώνονται διάφορες παραβάσεις, ακολουθούν και τα πρόστιμα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό που λέτε.
2: Εκεί ερχόμαστε και λέμε ότι να υπάρχει μια σύσταση. Ναι. Και από εκεί και πέρα, εάν δεν συμμορφώνονται, βέβαια να μπουν και τα απαραίτητα πρόστιμα. Τέλος.
1: Ναι, λέτε να εξορθολογιστούν οι έλεγχοι και να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και τη σύσταση αντί για την οικονομική εξόντωση πολιτικών. Πολιτών, θέλετε να πείτε, και επαγγελματιών, να ληφθεί υπόψη η υποχικότητα και η κρισιμότητα της τουριστικής περίοδου για τα νησιά μας. Αν κυριαρχήσει που κυριαρχεί αυτή η λογική σε όλα τα επίπεδα και από κάθε άποψη, καταλαβαίνετε που θα οδηγηθούμε, κύριε Σπαθή.
2: Εντάξει, το να υπάρχει μια μεσή δεν πιστεύω ότι θα μπορέσει να θα αλλάξει κάτι.
1: Ναι, και κάποιοι μπορεί να πούν μετά γιατί να υπάρχει ανοχή στη μία περίπτωση και να μην υπάρχει και στην άλλη.
2: Σίγουρα θα υπάρχουν και αυτοί. Σίγουρα. Συμφωνώ σε αυτό.
1: Γιατί κάποιοι θα πούν να υπάρξει ανοχή παντού και απέναντι στους πάντες.
2: Είμαι σύμφωνοι σε αυτούς.
1: Ναι, αλλά δεν θέλετε να πείτε περισσότερα για ποιες περιπτώσεις. Να καταλάβουμε κι εμείς.
2: Κοιτάξτε, όπως είπατε κι εσείς, και στις Άγκες το ίδιο γίνεται. Ναι. Υπάρχουν ανάλογες. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αυτό εννοώ. Άρα λοιπόν θα πρέπει εκεί να υπάρχει μια, μια αναλογικότητα, τίποτα άλλο. Δεν ζητάμε κάτι το οποίο να μην γίνεται να υπάρχει ανομία.
1: Ναι, εντάξει κύριε Σπαθή, να μην σας πιέζουμε περισσότερο. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί υπάρχει σχετική ενημέρωση από το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης που αφορά στην έναρξη υποβολής αιτήσεων για το μεταφορικό ισοδύναμο επιχειρήσεων έτους 2023, προκειμένου να ενημερωθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, κύριε Σπαθή.
2: Ναι.
1: Και είναι κοινή ενημέρωση από το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης και από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
2: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο είχε παγώσει, όπως είπατε και εσείς, για αρκετά χρόνια το μεταφορικό ισοδύναμο.
1: Είχε παγώσει και πολύ λειτουργούσε.
2: Ναι. Άρα λοιπόν έρχεται τώρα το Υπουργείο και λέει ότι ενεργοποιείται ξανά από το, για το 23. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουν πάει 3 χρόνια πίσω. Έτσι, και καλούμε όλους τους επαγγελματίες να υποβάλουν τις αιτήσεις από 7 εβδόμου μέχρι και 31 που είναι η προθεσμία, να μπορέσουν να πάρουν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογικά τιμολόγια και ό,τι άλλο ζητάει το Υπουργείο, για να μπορέσουν να πάρουν τα λεφτά πίσω όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο. Είναι μια καλή κίνηση που κάνει το Υπουργείο. Και
1: για το 2023 τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι. Και με πιστεύω
1: αναδρομικά
2: ότι θα έρθει και το 24, πιστεύω ότι θα μπει και το 24 και το 25 μετά.
1: Μετά. Σε πλατφόρμα, στο μεταφορικό ισοδύναμο.gr,
2: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Από 7 έως 31 Ιουλίου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, υποβάλλουν τις αιτήσεις.
1: Η δράση αφορά επιχειρήσεις με έδρα σε νησιωτικές περιοχές της χώρας κτλ. Και ναι, να πούμε, ναι, ότι αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια και τις επιμέρους κατηγορίες νησιών βάσει πληθυσμού. Αυτό δεν αφορά και τους πολίτες.
2: Τους πολίτες όχι, δεν αφορά. Αφορά επαγγελματίες.
1: Επαγγελματίες.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Μια αντιστάθμιση στο μεταφορικό κόστος. Εφόσον έχουμε να κάνουμε με νησιωτικές περιοχές και ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
2: Ναι. Δεν είναι η στερεά Ελλάδα.
1: Σωστά.
2: Την νησιωτικότητα.
1: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός της δράσης, από ό,τι βλέπω εδώ, ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ.
2: Ναι, ναι. Ευελπιστώ ότι να ανοίξει και το 24 και το 25. Πιστεύω δηλαδή ότι έγινε μια πρώτη κίνηση, άρα λοιπόν από το Υπουργείο, και πιστεύω ότι θα βάλει μέσα και το 24 και το 25.
1: Γιατί είχε παγώσει αυτό το μέτρο, κύριε Σπαθή, ξέρετε?
2: Αυτό δεν το γνωρίζω γιατί είχε παγώσει. Θεωρώ ότι κακώς παγώσει πάντως, έτσι, γιατί είναι ευρωπαϊκά κονδύλια και από τη στιγμή που είναι ευρωπαϊκά κονδύλια θα έπρεπε να υπάρχει άμεσα καταβολή.
1: Ναι.
2: Για ποιους λόγους τώρα το πάγωσε το Υπουργείο και το ξαναπαναφέρει τώρα μετά από 3 χρόνια και μετά από ενοχλήσεις που είχαμε κάνει και εμείς σαν
1: επιμελητήρια. Ίσως επειδή είμαστε σε άτυπη προεκλογική περίοδο, ποιος ξέρει.
2: Δεν ξέρω, αλλά όλα τα επιμελητήρια είχαμε κάνει από κοινού.
1: Ναι,
2: όλα τα σχετικά επιμελητήρια είχαμε κάνει επιστολές που ζητούσαμε να επανέλθει ξανά το μεταφορικό ισοδύναμο.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο να ρωτήσω επί τη ευκαιρία. Δεν ξέρω αν έχει προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα κάποια εκδήλωση από το Επιμελητήριο Κεφαλογιάς και Ιθάκης, γιατί από ό,τι βλέπουμε εδώ, τουλάχιστον σε επίπεδο ενημέρωσης και δελτίων τύπου, έχει έντονη δραστηριότητα.
2: Έχουμε έντονη δραστηριότητα. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας. Αυτή τη στιγμή, την Πέμπτη, αύριο, υπάρχει μια συνάντηση με τον Υπουργό επάνω για θέματα που αφορούν.
1: Τον Υπουργό Ανάπτυξης.
2: Ναι, ναι, αφορούν τα θέματα του επιμελητηρίου, τη στελέχωση, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά, πολλά επιμελητήρια αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένα. Και όσον αφορά και συζήτηση πάνω λοιπόν στο κομμάτι αυτό, αλλά και στον επιμελητηριακό νόμο, ποιες αλλαγές προτείνουν τα επιμελητήρια στο να γίνουν.
1: Τα οποία λοιπόν, επιμελητήρια αύριο έχουν θεσμικό ρόλο και συμβουλευτικό προς την επίσημη πολιτεία, σωστά.
2: Πολιτεία. Άρα λοιπόν αύριο έχουμε τη συνάντηση αυτή με τον Υπουργό επάνω.
1: Όλα τα επιμελητήρια.
2: Ναι, όλοι οι πρόεδροι των επιμελητήριων έχουν καλεστεί.
1: Από όλη τη χώρα.
2: Ναι, ναι,
1: όχι μόνο τα νησιωτικά. Ναι, ναι.
2: Όχι, όχι, από όλη τη χώρα, να καταθέσουν προτάσεις, να γίνει μια κουβέντα με τον Υπουργό και μπορέσουμε να καταλήξουμε κάτι. Το βασικό σημείο για μας είναι η υποστελέχωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί το μελητήριο αυτή τη στιγμή έχει μπει το της Κεφαλονιάς και μιλάω για το
1: Κεφαλονιάς,
2: έχει μείνει με έναν υπάλληλο.
1: Με έναν υπάλληλο.
2: Άρα λοιπόν με ένα μόνιμο υπάλληλο.
1: Και πόσα, μέλη είναι, πόσα είναι τα μέλη του επιμελητηρίου Κεφαλαιονιάς και Θάκης? Στη Ζάκηθον είναι τουλάχιστον 10.000.
2: 5.200 είμαστε.
1: 5.200, μάλιστα. Κύριε Σπαθή, θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία.
2: Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Για την φιλοξενία, να είστε. Γεια σας.

0: Έλτσα και θα ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα και μετά από πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου, Παύλος Καψαμπέλης. Επί σειρά ετών έχουμε χάσει το λογαριασμό πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου και παράλληλα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Κύριε Καψαμπέλη, πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά εσείς?
0: Τα τελευταία χρόνια έχετε συγγύσει. Εμείς όμως σας έχουμε συνηθίσει εντελώς διαφορετικά.
1: Δηλαδή?
0: Ήσασταν με έναν τρόπο συνέχεια στην επικαιρότητα. Με συχνές συνεντεύξεις τύπου, δηλαδή, για πολλά και διάφορα θέματα.
1: Πρέπει να βγαίνουμε να μιλάμε όταν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιώδες. Τότε υπήρχαν θέματα περισσότερα και είχαμε μια παρουσία. Αλλά και τώρα.
0: Είχατε πιο ενεργό θέματα, δράση τότε.
1: Όχι, τα ίδια ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχαν περισσότερα θέματα.
0: Και τους είχατε όλους φακελωμένους σε κάθε συνέντευξη τύπου με στοιχεία και τα θυμόμαστε όλα αυτά. Ναι, είχατε αρχαιρεσίες πρόσφατα. Δεν ξέρω αν έχει συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Όχι, την Κυριακή είχαμε αρχαιρεσίες. Κάθε 4 χρόνια έχουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα θα επικυρωθούν τα αποτελέσματα και μετά θα συγκροτηθεί το σώμα.
0: Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, να υποθέσουμε ότι θα είστε ξανά πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου.
1: Λογικά αυτό προκύπτει.
0: Πόσα χρόνια είστε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου, κύριε Καψαμπέλη, θυμάστε?
1: Μετά λέμε πάνω από 30.
0: Μάλιστα.
1: Από το 1993.
0: Από το 1933. Το 1993.
1: Ναι, ναι.
0: 1993, μάλιστα.
1: Είστε... Αλλά αυτό τι θέλει, θέλει να πει ότι το Συμβούλιο ανανεώνεται, δεν είναι...
0: Ναι.
1: Το ίδιο, έτσι μπαίνουν νέοι άνθρωποι, είναι ενωτικό, είναι ουσιαστικά υπερκομματικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί δεν έχουμε να μοιράσουμε κάτι, γιατί έχουμε προβλήματα να αντιμετωπίσουμε.
0: Πόσα χρόνια έχετε φύγει?
1: Είναι και η φύση τέτοια του οργάνου, έτσι, ναι. Δεν είναι ένα όργανο συνικαλιστικό ουσιαστικά.
0: Είναι ένα επιστημονικό όργανο.
1: Επιστημονικό, είναι νομικό πρόσωπο δημοσιοδικαίου. Έχει πολλές αρμοδιότητες, είναι σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα δημόσιας υγείας, έχει πάρα πολλά θέματα,
0: ναι.
1: Αδειοδοτεί και τα λοιπά, δηλαδή προσφέρει και μια υπηρεσία στο κράτος, έτσι, υπηρεσίες, ναι. Από τον νόμο δηλαδή. Εντάξει, ασχολείται και με διεκδικητικά θέματα, έτσι, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα έχουμε τα κλαδικά σωματεία που είναι, εντάξει, δεν είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
0: Όπως δηλαδή, για παράδειγμα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ή όχι?
1: Ποιος?
0: Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
1: Όχι, όργανα, λέω, στο κάθε δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους συλλόγους των νοσοκομειακών γιατρών, έχουμε τους συλλόγους των ελευθέρων επαγγελματιών.
0: Ναι, τα συνδικαλιστικά
1: όργανα. Τους συλλόγους των ασφαλιστικών ταμείων κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κλαδικά σωματεία αυτά που είναι καθαρά.
0: Συνδικαλιστικά.
1: Πώς το λένε, συνδικαλιστικά
0: όργανα. Με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου,
1: ναι.
0: Έτσι, να μας πείτε από την πολύχρονη εμπειρία που έχετε. Βέβαια, έχετε φύγει τα τελευταία χρόνια από το νοσοκομείο με την ιδιότητα του γιατρού χειρούργου. Έχετε υπηρετήσει και στο παλιό νοσοκομείο. Έχετε πολύχρονη εμπειρία. Πώς θα μπορούσατε να χαρακτηρίσετε την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου στην παρούσα φάση, σε σχέση και με το παρελθόν, απότερο ή πιο πρόσφατο?
1: Ακούστε
0: σε
1: κάτι,
0: επίπεδο λειτουργίας, στελέχωσης ή υποστελέχωσης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακούστε κάτι.
0: Ναι.
1: Τα νοσοκομεία, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, είναι σε μια εξελικτική διαδικασία, θα έλεγα. Δηλαδή αντιμετωπίζουν προβλήματα, έχουν επιτυχίες, μεταλλάσσονται. Η υγεία δεν είναι κάτι το στατικό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα... Θεωρώ ότι έχει την εικόνα όπως έχουν όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος. Μπορώ να σας πω με τα γνώσεις ότι μπορεί να έχει και λιγότερα προβλήματα σε σχέση με άλλα νοσοκομεία.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Καψαμπέλη? Εννοείται σε σχέση με άλλα νησιωτικά νοσοκομεία ή γενικότερα?
1: Και στην όχι, γενικώς και νοσοκομεία και σε κεντρικό, πώς το λέτε, και μεγαλύτερα νοσοκομεία,
0: ναι.
1: Όχι μόνο στα νησιά, καταλάβατε, δεν, ναι, μιλάμε, ναι. Δεν το συγκρίνουμε, όταν θέλουμε να κάνουμε, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, θα το συγκρίνουμε ή με όμοια νοσοκομεία ή με κάτι καλύτερο, όχι με μικρότερα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει σχέση, καταλάβατε.
0: Mm.
1: εντάξει, παρουσιάζει τις ελλείψεις του σε κάποιες κλινικές, γίνονται προκηρύξεις.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση είτε από γιατρούς, είτε από νοσηλευτές, είτε.
1: Δεν υπάρχει, είναι γενικότερο.
0: Για πολλούς και διάφορους λόγους που έχουμε αναφερθεί λίγες φορές.
1: Ακούστε, δεν είναι θέμα του νοσοκομείου, είναι θέμα κεντρικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, μετά την οικονομική κρίση,
0: ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Έχουν παραμείνει πολλοί νόμοι μνημονιακοί, και από εκεί και πέρα υπάρχει η ιατρική μετανάστευση, έτσι, δεν είναι μόνο από την Ελλάδα αλλά και από άλλα κράτη,
0: ναι.
1: Της Ευρώπης, έτσι,
0: ναι.
1: Και τα λοιπά, που δημιουργούν σοβαρό πρόβλημα, έτσι. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν 30.000, ίσως και παραπάνω, γιατροί Έλληνες στο εξωτερικό,
0: ναι.
1: Ιδιαίτερα νέοι.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί ένα έλλειμμα, έτσι, σε όλα τα νοσοκομεία. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις στην πολιτική ηγεσία, το τι πρέπει να γίνει κτλ. Κτλ. Έτσι, είναι σύνθετο το θέμα, δηλαδή θα πρέπει να αυξηθούν οι αμοιβές στα νοσοκομεία, να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας όσον αφορά τα ωράρια,
0: ναι,
1: και τις εφημερίες, και ένα σωρό άλλα. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο της Ζάκη. Και μπορώ να σας πω ότι είναι και λίγο λιγότερα.
0: Εσείς έχετε προτάσεις. Υπάρχει ανταπόκριση από την επίσημη πολιτεία ή την εκάστοτε κυβέρνηση?
1: Εντάξει, προτάσεις έχουμε. Κάποια πράγματα γίνονται, υλοποιούνται. Κάποια είναι υποσυζήτηση. Γίνεται μια συνεχής προσπάθεια. Καταλάβατε, και από εμάς, και από τη διοίκηση του νοσοκομείου, και από τους παράγοντες, τους πολιτικούς του νησιού. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουν γίνει βήματα.
0: Υπάρχουν όμως σοβαρά προβλήματα.
1: Επειδή μου είπατε σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η άνοιξη μονάδα εντατικής θεραπείας και λειτουργήσε που δεν υπήρχε. Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, υπερδιπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου, που και αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Προσωπικό ήρθε αρκετό, διοικητικό, νοσηλευτικό κτλ. Και γιατροί έχουν έρθει. Εντάξει, φεύγουν κιόλας, έρχονται, συνταξιοδοτούνται. Είναι μια διαρκής ιστορία. Συμβάλαμε, άνοιξε η μονάδα χημειοθεραπείας.
0: Ναι, η οποία ακόμα δεν λειτουργεί κανονικά, αλλά τέλος πάντων είναι μια πολύ θετική εξέλιξη.
1: Δεν, κανένα πράγμα από την αρχή δεν λειτουργεί. Ναι. Δηλαδή, φτιάχτηκε ο χώρος, ο γιατρός, ξεκίνησε
0: ο μια κύριος, Παπαδόπουλος.
1: Και σε αυτό συμβάλαμε. Ήταν και το μόνο που μπορούσε να γίνει, έτσι, γιατί εκείνη την περίοδο ακούγαμε διάφορα.
0: Υπάρχουν πάντως πολλά προβλήματα με κλινικές όπως η παθολογική, οριλά,
1: πνευμονολογική,
0: μονάδα τεχνητού νεφρού και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Ακούστε, η παιδιατρική.
1: Ναι. Ακούστε,
0: σας ακούω, ναι.
1: Υπάρχουν παθολογικές κλινικές νοσοκομείων μεγάλων που έχουν τεράστιο πρόβλημα. Έτσι. Να πάτε εδώ στην Ηλία, ο οποίος είναι ένας νομός που υπερβαίνει τις 250.000 κατοίκους.
0: Μάλιστα.
1: Με τρία νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Και έχουν πρόβλημα. Μεταφέρουν παθολόγους από άλλα. Να πάτε εδώ στην Ηλία, ο οποίος είναι ένας νομός που υπερβαίνει τις 250.000 κατοίκους.
0: Μάλιστα.
1: Με τρία νοσοκομεία.
0: Ναι.
1: Και έχουν πρόβλημα. Μεταφέρουν παθολόγους από άλλα που και εκείνα είναι.

0: συνθήκες εργασίας, είναι οι απολαβές των γιατρών. Οι γιατροί τώρα σε σχέση παίρνουν τα μισά χρήματα από ό,τι έπαιρναν πριν την οικονομική κρίση.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή θα πρέπει, εμείς έχουμε κάνει και προτάσεις το πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά, δηλαδή τα επιπλέον.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς να επιβαρύνεται το κράτος ή ο φορολογούμενος. Έτσι.
1: Και ποιες είναι αυτές οι εναλλακτικές?
0: Παραδείγματος χάρη, μπορεί να βάλει 10 λεπτά φόρο πάνω στα προϊόντα καπνού που είναι και επιβλαβές.
1: Ναι.
0: Έτσι, σας δω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εκεί θα μαζευτεί ένα ποσό πάνω από 300 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να χρηματοδοτήσει εφημερίες, αμοιβές επιπλέον των νοσοκομειακών γιατρών κτλ. Κτλ. Σας είπα ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, έχουμε καταθέσει προτάσεις τι πρέπει να γίνουν. Ελπίζουμε υλοποιούνται κάποιες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υλοποιούνται. Εντάξει, θέλει μια διαρκή διαπάλη απάνω στο θέμα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε και μια έτσι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα πρόσβαση στη διοίκηση και ενημέρωση από τον διοικητή, τον κύριο Θανόπουλο. Το εκφράζουμε οι εκπρόσωποι του τοπικού του που ως ένα. Που θέλουμε να πιστεύουμε δικαιολογημένο παράπονο.
0: Θα πρέπει να κάνετε μια συζήτηση πάνω στο θέμα. Γιατί να δεν έχετε. Νομίζω ότι σας ενημερώνει το νοσοκομείο.
1: Από τον διοικητή προσωπικά κάνει απολύτως ενημέρωση, καμία πρόσβαση και δυνατότητα επικοινωνίας μαζί.
0: Κάποιος άλλος, μήπως έχει αναλάβει το ρόλο κάποιος άλλος.
1: Συνήθως, καμιά φορά μιλάς στα τοπικά μέσα, ο αντιπρόεδρος, ο κ. Βασίλης Κλάδης.
0: Το ακούω για πρώτη φορά. Εν πάση περιπτώσει, θα του το μεταφέρω δηλαδή, θα του το πω.
1: Ναι. Δεν είναι κάτι που το λέω.
0: Οπότε μπορείτε να κανονίσετε αφαίρετα. Δηλαδή. Εξαρτάται μια φορά τόσο, μπορεί να γίνεται μια ενημέρωση.
1: Όπως συνέβαινε παλιότερα, η αλήθεια είναι, από προηγούμενους διοικητές, έτους και αν έχουν.
0: Εντάξει, ακούστε τώρα. Καμιά φορά γίνονται και υπερβολές, έτσι. Mm. Λοιπόν.
1: Δεν μιλάμε για υπερβολές, για μια στοιχειώδη ενημέρωση.
0: Όχι, λέω δηλαδή.
1: Σε τακτικό.
0: Το να γίνεται μια, ξέρω εγώ, κάθε 2-3 μήνες μια ενημέρωση. Που
1: όταν τουλάχιστον υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο.
0: Τα θέματα του νοσοκομείου κτλ. Μπορεί να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει εκεί πέρα, ασχολείται καθημερινά. Καταλάβατε.
1: Ναι. Ότι έχει για μεγάλο φόρτο εργασίας, καμία αντίρρηση. Εσείς τώρα, μιας και υπάρχει δυνατότητα από τον νόμο, σκέφτεστε το ενδεχόμενο. Μιας και υπάρχει δυνατότητα από τον νόμο, σκέφτεστε το ενδεχόμενο, σαν έμπειρος χειρούργος που είστε, να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας ως ιδιώτης στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου και πάλι.
0: Ακούστε κάτι. Υπάρχουν πολλές μορφές εμπλοκής των ελευθέρων επαγγελματιών στο δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι. Είναι με μπλοκάκι, είναι αμοιβή, δηλαδή κατά πράξη και περίπτωση. Μπορεί να πάει ένας να διοριστεί ως νοσοκομειακός γιατρός κλήρους, αλλά μη αποκλειστικής απασχόλησης, όπως και υπάρχει και ο νόμος ο οποίος επιτρέπει σε ιδιώτες γιατρούς να πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία να κάνουν συγκεκριμένες πράξεις, εγώ, χειρουργία.
1: Αυτό γίνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου,
0: διαγνωστικές και τα λοιπά.
1: Αυτό γίνεται.
0: Όπως έδωσε και τη δυνατότητα στους νοσοκομειακούς γιατρούς.
1: Να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα.
0: Να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα ή να κάνουν απογευματινά ιατρία ή απογευματινά χειρουργία.
1: Εσείς συμφωνείτε με όλα αυτά?
0: Εννοείται, υπάρχει ένας πλουραλισμός.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει το κράτος, εγώ σου έχω τον δημόσιο γιατρό, ο οποίος στην λειτουργία του, στο ωράριο του, το νοσοκομείο θα έχει δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα, εάν θέλουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν συγκεκριμένο γιατρό ή να τους χειρουργήσει, να τους εξετάσει κτλ., είναι άλλο θέμα. Υπάρχει με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους η ελεύθερη επιλογή γιατρού και θεραπευτηρίου.
1: Ναι.
0: Κατά αυτόν τον τρόπο δηλαδή και τα νοσοκομεία μπορεί να έχουν κάποια έσοδα από τη στιγμή που δεν τον υποχρεώνει τον πολίτη. Ο πολίτης πάει μόνος του. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το νοσοκομείο του διαθέτει όλα αυτά δωρεάν.
1: Μάλιστα.
0: Είτε στην πρωινή του λειτουργία είτε στην εφημερία του. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει, ξέρω εγώ, μια γυναίκα παραδείγματος χάρη έχει τον προσωπικό της γυναικολόγο.

0: Ναι. Δεν μπορεί να το απαγορεύσει κάποιος, δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Και να του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να πάει να την ξεκινήσει στο νοσοκομείο, είναι ναι. καλό αυτό. Ναι. Από το να σηκωθεί γυναίκα να πάει στην Πάτρα ή στην Αθήνα, Αθήνα. Για να ξεκινήσει. Ναι. Έτσι, σε χειρουργία. Εγώ χειρουργώ ιδιωτικά στην Αθήνα, έτσι. Πάρα πολλούς Ζακυνθινούς συμπολίτες μας.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και εδώ κάποιοι. Για ποιο λόγο δηλαδή να υποβάλλονται σε επιπλέον έξοδα και σε επιπλέον ταλαιπωρία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, υπάρχει προλαλισμός.
1: Μάλιστα.
0: Το σύστημα παραμένει δημόσιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του. Τα πάντα όλα. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τη δική του άποψη για κάποια θέματα και του δίνει το κράτος τη δυνατότητα και σε αυτό. Από το να την κάνει παράνομα, καλύτερα να είναι νόμιμα και εξάλλου όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται επίσημα με προσυμφωνισμένες στο ΦΕΚ αμοιβές, με βάση το λογιστήριο του νοσοκομείου κτλ. Δεν είναι κάτω από το τραπέζι.
1: Ναι. Κύριε Καψαμπέλη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν σκέφτεστε, μάλλον όχι είναι η απάντηση, να επανέλθετε στα κοινά, έτσι, να συμμετέχετε σε
0: δεν ήθελα
1: κομματικές
0: ποτέ
1: διαδικασίες, υποψηφιότητες.
0: Όχι. Ποτέ δεν ήθελα να ασχοληθώ ενεργά με την πολιτική σε προσωπικό.
1: Παλιότερα είχατε μια συμμετοχή στα κοινά και
0: έχετε. Όχι, ποτέ δεν ήμουν υποψηφιότητες.
1: Πιο ενεργό συμμετοχή, ναι.
0: Απλώς ότι ενδιαφέρομαι για τα κοινά, εν πάση περιπτώσει, για το κοινωνικό γίγνωση, άλλο θέμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε, γιατί τα τελευταία πολλά χρόνια συνήθως δεν μιλάτε στα μέσα.
0: Νέγκα. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και εσείς να είστε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια.

0: Να αλλάξουμε θεματολογία και κλίμα μαζί. Το έχουμε ανάγκη, θέλω να πιστεύω. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου και λίγο μετά. Και επαναλειτουργεί και φέτος το καλοκαίρι το θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκεί στη Δημοτική Ακτή. Αισθάνομαι και περήφανος γιατί έχει την επωνυμία Νέγκας. Χρήστος, ο λόγος για τον αείμνηστο ηθοποιό και μακρινό μου συγγενή. Ποτέ δεν ήξερα ότι θα τιμηθώ εν ζωή. Άγγελο Σπυρίου, στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Τι κάνει,
1: Άγγελε? Καλό μεσημέρι.
0: Γιατί γελάς?
1: Για το τιμητικό.
0: Ο Χρήστος Νέγκας, παιδάκι όταν ήταν στη Ζάκη, το έπαιζε μαζί με τον πατέρα μου.
1: Κατάλαβα.
0: Μετά οικογενειακός έφυγε για Αθήνα.
1: Ναι. Και μετά έφυγε γενικός.
0: Και μετά έφυγε άδικα και πρόωρα από τη ζωή, ναι.
1: Και πολύ σύντομα.
0: Ακούμε και τα θερινά τα σινεμά.
1: Ναι.
0: Πότε ξεκίνησε, πότε ήταν η επαναλειτουργία του θερινού σινεμά?
1: Πότε πρώτο ξεκίνησε ή πότε?
0: Ναι, πότε πρώτο ξεκίνησε, ναι. Να θυμηθούμε.
1: Είχε ξεκινήσει στην δεκαετία του 90.
0: Ναι.
1: Μετά σταμάτησε και το 11 το επαναλειτουργήσαμε.
0: Μάλιστα. Με επιτυχία.
1: Ουσιαστικά από το 11.
0: Με επιτυχία.
1: Κοίταξε, η επιτυχία είναι σχετική. Έχει ταινίες που έχουν τεράστια αποτυχία.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές ταινίες που πάνε μέτρια και μερικές φορές έχει και μεγάλη επιτυχία. Το σινεμά είναι λαχείο, ξέρεις.
0: Να θυμίσουμε ποιος είχε την ιδέα, την αρχική ιδέα, Άγγελε Πριόχο, γιατί ούτε και εγώ θυμάμαι.
1: Ποια αρχική ιδέα? Ο Κοπανάς, ο Γιάννης το είχε ξεκινήσει.
0: Α, επί των ημερών της ΔΕΠΑΣ. Καλά θυμάμαι.
1: Ναι. Ο Γιάννης ο Κοπανάς το είχε.
0: Θυμάσαι τη ΔΕΠΑΣ και το Διθές? Γιάννης Κοπανάς, Άκης Λαδικός.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει ούτε ΔΕΠΑΣ ούτε Διθές σήμερα.
1: Όχι. Μετά έκλεισε για διάφορους λόγους, όπως είχε κλείσει και ο Φόσκολος.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή είπαμε να το ανοίξουμε.
0: Η ταινία που προβάλλεται τώρα είναι η μέρα αποκάλυψης.
1: Η μέρα αποκάλυψης. Είναι η τελευταία μέρα που παίζει σήμερα στο θερινό. Από αύριο θα συνεχίσει στο Φόσκολο, γιατί ο Φόσκολος συνεχίζει να λειτουργεί και το καλοκαίρι. Έχει φοβερά κλιματιστικά μέσα, οπότε έχει και πάρα πολύ δροσιά.
0: Δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα συνεχίσει να λειτουργεί το σινέ Φόσκολος?
1: Ναι, γιατί...
0: Μόνο για προβολή ταινιών ή και για άλλες εκδηλώσεις, Άγγελε?
1: Όταν μας κάτσει και καμία εκδήλωση, προχθές είχαμε το Σάββατο...
0: Το νησί των ποιητών.
1: Είχαμε το νησί των ποιητών, ήταν παραγωγή παιδιών του Δημοτικού Σχολείου, εξαιρετικό ήταν.
0: Πιάνω Δημοτικού Σχολείου.
1: Πάρα πολύ. Ήταν νομίζω από όλο το νησί.
0: Από όλο το νησί.
1: Ναι.
0: Άρα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου από όλο το νησί. Ναι.
1: Ναι. Κάνουν διάφορα τέτοια. Κάθε φορά που μας προτείνουν κάτι, εμείς με χαρά το φιλοξενούμε. Αφιλοκερδός φυσικά.
0: Τι ώρα ξεκινούν οι προβολές στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας?
1: Οι προβολές σήμερα που είναι 9.30 σήμερα για την ημέρα αποκάλυψης του Σπίλμπεργκ, είναι μια εκπληκτική ταινία.
0: Είχε ανταπόκριση από το κοινό?
1: Δεν μπορώ να σου πω ότι γινόταν και τις τρελίες, γιατί είναι το Μουντιάλ.
0: Είναι και το Μουντιάλ, ότι... σωστά, σε εξέλιξη.
1: Δεν έχει κόσμο η χώρα.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, στην πλατεία λες και είναι Φλεβάρι.
0: Το έχω προσέξει και εγώ ψόφο, αυτά.
1: Λες και κάνει ψόφο, ναι. Και είναι όλοι στα σπίτια.
0: Τις βραδινές ώρες όντως.
1: Ναι, γιατί βλέπουν Μουντιάλ και δικαιολογημένα. Από αύριο έχουμε Scary Movie.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, παροδία ταινιών τρόμου. Και ναι. Το Toy Story 5 που ελπίζω ότι τώρα που κλείσαν τα σχολεία τα παιδιά θα θυμηθούν ότι υπάρχει κινηματογράφος.
0: Το εισιτήριο.
1: Και η μέρα αποκάλυψης θα συνεχίσει στο Φόσκολο κάθε βράδυ στις 9.
0: Ναι. Το εισιτήριο είναι προσιτό είτε στο Σινέ Φόσκολο είτε στο θερινό Σινέ?
1: Το εισιτήριο είναι από τα πιο φτηνά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι 8 ευρώ. Στην Αθήνα πια έχει πάει από 10 και πάνω.
0: Ναι.
1: Σε όλη την περιφέρεια είναι 9 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το σινεμά, στις μεγάλες πόλεις είναι 10 φυσικά, εμείς το κρατήσαμε στα 8 ευρώ, προσπαθούμε δηλαδή όσο πιο φθηνά γίνεται, και το παιδικό είναι πιο φθηνό.
0: Και ουσιαστικά μιλάμε για δημοτικούς χώρους, έτσι να διευκρινιστεί αυτό.
1: Είναι δημοτική χώρη, βέβαια ο Δήμος δεν κάνει τίποτα, το φροντίζουμε όλο εμείς ας πούμε.
0: Ναι. Και το διαχειρίζονται συγκεκριμένα άτομα.
1: Ναι, και καλά κάνει. Δηλαδή αυτό είναι και το σωστό. Δηλαδή, ναι. Όποιος αναλαμβάνει να πάρει έναν χώρο δημοτικό, οφείλει, ναι, να τον φροντίσει.
0: Ναι. Άγγελε.
1: Το καταφέρνουμε εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όχι, δεν τελείωσε
1: για την προώθηση.
0: Εμείς οι μεγαλύτεροι λοιπόν προλάβαμε την πόλη ή αλλιώς τη χώρα να έχει 5 χειμερινά σινεμά.
1: Καλά. Όχι, 5 δεν
0: Ακροπόλ,
1: είχε.
0: Άστρον, Πάνθεον.
1: Το Ακροπόλ έκλεισε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Εδώ στο...
0: Θύμισε μου, Πάνθεον.
1: Ήταν το Πάνθεον και το Άστρον.
0: Και το Άστρον.
1: Και κάποια στιγμή είχε ανοίξει και το Ρέξ. Το Πανίτσις είχε ανοίξει το Ρέξ.
0: 4 τον αριθμό.
1: Για λίγο καιρό.
0: Και όλα στην Παραλιακή, αν θυμάμαι καλά.
1: Η Παραλιακή είχε το Άστρον, το Πάνθεον, το Ακροπόλ και το Λουξ στην Αγία Τριάδα.
0: Ναι.
1: 4 κινηματογράφοι. Εγώ θυμάμαι παιδάκι.
0: Στο Λουξ πήγαινα. Ανασυνένα.
1: Θυμάμαι παιδάκι που φεύγαμε τρέχοντα από το ένα σινεμά με τα φωτεινά, αλλά προλάβουμε το άλλο.
0: Το άλλο. Λοιπόν, πρόλαβα το σινεμά.
1: Οι ταινίες ήταν μία μέρα πεζόντουσαν.
0: Ναι.
1: Όποιο προλάβει και είδε.
0: Με το χαλικάκι κάτω, τι καρέκλε του σκηνοθέτη σε λευκό χρώμα, τύχη γύρω-γύρω και κόσμο να βλέπει από τα μπαλκόνια. Πορτοκαλάδα, popcorn και τότε έτρεχα. Δεν πήγαινα μόνος μου, ήμουν και ανήλικος με τη μητέρα μου και τα λοιπά. Τη συγχωρεμένη, και γιατί μου άρεσανε πολύ τα western.
1: Ναι, α, ωραία, δικός μου και εσύ.
0: Με ιδιαίτερη προτίμηση στον Clint Eastwood.
1: Στο Άστρον, που το είχε ο Σαρτάγκουρος.
0: Σαρτάγκουρος, μπράβο, ναι.
1: Ανεβαίναμε εκεί πέρα στα σκαλάκια που ήταν το καφενείο του Νίρου, του Καλόγερου που λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και βλέπω από ταινίες και έβγαινε ο Σαρτάγκουρας και θα σε διωχνώ γιατί φωνάζαμε.
0: Καλά, και το Λουξ, το θερινό σινεμά, είχε γράψει ιστορία εκεί στην Αγία Τριάδα.
1: Καλά, εκεί είχαμε κάνει τρύπες από πίσω και όταν ερχόντουσαν θίαση. Είχαμε τρύπες και πηγαίναμε να δούμε αν θα κρυφτεί καμία.
0: Νιώθω νοσταργία προσωπικά για όλα αυτά.
1: Ναι, καλά, ήταν. Μπορεί ήταν και τα χρόνια, δεν είχαμε τίποτα άλλο. Δεν είχαμε τίποτα άλλο.
0: Ναι, ναι, η αλήθεια.
1: Δεν είχε τίποτα άλλο το νησί. Δηλαδή,
0: ήταν μετρημένα τα μαγαζιά ή τα στέκια, ήταν μετρημένα.
1: Μία πασαρέλα ήταν από την αστυνομία μέχρι το Πόρτο να κάνουμε βόλτα πάνω κάτω τον Νυφοπάζαρο.
0: Ναι.
1: Κάνα σινεμά.
0: Έτσι.
1: Και κάνα καφενεδάκι. Και μετά αρχίσανε σιγά σιγά.
0: Και τίποτα κοπάνες από το σχολείο.
1: Πολλές κοπάνες.
0: Με συγκεκριμένα στέκια τότε. Του Γιαννιώτη και όχι μόνο.
1: Καλά λέγεται. Έπρεπε να πάμε παγωτό με σκαφέ.
0: Θα φανεί τώρα ότι κάνω διαφήμιση αν αναφέρω συγκεκριμένα στέκια.
1: Όχι μπορεί, μα δεν υπάρχει αυτό πια έτσι κι αλλιώς.
0: Όπως το Σαντίνο στην Πόχαλη, χειμώνα καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι, ούτε
0: όπως
1: και αυτό υπάρχει.
0: Πάνω στην ταράτσα του Στράντα Μαρίνα. Ναι. Σωστά. Όπως σωστά, στην σωστά. Πόχαλη στο Διεθνές. Καλά.
1: Και στην πλατεία, ο Κόκκινος Βράχος.
0: Ο Κόκκινος Βράχος, ναι.
1: Ναι, είχαμε.
0: Τώρα συνειδητοποιώ πώς έχουμε μεγαλώσει.
1: Το Ζάντε Πάρκ εκεί που είναι η πιάτσα το ταξί τώρα.
0: Μπράβο.
1: Στο Μητρό Δημητήριο.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι... Του Νίρου που είχε και του Box.
0: Ναι. Θυμάσαι τις καρέκλες που ήταν τα τραπεζάκια με τις καρέκλες στο πεζοδρόμιο στη θάλασσα, δίπλα από τη θάλασσα. Απέναντι ήταν... δηλαδή. Από τη...
1: Λοιπόν, ναι. Η πρώτη μου εικόνα. Η πρώτη
0: το θυμάται
1: εικόνα...
0: ο Σταύρος Ολιβέρης.
1: Η πρώτη μου εικόνα λοιπόν ως πολύ παιδάκι. Εγώ από τις Ερικάς πήγα και δούλευα με τον πατέρα μου στο Πόρτο.
0: Ναι.
1: Που είχε τις καντάδες ο Οδυσσέας. Τώρα ο πατέρας μου ήταν σερβιτόρος και εγώ από 7 χρονών
0: ναι.
1: Τα καλοκαίρια πήγαινα, ήμουν βοηθός σερβιτόρος που ναι, βοηθούσα ναι, τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι,
0: ναι.
1: Έφευγα από το σπίτι με τα πόδια
0: ναι.
1: Για να πάω στο Πόρτο. Και συναντούσα πάντα, κάθε μέρα όμως, έναν κύριο ο οποίος φορούσε ένα μπες κουστούμι λινό,
0: ναι.
1: Πολύ κομψό και ένα ψαδάκι. Και κάθε φορά δεν πήγαινα μόνο του, ήμασταν κουστοδία, καμία δεκαετία πιτσιρίκια εκεί πέρα και μας σταμάταγε και μας έπιανε κουβέντα. Και λέγαμε, μωρέ, ποιος είναι τόσο εδώ που μας κουβεντιάζει. Κάποια στιγμή περνάει μια δασκάλα και λέει, μπράβο παιδάκια που μιλάτε με τον κύριο Ρώμα.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
1: Πήγαινε. Κάθε απόγευμα και έτρωγε γαλακτοπούρικο του καλοκαιρού.
0: Ναι.
1: Και όταν περνάγαμε μας έπιανε κουβέντα.
0: Άσε τώρα γιατί θυμήθηκα την μπουγάτσα και τον καφέ στο μαράκι πριν πάω στο σχολείο.
1: Άσε ρωτάς. Ναι, ήταν φοβερά
0: ναι.
1: Και τι άλλο, πάστα Ριγδάλου. Πω.
0: Ναι.
1: Ιδονή
0: ναι.
1: Ήταν όμως μια αλλιώτικη ζάκητος, ήταν διαφορετική.
0: Ήταν πιο άνθρωπη.
1: Δεν θα μπορούσε να παραμείνει έτσι και δεν θα έπρεπε να παραμείνει
0: ναι,
1: έτσι
0: ναι, ναι.
1: Γιατί η γενιά με γενιά έχει τις δικές της ανάγκες.
0: Εμείς ζήσαμε και τις δισκοτέκ, όνομα και μη χωριό.
1: Ας σε παρακαλώ, είμαι ο πρώτος DJ της Άκυρτο, που όταν έφυγε ο DJ από το ακροτήρι επάνω του Κολαΐτη, που ήταν μαζί με τη Μαρλέν την Καρέρ, το Κολαΐτης και μου λέει, έλα εδώ παλιό παιδό, κάθισε και κοιτάς κάθε μέρα τον DJ, παίξε εσύ.
0: Τη Ρεμέτσο που κάναμε σχολικές γιορτές και...
1: Καλά, ναι, την Δίσκο Βυζάντιο, το Αργάσι. Ναι, ήταν...
0: Τρικάβαλο στα παπάκια. Και μετά στο αυτόφορο.
1: Καλά, ο πατέρας μου λέει: παιδάκι μου, θα ρωτήσω και πήγε καμία φορά στο σπίτι.
0: Που έφευγες από την δισκοτέκ τη Μαχάταν, κατέβαινα στα σκαλοπάτια και έλεπες 4-5 χιλιάδες μηχανάκια, γιατί κανείς από εμάς το δεν είχε αυτοκίνητο. Και επί ώρα προσπαθούσα να βρω πού είναι το δικό μου.
1: Πού είναι το δικό μου, ναι. Εγώ, εντάξει, ως πιο παλιός, έφευγα από το Πόρτο με το ποδήλατο για να γυρίσω στο σπίτι. Και τότε ήταν ένας αστυνομικός διοικητής, ο οποίος είχε απαγορεύσει και τις κατάδες και τα ποδήλατα μετά τη μία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήθελε ποδήλατο στη χώρα, λες και το ποδήλατο έκανε φασαρία.
0: Τις καντίνες με τα χοντόνκ. Τα κατοπινά χρόνια.
1: Επίσης λοιπόν βάζαμε τραπουλόχαρτα στις αντένες του ποδηλάτου και και τρέχαμε στη χώρα και μας κοιτούσε την μάτια από πίσω.
0: Πώς εκφράζεσαι έτσι, παιδί μου, μια αστυνομική.
1: Ναι, κλέβαμε φωτογραφίες από τα ταμπλό τους.
0: Τέλος πάντων. Πρέπει να κλείσουμε, Άγγελε, γιατί έχεις και εσύ εκπομπή και εγώ τελειώνω.
1: Έγινε, ψυχή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλή δύναμη. Είμαστε τυχεροί πάντως που προλάβαμε και ζήσαμε όλα αυτά. Νιώθω τυχερός προσωπικά.
1: Ναι, να σου πω, και τα παιδιά τα σημερινά μετά από 20 χρόνια το ίδιο θα λένε.
0: Ναι, γιατί, και, ναι. Γιατί όταν
1: είναι μεγαλώσει. Είναι οι αναμνήσεις. Είναι οι αναμνήσεις.
0: Ναι. Αυτά ισχύουν για κάθε γενιά.
1: Έγινε.
0: Καλημέρα σου, Άγγελε.
1: Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά.
0: Επίσης.
1: Καλά.

Αυτά να μιλάμε κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια λύματα και σκουπίδια και άλλα τινά, έχει βαρεθεί και ο κόσμος. Να πούμε και τίποτα διαφορετικό. Πιο ανθρώπινο και πιο φυσιολογικό και λίγο πιο παλιό. 11:59 πρώτα λεπτά, 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και ακολουθεί η εκπομπή Δίθυρα Ακούσματα με Χαρίκλια Μηνό του Πέτρο Βυσβάρδη. Σήμερα είναι Τετάρτη. Ναι, μπερδεύτηκα. Πήγα μια μέρα μπροστά. Σήμερα είναι Τετάρτη. Πινελόπη Αβόρη και Καλλιτεχνικό Καφενείο σε επανάληψη ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθο από τις 6 το απόγευμα και μετά. Γεια και χαρά, φιλάκια, να είστε καλά.

0: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
4: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Earth Zakynthou.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα και πάλι, εδώ είμαστε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Λιβέρης στην κονσόλα του ήχου. Φυσικά, Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2. Οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ, στα Επτάνησα, στη Δυτική και Νοτιοδυτική Ελλάδα, λίγο Κεντρική Πελοπόννησο, αλλά στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO.

0: όνειρά σου που μείναν στο δρόμο.
1: 2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερ.gr και εραζακ1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Σε πολύ λίγο, όπως προαναγγείλαμε, θα είναι μαζί μας ο βουλευτής, ο κυβερνητικός βουλευτής Ακίνθου, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης, για να συζητήσουμε διάφορα θέματα που απασχολούν το νησί και όχι μόνο βέβαια, αλλά και την κεντρική πολιτική σκηνή.

ότι μια φωτιά που ξέσπασε χθες στο χώρο των απορριμμάτων στο Λίβα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής, οπότε τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και αυτή τη στιγμή, από νωρίς το πρωί, αλλά φαντάζομαι και αυτή την ώρα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Ισμαήλ που γιορτάζει σήμερα, ή τον Φίλιξ, το θυμάσαι το γάτο, το Φίλιξ, τον πρόλαβε. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας.

0: Λοιπόν, όπως προαναγγείλαμε, είναι μαζί μας ο βουλευτής Ζακίνθο, κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Διονύσης Ακτύπης. Καλημέρα, κύριε Ακτύπη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παντελήτριου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα σας.
0: Καλό καλοκαίρι να πούμε επίσημα.
1: Επίσης, καλό καλοκαίρι. Μπήκαμε ούτως ή άλλως και στο καλοκαίρι σιγά-σιγά. Τελειώνουν και τα σχολεία, οπότε θέλω να πιστεύω ότι και ο κόσμος πλέον θα καθορίσει και τις διακοπές του, θα τις προγραμματίσει και δεν θα έχουμε και προβλήματα. Ένα καλοκαίρι θα είναι πάλι για τη Ζάκυνθο πάρα πολύ καλό. Γι' αυτό το πιστεύω, γιατί μετά τις 15 Ιουνίου ξεκινάει ο τουρισμός σε εμάς έτσι έντονα όπως το ξέρουμε.
0: Σήμερα είναι, θα το πάω έτσι, Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης, εντάξει αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, και της ξηρασίας, για να σας πάω σιγά σιγά προς τις ανακοινώσεις για το δίκτυο και ίδρευσης και αποχέτευσης. Να ξεκινήσουμε από το Τσιλιβί που είναι νέο και έχει προκαλέσει και μια σειρά αντιδράσεων του τύπου γιατί τόσα χρόνια και γιατί τώρα. Και εάν πρέπει κοιτάξτε, να γίνει στο Τσιλιβί και γιατί όχι σε άλλες περιοχές αφού στο Τσιλιβί μόνοι τους έκαναν ό,τι έκαναν.
1: Δεν μου λέτε κάτι.
0: Ναι.
1: Πριν ακριβώς βγουν 2.600.000 ευρώ, γινόταν ολόκληρη ιστορία τι ακριβώς γίνεται με το Τσιλιβί και αν τελικά υπάρχει προγραμματισμός και τι θα γίνει με το Τσιλιβί και χρόνια ολόκληρα με το δίκτυο του Τσιλιβί, το οποίο είχε κατασκευαστεί και ήταν παράνομο, το οποίο δεν ήταν και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, δεν μπορούσε να πάρει τα λύματα από τις υπόλοιπες περιοχές, ότι το αντλιοστάσιο το ένα το φωτογραφίζανε οι τουρίστες και γινόταν δυσφήμιση της Ζακύνθου και της Ελλάδας ολόκληρης για όλα αυτά. Πιέσαμε, προσπαθήσαμε, βγήκε η μελέτη από τη ΔΕΙΑΣ, προωθήθηκε η μελέτη, τη χρηματοδοτούμε με 2.600.000 ευρώ, πάμε τώρα ανάποδα. Γιατί τα βγάλαμε τα 2.600. Λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο και με αυτούς οι οποίοι μας κάνουν αντιπολίτευση, θεωρώ ότι ακριβώς παίρνονται ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κατέστρεψαν τον τόπο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Καταρχάς υπάρχει στην Χαλκίδα ένα νησάκι απέναντι το οποίο παίρνει όλη τη Χαλκίδα και όλη την περιοχή της πόλης σε έναν βιολογικό. Στην Αθήνα, στην Ψιτάλια πηγαίνουν όλος ένας βιολογικός. Εδώ πού τα βρήκαν αυτά τα συστήματα ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας βιολογικός σε κάθε περιοχή που αναπτύσσεται με 3-4 βιολογικούς στη Ζάκυνθο. Αυτά πραγματικά είναι πράγματα τα οποία συζητιώνται, γίνονται και γι' αυτό το λόγο δεν καταλήγουν ποτέ.
0: Κύριε
1: γιατί υπάρχει
0: Ακτύπη,
1: μια ενιαία
0: αυτό θα γίνει όμως, θα ενισχυθεί ο βιολογικός, θα αυξηθεί.
1: Βεβαίως, γιατί αυτή την ώρα γίνεται μελέτη και έχει ολοκληρωθεί η μελέτη. Όχι, γίνεται μελέτη, λάθος έκφραση. Ναι. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη επέκτασης του βιολογικού.
0: Ωραία.
1: Και έχει πάει για να πάρει περιβαλλοντική έγκριση το συγκεκριμένο. Άρα έχει προχωρήσει και αυτό. Επομένως, στη Ζάκυνθο, αυτό το οποίο θέλουν οι περισσότεροι είναι να δουν το έργο. Το έργο όμως για να γίνει πρέπει να έχεις μελέτες, πρέπει να έχεις περιβαλλοντικές μελέτες, να έχεις όλα αυτά. Τι να τους κάνω εγώ για παράδειγμα για το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν έκαναν απολύτως τίποτα.
0: Δεν υπήρχε καμία μελέτη
1: δηλαδή
0: από πριν.
1: Τίποτα. Που... απολύτως τίποτα.
0: Και οι τοπικοί που βγαίνουν και...
1: Τίποτα, τι να πει. Βγαίνει για παράδειγμα ένας πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο οποίος δεν έκαμε όταν υπήρχε εκεί πέρα καμία μελέτη, παρά διαχειριζόταν ένα νερό υφάλμηρο από εκείνη την περίοδο, απλώς για να στέρνει με δελτίο το νερό στα σπίτια και στις περιοχές. Δεν έκανε τίποτα, έφυγε και σήμερα κάνει κριτική που σήμερα πραγματικά γίνεται ένα τεράστιο έργο και από τη ΔΕΙΑΣ και από τη δικιά μας την κυβέρνηση και από μένα προσωπικά για να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια.
0: Θα γίνει αυτή τη στιγμή όπως πρέπει, δηλαδή θα γίνει πρώτα η επέκταση και μετά ο βιολογικός ή θα βάλουμε το άλογο μπροστά στο
1: ρόλο. Αυτή την ώρα έχουμε την αναβάθμιση του βιολογικού 3250, η οποία πρέπει να γίνει από ό,τι μας πληροφορούν να έρχονται τα μηχανήματα τα οποία τα έχουν, γιατί δεν είμαι και από την
0: καλά όχι, απλά επειδή έχει ασχοληθεί.
1: Εγώ είμαι αυτός ο οποίος είναι για να φέρνω τα χρήματα, να πηγαίνω να πιέζω την κυβέρνηση να μας στέλνει τα χρήματα και μέχρι αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε η ροή των χρημάτων είναι άμεση όταν έχουμε το αίτημα και έχουμε και τη μελέτη τη συγκεκριμένη. Άρα λοιπόν έχουμε τα 3.250 για την αναβάθμιση. Γίνεται η επέκταση. Με την επέκταση η οποία γίνεται, προγραμματίζεται ο βιολογικός να γίνει τριτοβάθμιος. Δηλαδή το νερό το οποίο θα βγαίνει θα μπορεί να πάει και για άρδευση. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια στόχευση η οποία είναι σημαντική.
0: Έχει προβλεφθεί να είναι τέτοια η επέκταση ώστε να μην θέλουμε πάλι σε 5 χρόνια.
1: Κοιτάξτε,
0: καινούργια.
1: Είναι νομίζω είναι δουλειά της ΔΕΙΑΣ και των
0: μελετητών.
1: μελετητικών γραφείων και των μελετητικών γραφείων, τα οποία λογικό θα είναι ότι θα πρέπει να προγραμματίζουν μπροστά πραγματικά για κάποια χρόνια για τη δυναμικότητα του βιολογικού. Αλλά και η αναβάθμιση, η οποία πάει να γίνει τώρα, πρέπει να ξέρετε ότι και αυτή θα προσφέρει στην βιολογικού τα λίμματα σε καλύτερη κατάσταση για να μην έχουμε προβλήματα το καλοκαίρι. Και μέχρι στιγμής νομίζω ότι ανταποκρίνεται το όλο θέμα, παρόλο που δεν έχει γίνει ακόμα η αναβάθμιση. Με την αναβάθμιση θα πάμε ακόμα καλύτερα. Από εκεί και πέρα, επειδή αναπτυσσόμαστε συνεχώς και δημιουργούνται καινούργια ξενοδοχεία, καινούργιες κλίνες, όλα αυτά, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει και η επέκταση του βιολογικού για να μπορέσουμε να έχουμε και να σταματήσουν αυτές οι βρωμιές που υπάρχουν, να μυρίζει όλη η περιοχή με ένα βιολογικό ο οποίος δεν λειτουργεί σωστά, και από εκεί και πέρα να έχουμε ένα τριτοβάθμιο βιολογικό που το νερό που θα βγαίνει θα είναι καθαρό ακόμα και για άρδευση. Αυτή είναι η στόχευση την οποία πρέπει να κάνουμε. Και ακούς τώρα τον κάθε πικραμένο να βγαίνει και να λέει: βγάζουμε 2.600.000 ευρώ έτοιμα όλο το προηγούμενο διάστημα, φωτογραφίες, οι εφημερίδες, εσείς εκεί από πάνω, να φτιάξουμε τα βιοστάσια, να κάνουμε τον αποχετευτικό στο τσιλιδί, να το διορθώσουμε. Το πάμε να το διορθώσουμε. Α, λέει, μη μετρά, λέει, αυτά δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, εμείς οι πολιτικοί που είμαστε χρόνια στην ιστορία, τα έχουμε ζήσει. Ο καθένας θέλει να κάνει μια αντιπολίτευση και θέλει να μειώσει τα πάντα. Όμως δεν μπορεί κανένας μακαρένας να μειώσει αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται, η συντονισμένη προσπάθεια με τη δημοτική αρχή και από την κυβέρνηση για να λύσουμε ζητήματα υποδομών. Όταν θα φτιαχτεί αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο και θα φτιαχτεί σωστά για να αποκατασταθεί, νομίζω ότι θα είναι και ένας αγωγός ο οποίος θα συνδεθεί με έναν βιολογικό που θα, όπως είπαμε, θα κάνει την επέκταση, την αναβάθμισή του, την τριτοβάθμια επεξεργασία του και δεν θα έχουμε προβλήματα στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Το άλλο που λέγεται, γιατί θέλω να το συνδέσουμε και αυτό, είναι ότι κάποιοι, ας πούμε, επιχειρηματίες στο νησί πριν 20 χρόνια, 30, 10, 15, δεν έχει σημασία πότε, έφτιαξαν αυτή την κατάσταση, έβαλαν την περιοχή τη συγκεκριμένη σε αυτή την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, και τώρα έρχεται το κράτος και δίνει λύση σε κάτι το οποίο δική του δουλειά. Δεν πρέπει, το έχετε ακούσει, δεν πρέπει εκείνοι οι οποίοι έφεραν τη συγκεκριμένη περιοχή σε αυτή την κατάσταση και προτετελεσμένου ουσιαστικά το κράτος να πληρώσουν για αυτή την... την τακτική τους, την πρακτική τους.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Τότε αναγκάστηκαν οι επιχειρηματίες οι ίδιοι να κάνουν αυτό το έργο το συγκεκριμένο με ιδιωτική πρωτοβουλία, γιατί ακριβώς το κράτος ήταν απόν από αυτή τη διαδικασία, ούτε χρηματοδοτήσεις έδινε, ούτε μελέτες γινόντουσαν, τίποτα. Όλα ήταν στον αέρα. Σήμερα λοιπόν έρχεται το κράτος επίσημα με μια μελέτη να αποκαταστήσει μια παρανομία η οποία υπήρχε και να διορθώσει τα κακό κείμενα στην περιοχή. Αντί να πούμε ότι μπράβο, ότι εδώ έχουμε μια σημαντική εξέλιξη, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν στο πληκτρολόγιο αμέσως να πούνε ότι γιατί, λέει, πρέπει να γίνει βιολογικός. Και όταν πας να φτιάξεις βιολογικό εκεί στην περιοχή, πρέπει να ξέρετε, θα υπάρχουν συνελεύσεις και συγκεντρώσεις για να μην πλησιάσει κανένα, γιατί κανένα δεν θα δίνει κόπεδο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Προφανώς. Εδώ για σκουπίδια ψάχνανε για προσωρινό και γινόταν.
1: Και γυρίζανε γύρω-γύρω σε όλη τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, τα έχουμε δει αυτά τα αντιπολιτευτικά. Εμείς όμως έχουμε μία πορεία. Είμαστε ψηφισμένοι από τον Ζακυνθινό λαό για να εκπληρώσουμε τους στόχους και να διορθώσουμε τις υποδομές. Εμείς κλείνουμε τα αυτιά μας σε όλους αυτούς και προχωράμε. Είναι μία πολύ σημαντική εξέλιξη. 2.600.000 ευρώ έρχονται στη Ζάκυνθο για να διορθώσουν ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε χρόνια, με ρήπανση της περιοχής, με λύματα στο δρόμο να τα φωτογραφίζουν οι επισκέπτες και οι ντόπιοι να μην μπορούν να κατοικήσουν στην περιοχή με τη δυσοσμία και όλα αυτά, και μια περιοχή ολόκληρη ήταν σε κίνδυνο, όχι μόνο για τη δυσφήμιση αλλά για να μπορέσει να σταματήσει πλέον το να δέχεται επισκέπτες και τουρίστες στην περιοχή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την καταστροφή της οικονομίας, της περιοχής και του νησιού ολόκληρου.
0: Κύριε Βουλευτά, αυτά πότε εκταμιεύονται αυτά τα χρήματα?
1: Αυτά τα χρήματα έστειλαν την πρόσκληση εχθές, γράφει, καταθέτει ο Δήμος και είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 2.600.000 1.600.000 ευρώ.
0: Άρα πάει και τα παίρνει όποτε ξεκινήσει.
1: Βεβαίως. Ξεκινάει σε 20 μέρες το πολύ. Μπορεί να φαίνεται ότι μπορεί τα χρήματα αυτά να τα έχει στα ταμεία του. Οι διαδικασίες είναι της ΔΕΙΑΣ να προχωρήσει γρήγορα. Από εκεί και πέρα, δεν είναι. Σταματήσαμε όμως εδώ. Ξεχάσαμε τα 2 εκατομμύρια τα οποία βγήκαν για την περιοχή του πρώην Δήμου Αλικών για να αλλάξουμε όλο το δίκτυο με τους αμυαντοσωλήνες. Ξεχάσαμε τα 6 εκατομμύρια ευρώ που πήρε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή για να αλλάξουμε το δίκτυο, το οποίο ήταν και αυτό τον αγωγό, τον κεντρικό αγωγό, και δίνουμε νερό πλέον στα ορεινά και σε όλη την περιοχή της Ρίζας, όλο αυτό το μεγάλο έργο το οποίο έγινε. Και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε καινούργια μελέτη από τη ΔΕΙΑΣ για να διορθώσουμε την ποιότητα του νερού στην περιοχή των Αμπελοκύπρων στα Διοστάσια, για να δώσουμε καθαρό νερό στην πορεία, στην πόλη και συνεχώς πόσιμο και τρεχούμενο νερό. Όλα αυτά γίνονται σήμερα. Δεν γίνανε ποτέ. Ο βιολογικός προγραμματίζεται σήμερα. Η ίδρυψη προγραμματίζεται σήμερα. Τίποτα δεν μας άφησαν. Μας άφησαν έναν αγωγό ο οποίος πάει στη Λιθακιά συνέχεια, και αντί να μην μιλάνε, έχουν και το θράσος να βγαίνουν και να τοποθετούνται στο σήμερα με όλο αυτό το έργο το οποίο γίνεται στο κομμάτι του νερού και της αποχέτευσης. Το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, είναι σίγουρο ότι δεν ολοκληρώνεται από τη μία στιγμή στην άλλη και θα χρειαστούμε και άλλες παρεμβάσεις και άλλα σημεία
0: αυτό
1: να αλλάξουν.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Εντάξει, βεβαίως, γίνεται. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι θα μπορούσε να γίνει πολύ νωρίτερα. Αλλά ας πούμε ότι γίνεται τώρα.
1: Όχι, μην να το τελειώσουμε. Τώρα βγήκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα
0: είναι 6 χρόνια, δεν είναι τώρα.
1: Τι να κάνω εγώ, ναι, όχι, με συγγνώμη. Αυτό γιατί να γίνεται νωρίτερα. Τότε να σας πω κάτι. Το πρόγραμμά μας είναι συγκεκριμένο και για συγκεκριμένες τετραετίες. Δεν είναι, ξέρετε, βγήκαμε και σε ένα χρόνο το φτιάξαμε. Δεν γίνονται αυτά. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα συντονισμό, συνδυασμό, ο οποίο έχει να κάνει και με τη Δημοτική Αρχή. Υπήρχε μια προηγούμενη Δημοτική Αρχή, δεν έκαμε ούτε ένα έργο, δεν έκαμε ούτε μια μελέτη, πρέπει να ξέρετε, ναι, επί των ημερών μου. Εγώ από πού να έφερα τα χρήματα αυτά, δεν το κατάλαβα. Τι χρήματα να φέρω?
0: Ουσιαστικά χάθηκαν, όταν, λέτε, εκείνα τα χρόνια.
1: Τέσσερα χρόνια. Χάθηκαν 4 χρόνια τα οποία δεν έγινε ούτε μια μελέτη.
0: Τα χρονοδιαγράμματα βλέπετε. Όχι, βλέπετε. Οφείλει να. Πρέπει να είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων, αλλιώς πλέον χάνονται τα χρήματα, έτσι.
1: Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Ξέρετε τι μου. Ας πούμε τώρα, δεν το λέω για εσάς, αλλά εσείς μεταφέρετε αυτό που ακούγεται. Ξέρετε, ας πούμε, τι μου λέτε τώρα. Ότι εγώ με το που ξεκίνησα έπρεπε να πηγαίνω στην Αθήνα, να πηγαίνω στατίστοιχα υπουργεία και να φέρνω εκατομμύρια στη Ζάκηδο χωρίς μελέτη, χωρίς τίποτα. Ποιος δίνει λεφτά χωρίς μελέτη και χωρίς να υπάρχει στόχος? Άρα λοιπόν σημαίνει ότι μελέτες δεν υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα, άρα λεφτά δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούσε ο τότε δήμαρχος να καταλάβει ότι για να πάρει χρήματα πρέπει να κάνει μελέτες. Ξέρετε τι μου έλεγε? Εγώ μελέτες, λέει, να κάνω. Δεν πρόκειται να κάνω μελέτες, να μου δώσουν λεφτά και μετά θα κάνω τις μελέτες. Μα είναι δυνατόν?
0: Δεν πειράζει, τα χαίρεται η Κεφαλονιά τα λεφτά και οι άλλες περιοχές.
1: Λοιπόν, και πήγαινανε αλλού. Από την άλλη λοιπόν πλευρά σήμερα έχουμε αυτές τις μελέτες που οι οποίες γίνονται και αυτές τις μελέτες χρηματοδοτούνται. Δεν υπάρχει μελέτη η οποία δίνεται και η οποία δεν χρηματοδοτήθηκε. Αυτή είναι η επιτυχία. Αυτή είναι που φέρνει τον τόπο μπροστά, όταν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός, το να υπέχεις μελέτες και ο βουλευτής, ο τοπικός, να μπορεί να πιέζει να χρηματοδοτούν τις συγκεκριμένες μελέτες.
0: Και κύριε Ακρίβη, το ίδιο έχει συμβεί και με το ναυάγιο. Ναι. Και εκεί έχει σημειωθεί, τώρα είναι η αλήθεια, κάποια καθυστέρηση. Δηλαδή θα περιμέναμε όλοι, ενώ είχε.
1: Διαφωνώ. Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Καθυστέρηση είχαν αυτοί που 40 χρόνια το έβλεπαν να σαπίζει, να διαλύεται. Και είδα μια φωτογραφία την οποία έβγαλε χθες ένας πρώην, ο κύριος Μποτόγης, ο Διονύσης, ο υποψήφιος με το Πασόκ στις προηγούμενες εκλογές. Ναι. Και ο οποίος έλεγε καθυστερήσεις. Αν δείτε λοιπόν το καράβι, αν μπείτε στο προφίλ του και δείτε το καράβι, θα το δείτε σε τι σαπίλα βρισκόταν. Και ρωτώ εγώ, σήμερα είναι βέβαια σε προχωρημένη κατάσταση. Αλλά τότε που το έβλεπαν το καράβι σε αυτή την κατάσταση, για να μου πούνε τι ενέργειες έκαναν για να μπορέσουν να προχωρήσουν το έργο.
0: Το ακούω, λοιπόν, δεν έγινε. Αλλά τώρα, επί των ημερών, σας μισό λεπτό. Ναι. Βγήκαν κάποια κονδύλια, έχουν υπάρξει κάποιες μελέτες. Ήρθε το Μετσόβιο.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι στην παραλία. Γιατί υπήρχαν εξαγγελίες, λέγαμε, ας πούμε, ότι μέχρι το 25 θα ξεκινήσουν τα έργα. Δεν ξεκίνησαν. Έχει έρθει το 26, παραμένει κλειστό, δεν έχει ξεκινήσει. Δεν λέω για πάνω, λέω για την παραλία.
1: Να πούμε γιατί. Να ξεκινήσουμε να δούμε αν έχουν γίνει έργα στην περιοχή του Ναυαγίου και τι έχουν γίνει από
0: τον παραλία. Στην παραλία.
1: Θα φτάσουμε και στην παραλία. Δεν έγινε ο δρόμος διαφυγής που είχαμε πρόβλημα. Δεν έγιναν πάνω τα κυκλειδώματα.
0: Τώρα εκεί να το συζητήσουμε λίγο. Γιατί επειδή πήγατε στα κυκλειδώματα, μισό λεπτό. Έγιναν και έχει αφαιθεί ένα κενό 5 μέτρα και περνάνε όλοι και ξαναπάνε στη σημαία.
1: Ας πάνε να το δούνε. Δεν ασχοληθώ με τα 5 μέτρα κενό. Αλήθεια σας λέω.
0: Το επισημαίνω.
1: Αυτό που το αφήσανε, αν το έβλεπαν, νομίζω ότι αν θέλουν να πάμε να συνεισφέρουμε και εμείς ένα 1.000 ευρώ, να πάνε να το προχωρήσουν και θα πέσουν.
0: Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
1: Είναι τραγικό τώρα να το συζητάμε αν υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα στην περιοχή, ότι αυτό δεν έγινε και ότι θα πρέπει να πάμε να δούμε γιατί δεν το κάναμε, αν υπάρχει μια κακοτεχνία. Να πάνε να το κλείσουν το συγκεκριμένο ζήτημα αυτοί που εκτέλεσανε το έργο.
0: Δεν είναι ευθύνη σα, έτσι, προφανώς.
1: Λοιπόν, αν θέλουμε να μειώσουμε κάθε έργο που γίνεται και να βρίσκουμε ένα προβληματάκι στην περιοχή, ας πούμε στα 2 μέτρα, ότι κάτι δεν έγινε, νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να το κάνουμε και πάντα θα το μπορούμε να το βρούμε αυτό. Αλλά για πάμε τώρα για το κάτω. Ναι. Ήρθε εδώ πέρα, για παράδειγμα, προσπαθήσαμε να πάμε με διαδικασίες. Μην νομίζετε ότι ήξερε και κανένα τι γίνεται. Εδώ δεν ήξερε ποιο υπουργείο εμπλέκεται στη συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ δεν ξέραμε ακριβώς ποιο εμπλέκεται με τι υπουργείο. Τουρισμού, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος. Όλα αυτά ήταν οι διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν. Ξεκινήσαμε με το να γίνει μια ΑΕ στην περιοχή. Αντιδράσεις, καμός, το ένα, το άλλο. Ο καθένας έλεγε το μαγλί του και το κοντό του. Πήγαμε να χρηματοδοτήσουμε την περιοχή. Υπόθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει. Φτιάξαμε την Επιτροπή του Ναυαγίου, τη συγκεκριμένη επιτροπή που υπήρχε τότε. Έκανε μια δουλειά η συγκεκριμένη επιτροπή, έβγαλε μια μελέτη η οποία είχε να κάνει με τα κυκλειδώματα. Αυτή την υλοποιήσαμε τη συγκεκριμένη. Όμως η Επιτροπή δεν μπορούσε να διαχειριστεί και αποδείχθηκε ότι ήταν σε μια λάθος κατεύθυνση από το γεγονός. Θα μου πείτε, εσείς το κάνατε. Ναι, γινόταν προσπάθειες και από τη δικιά μου την πίεση να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν στην περιοχή. Πήγαμε λοιπόν με την Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν μπορούσε να διασφαλίσει μια μελέτη η οποία θα μπορούσε να μας δώσει αυτό που κάνουμε σήμερα, δηλαδή την επέκταση της παραλίας και τη συντήρηση του καραβιού. Μιλούσαν για μια συντήρηση του καραβιού, η οποία ήταν να γίνει μια μελέτη για συντήρηση του καραβιού, η οποία την ώρα που θα το ξέθαβες αυτό θα έφευγε μέσα στη θάλασσα, γιατί η παραλία ήδη είχε φαγωθεί από την κλιματική αλλαγή η οποία υπάρχει και δεν υπάρχει παραλία στην περιοχή, το σκάφος είναι δίπλα στη θάλασσα.
0: Υπήρξαν όλες αυτές οι αστοχίες μέχρι που ήρθε το Μετσόβιο και έβαλε τα πράγματα στη θέση.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν ήρθαμε σε επαφή, εγώ προσωπικά ήρθα σε επαφή με το Μετσόβιο. Ποιος ήρθε σε επαφή με το Μετσόβιο? Όλοι αυτοί που επικαλούνται σήμερα το Μετσόβιο ξέρουν κανένα από το Μετσόβιο? Εγώ ήρθα με τον κύριο Καλιαμπάκο, που έχω μία σχέση προσωπική με τον κύριο Καλιαμπάκο και είχαμε γνωριστεί για κάποιο άλλο έργο στη Ζάκυνθο, και με τον Πρίτανη του Πολυτεχνείου, για να μπορέσουν να έρθουν στη Ζάκυνθο και να μας κάνουν αυτή τη μελέτη την εμπεριστατωμένη όσον αφορά για το σκάφος στη συντήρηση, αλλά όχι μόνο, και την επέκταση της παραλίας κατά 30 μέτρα. Αυτή λοιπόν η μελέτη η οποία έγινε όντως και παρουσιάστηκε στη Ζάκυνθο δεν ήταν μια μελέτη η οποία θα εφαρμοζόταν την άλλη μέρα το πρωί, αλλά ούτε και οι καθηγητές του Πολυτεχνείου γνωρίζουν τις διαδικασίες. Οι άνθρωποι μελέτη κάνανε. Αυτές οι μελέτες έπρεπε να γίνουν τεύχη δημοπράτησης. Αυτές οι μελέτες έπρεπε να περάσουν από αυτομηχανικές μελέτες, έπρεπε να περάσουν από περιβαλλοντικές μελέτες. Καταφέραμε να απαλλάξουμε τη συντήρηση του σκάφους από τα περιβαλλοντικά, αλλά η επέκταση της παραλίας, επειδή είναι και περιοχή Natura, έπρεπε να γίνει περιβαλλοντική μελέτη. Αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Εσείς βλέπετε τη μελέτη και πάμε να την εφαρμόσουμε. Δεν είναι έτσι. Και το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι ένα έργο το οποίο στην αρχή αξιολογήθηκε γύρω στα 3, 4, 5, έχει φτάσει στα 9 εκατομμύρια με όλα αυτά τα οποία συζητάμε για επέκταση της παραλίας κατά 30 μέτρα. Άρα λοιπόν έπρεπε να βρεθούν και τα χρήματα τα συγκεκριμένα των 8 με 9 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Έχουν βρεθεί αλήθεια, τώρα.
1: Βεβαίως έχουν βρεθεί. Γι' αυτό
0: και
1: το λόγο
0: πότε
1: και προκυρήσετε το έργο, ήδη έχει ολοκληρωθεί από όλες τις διαδικασίες.
0: Οι μελέτες έχουν τελειώσει όλες.
1: Τα πάντα έχουμε τελειώσει. Ωραία. Από όλα αυτά και από όλες τις υπογραφές, από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, όλα αυτά και το ΤΑΙΠΕΔ, είναι έτοιμο πλέον στην προκήρυξη του έργου. Εάν δεν γίνει αυτή την εβδομάδα, μπορεί να είναι την επόμενη. Αυτή είναι η πληροφορία την οποία έχω προσωπικά. Βεβαίως, ναι, έχουμε τελειώσει από όλα αυτά. Πάμε λοιπόν για την προκήρυξη. Αλήθεια, όλα αυτά που έχω ασχοληθεί τόσο καιρό Γιατί δεν ασχολιόντουσαν το προηγούμενο διάστημα που το σκάφος ήταν σε μια καλύτερη κατάσταση. Άλλωστε, από την ημέρα που ασχολήθηκα μέχρι σήμερα, το σκάφος στην ίδια κατάσταση είναι. Δεν έχει πάθει καμία περαιτέρω ζημία. Το κίνδυνος είναι μήπως διαλυθεί και αυτό που υπάρχει. Αλλά όταν το έβλεπαν το σκάφος ότι διαλύεται, που πήγαν και έδαιναν τα παλαμάρια επάνω όταν είχε 6 και 7 μποφόρ τα σκάφη τα οποία πηγαίνανε, εκεί μπορούν να μου πούνε πού είναι οι άγκυρες του σκάφους, πού είναι τα τιμόνια του σκάφους, πού είναι οι μηχανές του σκάφους, ποιοι τα έχουν πάρει. Το λαιλατίσανε, τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτοί όλοι που κόπτονται σήμερα για το ναυάγιο ότι καθυστερώ εγώ για να μου κάνουν αντιπολίτευση, που από το 19 μέχρι σήμερα εγώ ασχολούμαι με το ναυάγιο, πριν δεν κάνανε τίποτα, κάνανε πως δεν το βλέπουν στην περιοχή και λέγανε ότι ένα παλιό πιοκάραβο βρίσκεται εκεί στην περιοχή και ποιος δίνει σημασία. Σήμερα λοιπόν για να κάνουν αντιπολίτευση τους έπιασε ο πόνος για το σαπιοκάραβο. Σήμερα τους έπιασε ο πόνος. Πριν ακριβώς τι κάνανε. Για να μου πούνε, εγώ τους έχω προκαλέσει. Δεν θέλω να μου δώσουν ούτε μελέτες ούτε τίποτα. Θέλω δύο αναφορές να έχουν κάνει, δύο έγγραφα να έχουν κάνει προς το Υπουργείο για να μου πούνε ότι ακριβώς ενδιαφέρθηκαν να κάνουν κάτι. Και ας μην έγινε.
0: Τότε εντάξει, λειτουργούσε, το ξέρετε. Και αλλιώς το σύστημα. Τι? Έπαιρνε τηλέφωνο τον Υπουργό και στο κανόνιζε τότε. Ήταν αλλιώς, δεν ήθελε.
1: Α, έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν να μου πούνε τι ακριβώς έγινε. Μήπως και δεν λύσαμε και το ιδιοκτησιακό μέχρι και τον Άριο Πάγο που πήγαμε με δικηγόρο που έβαλε ο Δήμος και εγώ παρουσιάστηκα μαζί με τον Δήμαρχο στον Άριο Πάγο. Για την ημέρα που καταθέσαμε τις ενστάσεις μας που προσέφυγαν οι υποτιθέμενοι ιδιοκτήτες για το θέμα του ναυαγίου, ότι για το σκάφος ότι είναι ιδιοκτησιακό τους, ότι είναι δικό τους. Άρα όλα αυτά δεν τα λύσαμε σε αυτό το διάστημα. Δηλαδή μπορούσε να προχωρήσει χωρίς να λύσουμε το ιδιοκτησιακό. Το ξέρουν αυτό, ότι δεν γινόταν να προχωρήσουμε, έπρεπε να το λύσουμε το ζήτημα. Πέρυσι, πριν από ένα χρόνο, ολοκληρώσαμε ναι. τη διαδικασία του ιδιοκτησιακού. Άρα λοιπόν λύσαμε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται. Και αντί να μας πούνε μπράβο και ευχαριστούμε, είμαι σωστός για αυτά τα οποία έχουν γίνει επί αυτά τα 7 χρόνια που ασχοληθήκαμε και φτάσαμε πλέον στο διατάφτα της προκήρυξης του έργου, μας λένε για καθυστέρηση. Αυτοί που 40 χρόνια δεν το βλέπανε.
0: Θα πάμε σε λίγο, θέλω να πάμε και στην κεντρική σκηνή, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά θέλω να βάλω και ένα άλλο ερώτημα σχετικά με την αστυνόμευση στο νησί. Ήρθε το FBI, έχουμε μάθει και αυτό το FBI τώρα, το ελληνικό FBI έκανε διάφορα, τέλος πάντων, κάποιες συλλήψεις για εμπόριο όπλων. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ξανάρθει γιατί όλο και κάτι έχει στα σκαριά. Είναι εγκληματογόνος νήσος η Ζάκυνθος, ένα. Και δεύτερο, η αστυνόμευση και οι αστυνομικοί οι οποίοι έχουν έρθει στο νησί αρκούν, είναι περισσότεροι από τις προηγούμενες χρονιές, χρειάζονται περισσότεροι, θα έρθουν?
1: Χρειαζόμαστε και περισσότερους. Αυτή την ώρα όμως έχουμε τις όποιες οι οποίες έρχονται από ό,τι με πληροφόρησαν μέσα στο διάστημα πιθανόν και αυτή την εβδομάδα την ερχόμενη πρέπει να έχουμε και τις όποιες και τις 7 που έχουν να κάνουν με τα τροχαία και με την παρακολούθηση ας πούμε των τροχαίων παραβάσεων. Mm-hmm. Θα έχουμε και μεγαλύτερη ενίσχυση. Αυτό γίνεται συνήθως με μια μικρή καθυστέρηση πάντα. Έρχονται γύρω στις 15 Ιουνίου εκεί αρχίζουν πλέον οι περισσότερες δυνάμεις και έρχονται. Οφείλω όμως να σας πω ότι χθες εγώ απόγευμα, 8 η ώρα πήγα στο Λαγανά, υπήρχαν 3 περιπολικά της αστυνομίας. Που εκείνη την ώρα η κίνηση πρέπει να ξέρετε ότι ήταν υποτυπώδης. Γύριζε ο κόσμος από την παραλία για να πάει στα ξενοδοχεία. Είχε 3 περιπολικά κάτω στην περιοχή. Ναι. Επομένως, αστυνόμευση υπάρχει. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Εκεί που πρέπει να επέμβει, επεμβαίνει. Δεν ασχολούμαστε καθόλου μα καθόλου και δεν παρεμβαίνουμε στο έργο της. Αυτό το οποίο κοιτάμε σαν βουλευτής, εγώ τουλάχιστον, να μεταφέρω τα αιτήματα της κοινωνίας και της τοπικής διεύθυνσης για ασφάλεια στο νησί και για ενίσχυση περαιτέρω και θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα να γίνεται όσο θα είμαι εγώ να πιέζω για περαιτέρω ενίσχυση της αστυνομίας στη Ζάκυνθο. Αυτό κάνουμε, δεν μπαίνουμε καθόλου στα εσωτερικά ζητήματα. Για το αεροδρόμιο έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αλλαγή όσον αφορά την ψηφιοποίηση των συστημάτων. Έχει να κάνει γενικότερα ότι καθυστερούν για να περάσουν όλα τα στοιχεία μέσα στο κομπιούτερ με η αστυνομία η οποία έρχεται σε ειδική γραμμή την οποία έχει, όπως η ασφαλεία την οποία έχουν στο ίντερνετ ή συγκεκριμένη. Υπάρχουν όλα τα γκισέ, έχουν παντρωθεί, έχουν στελεχωθεί κάτω και γίνεται αυτός ο συγκεκριμένος έλεγχος. Σε αυτοψία η οποία έγινε όταν πέσουν 7 πτήσεις ταυτόχρονα από την Αγγλία, ο μέσος χρόνος ήταν στα 43. 3 λεπτά όπως χρονομετρήθηκε, όταν έρχονται σταδιακά είναι στα 15 λεπτά. Αυτό όμως δεν συμβαίνει μόνο στη Ζάγκυρα, συμβαίνει σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Γιατί αλλάζουν πλέον λόγω ασφαλείας τα πάντα. Δεν υπάρχει πλέον αυτή η μεταλλική σφραγίδα όπως μου εξήγησε και ο αστυνομικός διευθυντής που έμπαιναν και σε 2 δευτερόλεπτα πέρναγαν. Σήμερα λοιπόν προσπαθούν να περάσουν μέσα σε ψηφιοποίηση στα κομπιούτερ όλα τα στοιχεία αυτών που ταξιδεύουν για να μπορούν να ελέγχονται με ένα πάτημα κουμπιού κάποια στιγμή. Γιατί ξέρετε ότι η τρομοκρατία υπάρχει, ότι δυστυχώς μέσα στις περιοχές μας μπαίνουν και τρομοκράτες που δεν τους ξέρουμε με ψεύτικα νέα στοιχεία, όλα αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα αλλαγή του συστήματος. Τώρα λοιπόν βγήκε και ο ΣΥΡΙΖΑ να μας βγάλει η ανακοίνωση, ενδιαφέρθηκε για το αεροδρόμιο και να πάω εγώ στη Φράπορτ, την οποία τότε φώναζαν γιατί να δοθούν τα αεροδρόμια στη Φράπορτ και τα δώσαν τα αεροδρόμια στη Φράπορτ. Σήμερα πάλι θυμήθηκαν τη Φράπορτ που τις δώσανε τα αεροδρόμια, που τότε λέγανε ότι κακώς πάμε να τα δώσουμε. Λοιπόν, και ότι δεν έχουμε κάνει αιτήματα και δεν γνωρίζουν ότι εδώ έγινε στο πνευματικό κέντρο ολόκληρη συνάντηση, συζήτηση. Αλλά μάλλον πρέπει να έλειπαν και να ήταν στην Αμαλία να παρακαλάνε απ' έξω για να τους πάρουν στο καινούριο κόμμα. Και δεν ήταν στη Ζάγκηθο για να δουν αν έγινε συνάντηση ή όχι. Είχαμε καλέσει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Φράπορτ στο πνευματικό κέντρο. Ήταν ο αστυνομικός διευθυντής, ήταν με η ασφάλεια. Τοποθετήθηκαν οι άνθρωποι, μας είπαν τι ακριβώς συμβαίνει, μας είπαν πώς εξελίσσεται το σύστημα, τι μέτρα πρέπει να πάρουν. Όλοι έγινε μια συζήτηση. Γιατί λέει αν έστειλα χαρτί εγώ στη Φράπορτ σαν βουλευτής να τους πω τι ακριβώς γίνεται και γιατί καθυστερούν. Εδώ και έχει ολόκληρη συνάντηση με το Δήμο, με την Επιτροπή Τουρισμού, με τους αρμόδιους στο πνευματικό κέντρο και έγινε ολόκληρη συζήτηση. Επί 3 ώρες γινόταν η συζήτηση για αυτό το θέμα. Και μας είπαν εάν τελικά κάναμε παρέμβαση εμείς για τις καθυστερήσεις. Και εγώ προσωπικά, γιατί εγώ είμαι ο στόχος, όπως καταλαβαίνετε, εάν εγώ έχω κάνει παρέμβαση. Και εγώ ήμουν εκείνη την ημέρα που δεν έπρεπε να είμαι στη Ζάγκηθο και ήρθα αποκλειστικά για αυτό το πράγμα στη Ζάγκηθο για να είμαι σε αυτή τη συνάντηση.
0: Κύριε Ακτύπη, σας προβληματίζουν. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά ατυχήματα στους δρόμους στη Ζάγκηθο. Πάρα πολλά. Και πολλά από αυτά οφείλονται και στις κακοτεχνίες των δρόμων. Και επειδή τώρα αυτό συνδέεται και με την πρώτη κουβέντα που κάναμε για το δίκτυο, εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι κλείνουν, κυκλοφορείτε κι εσείς, ότι είναι σωστή η κάλυψη των σωλήνων ή των αυλακιών που ανοίγονται τέλος πάντων στους δρόμους και είναι, επιδεινώνουν πάρα πολύ το ήδη πολύ κακό δικό δίκτυο του νησιού. Σας ανησυχεί, γιατί είναι πολύ μεγάλο
1: βεβαίως,
0: το ποσοστό.
1: Βεβαίως, ακούστε, το προηγούμενο καταρχάς υπάρχει, πρέπει να σε ένα οδικό δίκτυο, το οποίο είναι επαρχιακό και το οποίο είναι στενό, γιατί σε όλες τις επαρχιακές πόλεις, δεν είναι μόνο στη Ζάγκυνθο, παντού.
0: Όχι, αλλά είναι λίγο καλύτερο.
1: Στην Ελλάδα είναι παντού, αν πάτε και σε άλλες περιοχές, ίδια περίπτωση είναι. Είναι στενοί οι δρόμοι. Στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή είχε βγει ένα πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, το οποίο συνεχίζει να βγαίνει, αλλά τα χρήματα τα οποία είχαν έρθει ήταν αρκετά στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή και έγιναν αρκετές παρεμβάσεις με διαπλατήσεις των δρόμων. Και δείτε εδώ στην περιοχή του μεταξύ Μαχαιρία στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή και έγιναν αρκετές παρεμβάσεις με διαπλατήσεις των δρόμων. Και δείτε εδώ στην περιοχή του μεταξύ Μαχαιρία.

0: Σάκι, το οποίο ήταν μέσα στη μέση στο Άγιο Δημήτρη, ότι μπήκε μέσα και άνοιξε ο δρόμος ο συγκεκριμένος. Στην περιοχή που πηγαίνουμε προς τις Βολίμες, ο δρόμος σε ορισμένα σημεία άνοιξε, θέλει όμως και σε άλλα σημεία. Επομένως, υπήρχε μια γενναία χρηματοδότηση από την κυβέρνηση τότε για θέματα οδικής ασφάλειας. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε γιατί, ενώ δίνονται χρήματα από το ΠΟΥΔΟΕ στην περιφέρεια, να δούμε αν όντως τα αντίστοιχα χρήματα που εδώ δίνονταν την προηγούμενη φορά δίνονται σήμερα για να έρθουν όλα αυτά.
1: Δεν πρέπει να δοθούν και στο Δήμο, γιατί κυρίως στο δημοτικό οδικό δικτύο.
0: Τα μεγάλα ατυχήματα γίνονται στους περιφερειακούς δρόμους.
1: Ναι, εντάξει,
0: και νομίζω ότι έχουμε το θέμα των κόμβων εδώ στην περιοχή του Λαμπελοκύπρου, που εδώ γίνονται πάρα πολλά τροχαία, που πρέπει να μπουν οι κόμβοι, και από ό,τι μας έχει πληροφορήσει ο Περιφερειάρχης, ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει άμεσα και θα προκηρυχθεί το έργο. Περιμένουμε, αναμένουμε. Επομένως, υπάρχουν παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν. Έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις, σας ανέφερα προηγουμένως, για να λυθούν ζητήματα, αλλά τα περισσότερα ζητήματα στα τροχεία, γιατί εκεί είναι οι μεγάλες ταχύτητες, είναι και στους περιφερειακούς κυρίως δρόμους. Γιατί το εσωτερικό δίκτυο μπορεί να είναι στενό, αλλά δεν έχει την κίνηση την οποία έχουν οι δρόμοι συγκεκριμένοι που σας λέω.
1: Ας πάω σε ένα άλλο θέμα τώρα, έτσι καυτό.
0: Ναι.
1: Λιμανάκι του Αγίου Σώστη.
0: Εντάξει, τώρα από εκεί δεν μπορώ να σας πω κάτι εγώ για το λιμανάκι του Αγίου Σώστη, γιατί πρέπει να ξέρετε, πρέπει να νομιμοποιηθεί. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα νομιμοποίησης. Εκεί πέρα πρέπει, έχουμε πει ότι όλα και κάτι το οποίο, αν θέλετε, πίεσα και πάρα πολύ, γιατί ήταν μέχρι την πρώτη χρονιά της παρούσας δημοτικής αρχής, τελείωνε 30 Απριλίου για να μπορέσουν να καταθέσουν για νομιμοποίηση σε όλα τα αυθαίρετα λιμάνια, τα παράνομα τα οποία υπήρχαν. Αν δεν το έκαναν, έπρεπε όλα αυτά να ξεμαζωθούν. Εκατέδεσαν φακέλους, από εκεί και πέρα πρέπει σιγά σιγά να νομιμοποιηθούν τα σχέδια.
1: Περίρθε στην αρμοδιότητα του Δήμου, έτσι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Ο Δήμος πλέον είναι όλα τα ορφανά τέτοια λιμανάκια που λέμε, είναι αποκλειστικότητα του Δήμου. Ο Δήμος πρέπει να τα νομιμοποιήσει και πρέπει πλέον, γιατί αν δεν νομιμοποιηθούν, πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει να φύγουν. Αυτό έχει
1: επειδή
0: να κάνει με το.
1: Δεν
0: είναι μόνο το Άγιο Σώστης. Είναι ο Άγιο Σώστης.
1: Όχι, εκεί είναι άλλο το ζήτημα. Είναι ότι είναι εκατοντάδες βάρκες. Όπου πιάνουν ένα τεράστιο κομμάτι της παραλίας. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι δεν υπάρχει δρόμος διαφυγής. Είναι πολύ χειρότερα από το ναυάγιο. Δηλαδή θυμάμαι πέρυσι που δεν ήταν τίποτα, μια λιποθυμία, για να ανέβει ασθενοφόρο έκανε 40 λεπτά. Αν ήταν σοβαρό, καταλαβαίνουμε όλοι τι θα είχε συμβεί. Και υπάρχει εκεί έτσι μια. Οι ψαράδες, ας πούμε, που είναι αλλιευτικό το λιμανάκι. Δηλαδή όσα χρόνια υπάρχει, που είναι πολλά χρόνια, δεν μπορούν να βγουν και να βγάλουν την ψαριά τους, επειδή είναι σταματημένα πούλμαν, επειδή είναι λίγο, όχι λίγο, είναι άναρχο τελείως.
0: Μιλάτε τώρα σε έναν άνθρωπο που δεν έχω αυτή την αρμοδιότητα.
1: Όχι, είναι, απλά το λέω επειδή.
0: Εγώ, εντάξει, είναι κάτι που μου το λέτε, οι αρμόδιοι θα πρέπει να τα δουν όλα αυτά. Δηλαδή, δεν μπορεί ο βουλευτής να έχει απάντηση για όλα, όχι. Ούτε μπορεί να πει ότι θα τα λύσει όλα. Υπάρχουν και άλλοι φορείς, άλλες αρχές, οι οποίες θα πρέπει να ασχοληθούν με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Η δουλειά η δικιά μου, όπως και λέμε, να ξέρετε, γιατί έχουν μπερδευτεί, επειδή βρίσκομαι πολύ συχνά στη Ζάκυνθο και κοιτάζω να λύσω ζητήματα που δεν είναι και στα καθήκοντά μου, να λένε, ας πούμε, ότι ο βουλευτής δεν είναι δικό μας το θέμα. Πρέπει και οι υπόλοιποι να κάνουν τη δουλειά τους. Η δουλειά του βουλευτή είναι νομοθετικό έργο και ταυτόχρονα να βοηθάει, όταν υπάρχουν, όπως σας είπα προηγουμένως, μελέτες, υπάρχουν προτάσεις, όλα αυτά, να μπορούν να προχωράνε οι χρηματοδοτήσεις για τον τόπο. Αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί αν πάμε να δούμε στο παρελθόν το τι κάνανε οι βουλευτές στη Ζάκυνθο, πραγματικά θα πρέπει να κλάψουμε, γιατί δεν έχει γίνει και τίποτα.
1: Συνταγματική αναθεώρηση.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η συνταγματική αναθεώρηση, κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά εδώ υπάρχει η γελιότητα πραγματικά.
1: Είναι τολμηρή, υπάρχει, πιστεύετε, ή θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο.
0: Νομίζω ότι αυτά τα οποία εμείς λέμε ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν στο Σύνταγμα είναι πάρα πολύ σημαντικά και χρονοτριβούν χρόνια και είναι και αιτήματα και του κοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα ήταν και αιτήματα και των κομμάτων διαχρονικά στο να μπορέσουμε να τα κάνουμε. Αλλά ακούστε τώρα, να λέμε για παράδειγμα ότι θα πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση του Συντάγματος, χρειαζόμαστε τους 180 βουλευτές τώρα για να πάμε στην αναθεωρητική βουλή την επόμενη, που αυτή θα είναι η προτινόμενη και θα πάμε στην αναθεωρητική, και να έρχεται το ΠΑΣΟΚ και να σου λέει τι, ότι εγώ, παρόλο που θα συμφωνήσουμε και θα έχουμε ίδια πρόταση, δεν πρόκειται να ψηφίσω την πρόταση τη δικιά μου, αυτή που προτείνω εγώ να αναθεωρηθεί, δεν την προτείνω, που θα την ψηφίσουμε κι εμείς, άρα να μην πάμε στο 180, γιατί δεν σας έχουμε εμπιστοσύνη.

0: γιατί δεν μας έχετε εμπιστοσύνη, ρε παιδιά. Μέχρι χθες δεν λέγατε ότι με μία ψήφο θα είσαστε πρώτοι, άρα εσείς θα είσαστε κυβέρνηση. Εμείς δεν θα είμαστε. Αντιπολίτευση θα είμαστε κατά την άποψη τη δικιά σας. Τι φοβόσαστε, αφού εμείς δεν θα είμαστε και θα είσαστε εσείς, να κάνουμε την αναθεώρηση του συντάγματος στα άρθρα τα οποία συμφωνούμε. Αλλά προσέξτε, μιλάμε ότι έχουν μια πρόταση για μια αναθεώρηση ενός άρθρου και την καταθέτουν. Εμείς λοιπόν λέμε ναι, συμφωνούμε με αυτό και αυτοί τι λένε. Δεν ψηφίζουμε την πρότασή μας για να μην πάρει 180. Αυτό είναι γελιότητα πραγματικά. Εδώ με αυτόν τον τρόπο καταστρατηγούν την Βουλή και το ρόλο της Βουλής σε αυτό το θέμα και τη λειτουργία της Βουλής με αυτές τις προτάσεις. Και αυτός είναι και ο λόγος του γεγονότος ότι με το που παρουσιάστηκε η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, που έχει τις αμαρτίες του παρελθόντος, ότι βρέθηκαν εκεί που βρέθηκαν να είναι μεταξύ τρίτου τέταρτου κόμματος σε θέση, εννοώ δηλαδή.
1: Ναι, ναι, στις δημοσιοποίησεις. Θα σας ανησυχεί η είσοδος Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό?
0: Εγώ νομίζω ότι η είσοδος Τσίπρα δεν ανησυχεί κανέναν, γιατί ακριβώς ο κόσμος γνωρίζει αυτό που βλέπουμε σήμερα, αυτό είναι το ταβάνι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Μάζεψε το παλιό ΣΥΡΙΖΑ, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάει σε λιγότερο ποσοστό από το 17% το οποίο πήρε στις εκλογές που είχαμε, τις ευρωεκλογές, και στις εκλογές τις οποίες είχε χάσει τότε στις εθνικές εκλογές του 17%, και είναι ένα κόμμα το οποίο μάζεψε όλους τους παλιούς ψηφοφόρους του. Δηλαδή διέλυσε τον ΣΥΡΙΖΑ, διέλυσε τη Νέα Αριστερά, διέλυσε το κόμμα της Κωνσταντοπούλου και ακριβώς πήρε το ποσοστό, λιγότερο ποσοστό από αυτό που πήρε στις εθνικές εκλογές του 23. Αυτό είναι το ταβάνι του, εκεί είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάς, να το πούμε έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην ουσία, εντάξει. Απλώς κάθε ένας ο οποίος δεν θέλει να θυμάται το παρελθόν, δεν έχετε δει πολλές φορές που δεν θέλουμε να θυμόμαστε κάτι από το παρελθόν και λέμε μη μου το αναφέρεις αυτό, δεν θέλει να ακούει για ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς είναι συνδεδεμένος με όλα αυτά τα οποία έγιναν επί 4,5 χρόνια διακυβέρνησης στην Ελλάδα, όλες εκείνες οι αμαρτίες οι οποίες έγιναν στην Ελλάδα, το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο που μας έβαλε μέσα 100 δισεκατομμύρια, το γεγονός ότι κλείσαν οι τράπεζες και πηγαίναμε να πάρουμε κάτω από τον ήλιο 60 ευρώ, και με όλα αυτά τις αμαρτίες, με την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, ή θα έχουμε το χρόνο, άλλωστε προεκλογική περίοδος είναι, να τα αναφέρουμε όλα αυτά τα οποία
1: έχετε.
0: Ακούστε. Ναι. Εδώ πραγματικά υπάρχει, τι να περιμένεις ας πούμε από το κόμμα. Εδώ βγήκε ο Γιούνκερ σε αυτό το ντοκιμαντέρ το οποίο έβγαλε ο Sky και είπε το εξής, και δεν βγήκε να το διαψεύσει αυτό το συγκεκριμένο. Του είπε ότι θέλουμε ένα έλλειμμα το οποίο υπήρχε γύρω στα 380 εκατομμύρια να φορολογήσει τους εφοπλιστές. Και δεν φορολόγησε τους εφοπλιστές, φορολόγησε τους μικρομεσαίους. Και αυτό το πράγμα, και του είπε μάλιστα ο Γιούνκερ, όπως λέει, ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας αριστερός, αντί να φορολογήσει τους εφοπλιστές, φορολογεί τους μικρομεσαίους. Αυτός είναι ο Τσίπρας, αυτή είναι η Ελλάς του Τσίπρα που δεν θέλει να θυμάται το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά ακριβώς έγιναν τότε στη διακυβέρνησή του. Και σήμερα έρχεται να μας πει ότι για όλα αυτά φταίγαν οι άλλοι και όχι αυτός που αυτός τους έβαλε.
1: Λοιπόν, είναι και η διαδικασία λίγο περίεργη, δηλαδή ενώ έχει πει ότι δεν θα πάρει εν ενεργεία βουλευτές επειδή ο ίδιος παρετήθηκε, τώρα παρετούνται για να πάνε στο... Είναι
0: δεν
1: λίγο...
0: Τους έχει αφήσει απ' έξω, δεν επικοινωνεί μαζί, σκοτώνονται στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν τους θέλει να τους πάρει, δεν θέλει να μπλέξει μαζί τους γιατί θέλει να δείξει ότι αυτοί ήταν οι φταίχτες και αυτός ήταν ο εντάξει. Ναι, προσπάθησε να μας φέρει στην κεντροδεξιά και στην κεντροαριστερά, να πάει κέντρο, δεν τα κατάφερε, πέταξε και το αριστερά μέσα, καπηλεύεται και ένα όνομα για να πάει να συνδέσει με το ΕΑΜ Ελλάς και να φέρει το όνομα Ελλάς. Ναι. Δηλαδή αυτά τώρα είναι τερτύπια και μυαλό δεν έχει βάλει. Και από την άλλη τη μεριά τι βγήκε και μας είπε, ακούστε τώρα προτάσεις. Λέει, θα δώσω 500 ευρώ στους γιατρούς για να μπουν στα νοσοκομεία. Μα εδώ τους δίνουμε 600 ευρώ από το Δήμο το μήνα για να έρθουν να μπουν στο νοσοκομείο και δεν μπαίνουν. Εδώ τους δίνουμε 2.000 ευρώ επιπλέον των μισθών και των εφημεριών για να έρθουν για ένα μήνα στη Ζάκυνθο και να μείνουν και σε πεντάστερα ξενοδοχεία και δεν έρχονται. Και έλυσε το πρόβλημα δίνοντας, λέει, αύξηση 500 ευρώ στους γιατρούς.
1: Εντάξει, θα τα φτιάξει μέχρι τις εκλογές. Πότε βλέπετε κάλπες?
0: Ακούστε, και μετά είπε ότι θα δώσει ελεύθερο εισιτήριο σε όλους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή εσείς και εγώ θα πληρώνουμε χαράτσι για φορολογία για να έχουν αυτοί, για να έχουν στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα ελεύθερη είσοδο οι πολίτες. Και εμείς εδώ, δευτερεύουσα κατηγορία, θα πληρώνουμε για να υπάρχει αυτή η μετακίνηση ελεύθερη στις συγκεκριμένες περιοχές.
1: Να σας πω, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, πότε βλέπετε κάλπες?
0: Αυτές που έχει πει ο Πρωθυπουργός και το έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές, ότι το 2027.
1: Ωραία. Και το άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι μέχρι τώρα φαίνεται ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας έχει παγιωθεί. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει με βάση και τις δημοσκοπήσεις, και όποιος ξέρει να διαβάζει τις δημοσκοπήσεις το βλέπει, στην περίπτωση που ανακοινωθεί κόμμα εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή στην περίπτωση που Αντώνης Σαμαράς βγει και ανακοινώσει κόμμα, είναι βέβαιο ότι ένα ποσοστό θα το τραβήξει από τη Νέα Δημοκρατία. Σας ανησυχεί αυτό, και πόσο?
0: Αυτό, όχι, γιατί αυτό το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό από τη δικιά μας την πλευρά, γιατί αυτοί οι οποίοι διαφώνησαν με τη Νέα Δημοκρατία στη διάρκεια αυτών των 7 ετών ήδη έχουν αποχωρήσει, ήδη είναι σε σκεπτικισμό εάν θα επανέλθουν ή αν θα πάνε σε άλλα κόμματα. Έχουν επιλέξει στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να πάνε σε κόμματα που εκφράζονται, όπως είναι του Βελόπουλου και όλα τα άλλα
1: και
0: κόμματα.
1: Και Χριστιανού, η οποία ξαφνικά
0: αυτή λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό το ποσοστό το οποίο έχει η Νέα Δημοκρατία και αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία είναι αυτοί οι οποίοι έχουν παραμείνει, και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο κόμμα το οποίο θα δημιουργηθεί για να πάρει αυτόν τον συγκεκριμένο κόσμο. Ίσα ίσα που εμείς αναμένουμε, όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, μεγαλύτερη συσπήρωση, και βλέποντας πραγματικά ότι είμαστε η μοναδική παράταξη με πρόταση και αυτοί οι οποίοι διασφαλίζουμε το μέλλον, το αύριο, και δεν πάμε να μπλέξουμε την κοινωνία σε αέναες συζητήσεις που δεν θα καταλήγουν πουθενά. Ήδη με το καλημέρα βρεθήκαμε 2-3 συνιστώσεις και τάσεις μέσα στην Ελλάς, και φανταστείτε όλοι αυτοί να μαζευτούν εκεί ξανά και για να βγάλουν μια απόφαση να περνάνε κανένα 2 χρόνια για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Τα έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Νομίζουμε ότι η μόνη παράταξη η οποία εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο της χώρας είναι η Νέα Δημοκρατία, και το έχει αποδείξει. Και νομίζω ότι τα βήματα τα οποία κάναμε όλα αυτά τα χρόνια δεν πρέπει να πάνε πίσω, να πάνε στράφη. Πρέπει να μείνουμε εκεί για να μπορέσουμε τελικά να κάνουμε ακόμα καλύτερες μέρες για τον τόπο μας.
1: Τελευταία ερώτηση. Θα είστε πάλι υποψήφιος?
0: Και τώρα νομίζω ότι...
1: Εγώ οφείλω να ρωτήσω.
0: Εννοείται, γιατί δεν το καταλαβαίνω, γιατί αυτή η ερώτηση δεν έπρεπε να γίνει καν.
1: Εγώ την κάνω την ερώτηση, γιατί μπορεί να πείτε ότι ξέρει κάτι. Εγώ, παιδιά, έκανα ό,τι έπρεπε να κάνω.
0: Ναι. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Έτσι.
1: Σε αυτές πάντως θα είστε πάλι.
0: Ναι.
1: Για να
0: ναι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Ναι.
1: Αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αχτύπη.
0: Εγώ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: μου λένε τώρα ξενερώνει.
1: Λοιπόν, είχαμε, κράτησε πολύ, 40 λεπτά συνέντευξη. Νομίζω επί παντός επιστητού σωστών καλύψαμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της επικαιρότητας. Θα είναι και πάλι υποψήφιος, επειδή υπήρχε μια αγωνία, γι' αυτό το ρώτησα αν θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο κύριος Ακτύπης. Για το ναυάγιο είναι σημαντική είδηση ότι μπορεί και εντός αυτής της εβδομάδας ή της επόμενης να ξεκινήσει η διαδικασία. Για την απάντηση στις επικρίσεις που δέχεται και η κυβέρνηση και ο ίδιος ο τοπικός βουλευτής για τα τοπικά ζητήματα, από την αποχέτευση μέχρι το αεροδρόμιο και τους αστυνομικούς, για το αν αρκεί η αστυνομική δύναμη, και για την κεντρική πολιτική σκηνή.

με τούτα, γιατί Κίνα δεν είχαμε. Σήμερα ήμασταν. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε όλες και όλοι ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Το νου σας εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

Θέλεις να μου πεις για τις σκιές της οροφής, για αυτά τα σχέδια τα παλά, θα μου το πεις απλά.

0: Ertzak Info. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Κόσμος.

Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.

0: Ταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τι ωραία μελωδία το μισθή από τον Errol Garner και εδώ σε μια εξαιρετική διασκευή με τον Jeff Goldblum και φυσικά την μελωδική φωνή της Melody Gardot. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, 7 λεπτά μετά τις 8. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες παρέα με τον Χρήστο Βουλιουκλάκη, όπως και χθες έτσι και σήμερα, σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην πέρασε μια ώρα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Όποια αν βρίσκεστε σε όποιο σημείο της Ελλάδας και του εξωτερικού. El Choclo. Con este tango que es burlón y compañito se ha todo salas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sólido barrio buscando el cielo. Con

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο, μας ακούτε. Μας ακούτε σε όποιο σημείο του κόσμου βρίσκεστε.

Lose Your Soul, ο Μιλή Σαντάρ και Τζένια Ταρσόλ, σε μια παλιά μελωδία που την είχαμε μάθει με τους Dead Man's Bones. Όταν εκείνη την εποχή έκανε τον τραγουδιστή στο συγκρότημα, ο Ράιαν Γκόσλι ήταν και ο Ζάχαρη Σίλτς, αλλά ο Ράιαν Γκόσλι ήταν αυτός που ξεσήκωσε τον κόσμο με ένα τραγούδι σε αυτή την gothic dark μπάντα, θα μπορούσαμε να πούμε, εκεί στο Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια. Δεν ήταν όμως ο μόνος τραγουδιστής των Dead Man's Bones ο Ράιαν Γκόσλι. Υπήρχαν πάρα πολλοί που πέρασαν από την πάντα, κολλητός του ο Ζάχ Σίλτς φυσικά, έγραψαν ένα κομμάτι το οποίο βάζουν μέσα και πάρα πολλά όργανα και το γεμίζουν πολύ περισσότερο με αυτή τη χοροδία με τα παιδάκια. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Καλησπέρα στο Viber σε όλους εσάς που είστε ήδη μέσα και μιλάμε, τσατάρουμε από το Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Καλησπέρα και σε όσους παίρνετε τηλέφωνο εδώ στο 210-6066-429. Για να μην ξεχνάμε ποτέ το καλοκαίρι και τον Τζόνι Νας.

Αυτό είναι ο Τζόνι Νας και το I Can See Clearly Now, ένα από τα τραγούδια που σίγουρα τον έκαναν γνωστό, έγινε γνωστός για αυτή την παγκόσμια επιτυχία του I Can See Clearly Now. Έφυγε το 2020, ετών 80, ένας καλλιτέχνης που έμεινε στην ιστορία και για τη συνεργασία του βέβαια με τον Bob Marley, αλλά και για τα τραγούδια, κάνοντας γνωστή τη reggae και το rocksteady λίγο παραπάνω σε όλο τον πλανήτη.

Αυτός είναι ο Πόλντορ, ο Βέλγος παραγωγός, μηχανικός ήχου και sound designer που έβαλε στην δικιά του εκδοχή και μια πλάτη μέσα σε αυτό το τραγούδι, το γνωστό σε όλους μας I'll play the blues for you, αυτό το signature song από τον Albert King που το είχε ηχογραφήσει στις αρχές δεκαετίας του 70, το 72. Και σήμερα θυμήθηκα εκεί που έφτιαχνα λίγο τις εκπομπές και άκουγα διάφορα τραγούδια. Και αυτό το Echo Train από τα παλιά, τον δικό μας Echo Train.

Πολλά και ωραία πράγματα γίνονται στην πόλη μας αυτές τις μέρες. Πολλά και ωραία πράγματα θα γίνουν και τις επόμενες μέρες. Ένα από αυτά, για να πάμε έτσι μέχρι τις 8.30 και κάτι ψηλά, είναι η μπάντα που θα φιλοξενήσουμε, το σχήμα που θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο B, στην ΕΡΤ, στο στούντιο Β, στον πρώτο όροφο, την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Είναι 10 χρόνια από το θάνατο του David Bowie, 10 χρόνια από τον Black Star. 10 χρόνια από τον Black Star που θα το παρουσιάσουν η Black Star Tribute Band, που ζωντανεύει ένα άλμπουμ μπροστά σε κοινό με ταυτόχρονη ραδιοφωνική μετάδοση από το κόσμο 93,6. Γιώργος Μπίλιος, Λουίς, Καλίστρατος Στατακόπουλος, George Gaudí, Θοδωρής Καπετανάκος, Γιάννης Παπαδόπουλος, Σαμ Αλιέρη, τις πρωτότυπες ενορχιστρώσεις υπογράφει ο George Gaudí, και την εκπομπή, το αφιέρωμα, το παρουσιάζει ο Γιώργος Μουχταρίδης. Παρουσιάζουμε φυσικά για τα 10 χρόνια του David Bowie και αφορμή στην επέτειο των 25ων γενεθλίων του Κόσμος, το Black Star. Το Black Star που ήταν το συγκλονιστικό ρέγκβεμ και το τελευταίο άλμπουμ του David Bowie. Όλα αυτά θα συμβούν την άλλη Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 8 με 9, στο στούντιο Β εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να έχετε υπόψη σας, να είστε συντονισμένοι. Θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις και μέσα από τις εκπομπές, αλλά και από τα social media του Κόσμος. Όλα αυτά την άλλη εβδομάδα, Τετάρτη 24 Ιουνίου. Να είστε συντονισμένοι με τον Κόσμο, φίλες και φίλοι.

Αυτό είναι το Περντούτο. Αυτή είναι η Ορνέλα Βανώνη. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Παρέα με τον Χρήστο Φουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Μπορεί να έχει λίγο συννεφιά έξω, να είναι ο καιρός περίεργος. Κάποιοι λένε ότι σε κάποια σημεία βρέχει, κάπου αλλού δεν βρέχει. Μου θυμίζει λίγο το It Never Rains in Southern California. Εκεί δεν βρέχει ποτέ. Εδώ όμως πρέπει να βρέχει. Γιατί αν από τώρα έχουν πιάσουν οι ζέστες και έχουμε 38 και 40 βαθμούς, στην κυριολεξία καήκαμε. Να είστε όλοι καλά λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μας κάνετε ακρόαση και ό,τι και να κάνετε τώρα. Και ξέρετε ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στους μικρούς λεξία καήκαμε. Να είστε όλοι καλά λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, μας κάνετε ακρόαση και ό,τι και να κάνετε τώρα. Και ξέρετε ότι εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία στους μικρούς ακροατές, στους

Αυτός λοιπόν είναι όταν κόβεται έτσι αυτό το κομμάτι το ένταμουρ του Μπενζαμίν Μπιολέ, δεν ξέρω καν τι σκέφτηκε μέσα στο στούντιο, κάνα μπαπ μπαπ, το κόβει μαχαίρι κατευθείαν και δεν είναι καν μιξαρισμένο το κομμάτι να πάει κατευθείαν με το CD στο δεύτερο, στο τρίτο. Το κάνουν αυτό, το κάνουν πολλές φορές οι Γάλλοι αυτό το πράγμα, αν το έχετε παρατηρήσει, που το ακούμε πολλές φορές σε διάφορες εκδοχές και σε διάφορα τραγούδια διαφορών καλλιτεχνών, όχι μόνο από τον Μπενζαμίν Μπιολέ. Δεν έχει καμία σημασία. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο Viber, καλησπέρες πολλές. Με ρωτάτε για το I Can See Clearly Now του Johnny Nash. Αν ήταν κομμάτι του Jimmy Cliff, όχι, ο Johnny Nash το είχε γράψει. Το είχε γράψει το τέτοιες μέρες ήταν, φανταστείτε, 23 Ιουνίου του 72. Λέω για να μην πω κι εγώ τίποτα που να μην είναι σωστό. Το είχε γράψει ο Johnny Nash, το είχε κάνει και παραγωγή το 1972 στο ομώνυμο άλμπουμ του I Can See Clearly Now. Φυσικά είναι ένα κομμάτι που το έχει ερμηνεύσει, που το έχουν ερμηνεύσει άπειροι καλλιτέχνες, έτσι, και ο Marley το είχε πει. Δεν θυμάμαι αν είχε κάνει και μια συνεργασία πάνω σε αυτό ο Marley στο I Can See Clearly Now. Τώρα ο Jimmy Cliff το έχει πει μετά από πάρα πολλά χρόνια φυσικά, και το υπάρχει και μέσα ένα soundtrack το οποίο ήταν στο Cool Runnings Music from the Motion Picture, από την ομώνυμη ταινία στο Cool Runnings. Και αυτός είναι ο Sting, όπως μπήκε στο στούντιο ξανά πριν από μερικά χρόνια και έπαιξε το Every Breath You Take λίγο πιο αργά. Για ακούστε το.

Every Breath You Take, λοιπόν, από το Sting, έτσι όπως το ηχογράφησε, το ηχογράφησε λίγο πιο αργά. Τώρα, αν μου πεις, αν το ηχογραφήσει λίγο πιο γρήγορα ή λίγο πιο αργά, έχει σημασία? Όχι, αλλά είχε πολλά χρόνια να ξαναμπεί μέσα στο στούντιο να γράψει το Every Breath You Take. Είχαν ρωτήσει κάποια στιγμή τον, είχαν ρωτήσει τον Sting πριν από χρόνια πόσες φορές έχει παίξει περίπου το Every Breath You Take, και έχει πει ότι εάν υπολογίσουμε μόνο τα live, υπολογίστε γύρω στις 2.000 φορές. Εάν υπολογίσουμε μέσα στο στούντιο, αφήστε το καλύτερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν ρωτήσετε ένα καλλιτέχνη, για παράδειγμα τον Paul McCartney, πόσες φορές έχει ερμηνεύσει το Hey Jude, ή παλιότερα είχαν ρωτήσει τον Greg Goldman τι έχει γίνει, πόσες φορές έχει πει το Jessica ή το Rambling Man, τον Allman Brothers, θα σου πει χιλιάδες φορές. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να θυμάται ο καλλιτέχνης εάν και εφόσον πότε το έγραψε, ποια version είναι και αν δεν είναι. Αυτό είχε γίνει και εδώ στο στούντιο, το έχουμε ξαναπεί πριν από χρόνια, όταν είχε έρθει ο πολύ μεγάλος Eric Burdon και άκουσε τον Don't Let Me Be Misunderstood σε αυτή τη reggae version που παίζουμε στο ραδιόφωνο το 2005, που είχε βγει τότε και σε ένα ένθετο, σε ένα βιβλίο, και πραγματικά δεν θυμότανε. Σου λέει τώρα αυτό από πού είναι και πότε είναι και πότε εγώ το είπα. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, φίλες και φίλοι. Και αυτή είναι η νέα δισκογραφική δουλειά της Fatoumata Diarra. Είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγο πριν σε 9 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Αυτό λοιπόν το καινούριο άλμπουμ της Φατουμάτα Ντιαρά. Είναι όλο πάρα πολύ καλό το άλμπουμ, όπως και η Φατουμάτα Ντιαρά είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και κιθαρίστρια. Και το λέμε αυτό διότι έκανε ιδιαίτερη αίσθηση πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε εμφανιστεί στο Glastonbury και εμφανίστηκε στο πλευρό του Paul McCartney. Η αλήθεια είναι, αυτό το λένε πολλοί, ότι εάν εμφανιστεί στο Glastonbury, ανεξάρτητα αν βγει στη μεγάλη σκηνή ή στη μικρότερη, και μόνο το ότι γίνεσαι, έχεις το exposure μπροστά σε τόσες χιλιάδες ανθρώπους, κριτικούς, μουσικούς, παραγωγούς, δημοσιογράφους, τους πάντες, πολύ περισσότερο βέβαια το κοινό, εκεί πραγματικά καταλαβαίνει κάποιος την αξία σου ή όχι. Και η Φατουμάτα Ντιαρά αυτό το κέρδισε πραγματικά στο Λονδίνο πριν από 15 και πλέον χρόνια, και αυτή τη στιγμή κάνει μια αξιοζήλευτη καριέρα. Χθες το βράδυ ξεκίνησε, ήταν η πρώτη βραδιά του release. Ήταν ακριβώς αυτό που είχαν πει και αυτό που έκαναν Viagra Boys και Limp Bizkit. Για πρώτη φορά η Limp Bizkit εμφάνιση στην Ελλάδα. Πολύ δυνατός αυτός ο συνδυασμός. Έρχονται η sold out εμφάνιση από τα Ημισκούμπρια το Σάββατο 20 Ιουνίου. Είπαμε, σιγά σιγά όλες οι συναυλίες και όλες οι εκδηλώσεις κάθε μέρα. Κανονικά πρέπει να φτιάξουμε μια ατζέντα και μέσα στο τέλος της εβδομάδας, αρχές της άλλης, θα πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση τι γίνεται μέχρι τώρα, τι έχει γίνει στο πρώτο 20ήμερο του Ιουνίου και τι πρόκειται να γίνει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί φίλες και φίλοι και οι συναυλίες είναι πολλές και καλό είναι να έχουμε και μια εικόνα, γιατί πια μιλάμε για πάρα πολλά events και για το ελληνικό και για το ξένο ρεπερτόριο κάθε μέρα. Αυτή πάντως την κυρία την είδαμε. Έχει κλείσει τα 79, πάει για τα 80 στο τέλος του χρόνου. Μιλάμε για την Patti Smith.

0: ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I want you. Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Στη σύνδεση του Leon Ware, όπου φέτος είπαμε κλείνει 50 χρόνια από αυτό το ιστορικό πραγματικά άλμπουμ, 51 όπως μπαίνουμε μέσα στο 2026, από ένα δίσκο που άλλαξε τα δεδομένα στη μουσική, άλλαξε τα δεδομένα στη soul, στη funk, επηρέασε καλλιτέχνες όπως ήταν η Angie Stone, ο D'Angelo και μια πλειάδα καλλιτεχνών και ανθρώπων της μουσικής με το I Want You. Και είναι και το άλμπουμ που στις 6 Ιουλίου θα παρουσιάσει στην Αθήνα ο Jose James. Είναι το άλμπουμ που θα τραγουδήσει μέσα στο κύλο παρέα με την China Moses και θα παρουσιάζει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, όπως ο ίδιος είδε μέσα από τα μάτια αφενός μεν το Leon Ware, γιατί τον πρόλαβε, βγάλανε ένα δίσκο στην δισκογραφική, στην Blue Note το 2012. Από την άλλη βέβαια, όπως ο ίδιος έχει επηρεαστεί ιδιαίτερα από αυτόν τον ήχο που και από τον άνθρωπο που θεωρούσε είδωλο, μέντορά του, όπως έχει πει χαρακτηριστικά για τον Marvin Gaye. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο, σε 93,6, 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Ο Παπής Δούκαρος βρίσκεται απέναντι μου στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Και εδώ ακούστε μια φοβερή εκτέλεση του γερόλικου θρύλου Al Green. Τον Al Green τον είδαμε και τον ακούσαμε τώρα πρόσφατα και από το τελευταίο άλμπουμ με τη Ράι, στη συνεργασία. Ακούστε τον εδώ πέρα πώς ερμηνεύει το The Letter των Box Tops. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Νομίζω ότι δεν υπάρχει τραγούδι που θα μπορούσε να δώσει στον Πάστορ Αλ Γκριν, είτε είναι δικό του είτε είναι του οποιοδήποτε άλλου, και να μην μπορεί να το τραγουδήσει με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Και μόνο μάλλον που το τραγουδάει, θα πρέπει κάποιος, αν είναι συνθέτης, αν είναι ενορχιστρωτής ή ακόμα και αν είναι καλλιτέχνης, να του πει ευχαριστώ πρώτα απ' όλα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά για τον Αλ Γκριν, αυτόν τον θρύλο της μουσικής που ακόμα σε αυτήν την ηλικία, στα 80 του, εξακολουθεί όταν χρειάζεται. Τουλάχιστον αυτό μας δείχνει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να βγάζει ένα κομμάτι το χρόνο. Είτε είναι διασκευή, είτε είναι δικό του. Είτε να κάτσει να συνεργαστεί κάπου, να κάνει κάτι. Αυτό το είδαμε και το ακούσαμε και στο Goodbye Henry, στο τελευταίο άλμπουμ της Rai, όπου δεν χρειάζεται και μόνο να μιλήσει, γιατί αυτοί οι καλλιτέχνες, δηλαδή ο Al Green, ίσως ο Barry White, μπορεί να βάλουμε μέσα άλλους 2-3 Soulman που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγουν, είναι οι άνθρωποι που ακόμα και να μιλούσαν, ο Lou Rawls για παράδειγμα στο You'll Never Find Another Love Like Mine, και μόνο που θα μιλούσαν νομίζεις ότι τραγουδάνε. Αυτό είναι ένα χάρισμα και είναι κάτι το μοναδικό. Και φανταστείτε πάνω σε αυτόν τον ήχο που ακούγαμε λίγο νωρίτερα στον Al Green. Περπατάει σε αυτά τα μανοπάτια ο Γάλλος τραγουδιστής και songwriter, ο Τιγουάιο, το οποίο Outsider, το τελευταίο του άλμπουμ, είναι εξαιρετικό, όπως και αυτό το τραγούδι. I've got to travel alone.

Τι ωραίος Τζοβανότη. Τζοβανότη που κοντεύει τα 60, ο Ρωμαίος είναι αμοράτη αλίμπερη. Και κοίταγα λίγο σήμερα διάφορα πράγματα, κοίταγα την περιοδία του Σπρίγκστιν και που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτόν τον καιρό. Μάλλον κοντεύει να τελειώσει ούτως ή άλλως. Ο Σπρίγκστιν περιμένουμε καινούριο άλμπουμ, έτσι λέει. Περιμένουμε το δεύτερο, το τρίτο μέρος από την δισκογραφία, από τα κρυμμένα κομμάτια, από τα κομμάτια μάλλον που δεν έχουν κυκλοφορήσει, γιατί τίποτα ο Σπρίγκστιν δεν έχει κρυμμένο. Ακόμα και την εποχή που βγαίνανε τα bootlegs, δηλαδή ξέρετε τα παράνομα και καλά τραγούδια από συναυλίες, από οτιδήποτε, ο Σπρίγκστιν κατά καιρούς τα έπαιρνε και ποτέ δεν έκανε αγωγές και μηνύσεις. Βγαίνανε σε κάτι έγχρωμα βινίλια, τα οποία πια είναι πλέον και πολύ σπάνια, αν θέλετε, και συλλεκτικά. Τα περισσότερα από αυτά ο Σπρίγκστιν τα βγάζει κανονικά και μέσα στη δισκογραφία του. Και σαν σήμερα ο Σπρίγκστιν είχε κάνει περιοδία το 2012 και βρίσκεται στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου και εκεί ξεκινάει να τραγουδήσει. Αυτό είναι τώρα να βρίσκεσαι σε ένα τέτοιο live του Σπρίγκστιν, να αρχίσει να το θυμάσαι για μια ολόκληρη ζωή. Και τραγουδάει μία ώρα και τραγουδάει δύο ώρες και τρεις ώρες και 3 ώρες και 50 λεπτά και λέει 32 ολόκληρα τραγούδια το αφεντικό. Ακούστε από το live στο Δουβλίνο πως παίζει το Bobby Jean με ένα στυλ ηχητικό που θυμίζει πάρα πολύ τα μέτρα και τα σταθμά του Bob Dylan από το 2006.

Αυτό λοιπόν είναι το αφεντικό, αυτό είναι το Bobby Jean, έτσι όπως ακριβώς το έπαιξε πριν από πολλά χρόνια, όταν είχε την πάντα, είχε βγάλει τότε το άλμπουμ στο Singer και είχε βγάλει ένα tour, και World Tour κανονικά, εδώ είναι από την Ιρλανδία, από το Δουβλίνο, είχε βγάλει ένα tour και έπαιξε τότε με όλους αυτούς τους μουσικούς που το έπαιξε εντελώς country, αμερικάνα folk, σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους δεν άρεσε, τώρα να βλέπεις το Springsteen για να μην σου αρέσει, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ο Springsteen είχε κατέβει τότε με ένα team, με μια ομάδα μουσικών, τους οποίους έχει ακόμα βέβαια, ανεξάρτητα εάν έχουν προσθεθεί και άλλοι και μόνιμοι συνεργάτες τουλάχιστον, μιλάμε για τα live. Και εκείνη την εποχή έπαιξε πολλά κομμάτια που θύμιζαν, θα μπορούσαν να θυμίζουν ότι είναι τραγούδια που είχε γράψει ο Dylan. Στο Wrecking Bell όμως, το Wrecking Bell World Tour το 2012, που είχε ξεκινήσει το Μάρτιο και γύρισε ο Springsteen όλο τον πλανήτη για άλλη μια φορά και τραγούδησε, έπαιξε όπως είπαμε στο Σαντιάγκο Μπερναμπέο 3 ώρες και 48 λεπτά. Στην ακριβώς μερικές εβδομάδες αργότερα στο Ελσίνκι είχε παίξει το μεγαλύτερο live εξάλλου της ζωής του στο Ελσίνκι Olympic Stadium, είχε παίξει 4 ώρες και 6 λεπτά. Φανταστείτε φίλες και φίλοι τώρα, σε καλλιτέχνη, ξεκίνησε το live γιατί το κοίταγα, το είχα σημειώσει και τότε γιατί μου είχε κάνει φοβερή αίσθηση. Ξεκίνησε 9.30 ώρα το βράδυ και τέλειωσε στη 1 και 25 το πρωί. Καταρχήν στο στάδιο Σαντιάγκο Μπερναμπέο στη Μαδρίτη. Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε προφανώς περιορισμός στην ώρα. Διότι στην Μεγάλη Βρετανία, όταν είχε παίξει στο Hyde Park και ανέβηκε πάνω στη σκηνή να κάνει ένα δεύτερο encore με τον Paul McCartney, στις 10 και 1 ή στις 11 και 1 στη Βρετανία του κατεβάσαν τους διακόπτες και το τελευταίο τραγούδι δεν παίχτηκε καν, δεν ακούστηκε. Το ίδιο ακριβώς έγινε και με τη Μαντόνα, πάλι στο Hyde Park. Υπάρχει φοβερός περιορισμός στην ώρα, όσοι έχετε πάει στο Hyde Park το ξέρετε αυτό. Εάν δεν ξεκινήσει η συναυλία ακριβώς και δεν είναι στο time schedule, ο καλλιτέχνης είναι ικανός να μείνει με τα τραγούδια στο χέρι, να το πω εντελώς λαϊκά. Η Μαντόνα λοιπόν μια φορά άργησε πριν από μερικά χρόνια στο Hyde Park να τραγουδήσει, άργησε 40 λεπτά και βέβαια έμεινε με 8 τραγούδια λιγότερα και δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι έγινε κάτω από το κοινό. Γιατί το κοινό δεν έβριζε φυσικά το ωράριο, αλλά έβριζε την ίδια τη Μαντόνα που ξεκίνησε αργότερα. Όλα αυτά λοιπόν για το Springsteen που μπράβο του, χαρά στο κουράγιο του να ανεβαίνει πάνω στη σκηνή και να παίζει 3-3,5 ώρες live και 4 ώρες live και βλέπω μερικές φορές άλλους καλλιτέχνες που παίζουν 75-80 λεπτά και λένε κάναμε ένα full set. Τι full set, όταν ο καλλιτέχνης έχει τραγούδια, ας τον ανέβει επάνω και να ανέβει και να τραγουδήσει. Να τραγουδήσει, να διασκεδάσει ο κόσμος. Εκεί φαίνεται ο καλλιτέχνης, όχι μέσα στο στούντιο μόνο. Μαρι Φρόες. Μαρι Φρός, όπως είναι το όνομα της. Το επίθετο της.

Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στην Κυπαρισία που μας κάνει τα ακρόαση στο Άργος. Πολλούς χαιρετισμούς σε όσους δουλεύετε τέτοια ώρα και έχετε παρέα και συντροφιά τον κόσμο στους δρόμους. Να είστε όλοι καλά. Χαιρετισμούς και στη Λευκοσία που μας κάνει τα ακρόαση. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ξέρετε γιατί έτσι, γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές στην πόλη. Και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι να μας πάει σε 9.30 είναι και αυτό της Γκάμπι Μορένο, που διασκευάζει εξαιρετικά το «Κισάς, κισάς, κισάς».

0: Κόσμος 93,6.
1: Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 11ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star, ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita T-Shirt και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
0: Κόσμος Radio.gr.

Αυτή είναι η Kelly Boys και το White Rebellion. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Παπηδού Καροδιανίου με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

αυτό είναι το Descending of Nowhere. Είναι το τελευταίο single τραγούδι, ό,τι θέλετε πείτε, θέμα μουσικό από τους Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα και το τελευταίο τους άλμπουμ. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα είναι ένα δίδυμο και στη ζωή και στη μουσική που ξεκίνησε να παίζει heavy metal στο Μέξικο. Αργότερα όταν ήρθε στην Ευρώπη και πήγε στην Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία, εκεί άκουσε περισσότερο τους παραδοσιακούς ήχους και τις κέλτικες μουσικές, έβαλε πολύ επάνω το φλαμέγκο και αν τους δει κανείς ζωντανά θα νομίζει ότι παίζει μία ορχήστρα μόνη της στην κυριολεξία, και είναι δύο άνθρωποι με δύο κιθάρες κατ' επέκταση και κυρίως κλασικές κιθάρες, αλλά μπορούν να κάνουν παπάδες, μπορούν να κάνουν τα πάντα, είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, 10 παρά τέταρτο, παρέα με τον Παπιδούκαρο. Και μια βόλτα λίγο στα παλιά, εκεί στο 2005 και στο label της Blue Note, όταν διασκεύασε εξαιρετικά, επανεκτέλεσε ο DJ και παραγωγός από τον Μπάριο, ο Νίκολα Κόντε, το Sarage.

Yellow Moon λοιπόν από τους Neville Brothers. Κάπως έτσι πήραν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Σας αφήνουμε με τους αγαπημένους μας Thievery Corporation. Θα τους δούμε και στην Αθήνα. Για να υποδεχτούμε έτσι την Ρούμπιν Σταγκουράκη. Θα σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 Δήμητρα Κακαουνάκη. Και ο κόσμος όπως πάντα από νωρίς το πρωί μαζί σας. Και πάντα συντροφιά σας. Πολλά φιλιά, να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Ο διεθνούς φήμης βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην αριστουργηματική συμφωνία Κοντσερτάντε του Wolfgang Amadeus Mozart. Το πρόγραμμα πλαισιώνουν δύο από τα πιο εμβληματικά έργα του Ludwig van Beethoven, η Εισαγωγή Κοριολανός και η 7η Συμφωνία. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Λεωνίδας Καβάκος, βιολί. Ηλίας Λιβιεράτος, βιόλα. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Οικονόμου. Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου και περισσότερες πληροφορίες Φεστιβάλ Αθηνών. Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

από τη Γαλλία ονόματι Dr. L. Μαζί του στα φωνητικά ο Mike Ladd. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 17 Ιουνίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12.

Προσκλήσεις, δίνουμε προσκλήσεις. Δίνουμε προσκλήσεις για κινηματογράφο, επανακυκλοφορία της ταινίας Αμελή. Αυτή την Παρασκευή στο Σινέ Φλουρί. Αλλά και στο κύμα του Μεγάρου, μια προβολή ταινίας The General του Μπάστιν Κίττον και live soundtrack του πιανίστα Στάθη Άνινο. Το Σάββατο 20 Ιανουαρίου στον κήπο του Μεγάρου θα βρεις και την Τρακιάν και θα θωρείς Οικονόμου σε ένα πολύ μοναδικό live με πολλές διαφορετικές μουσικές που έχουν μπλέξει με τίτλο Blue και τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd Stand Up Comedy. Kevin Bridges. Μπαίνετε στα social media, δηλώνετε συμμετοχή, κερδίζετε διπλές προσκλήσεις.

λόγο σήμερα για τον Kendrick Lamar. Kendrick Lamar Duckworth, αυτό είναι το επώνυμο του, όλο το όνομά του. Βγαίνει μέλο σαν σήμερα στην Καλιφόρνια. Ένας από τους λίγους μουσικούς που έχει κερδίσει και βραβείο Pulitzer για τη μουσική, εκτός από κλασική jazz, δηλαδή από το χώρο της rap και του hip hop. 27 Grammy, 2 Primetime Emmy Awards, 1 Brit Awards, 5 America Music Awards, 7 Billboard Music Awards, 11 MTV Awards.

Λοιπόν, και πώς να ξεχάσουμε επίσης και την εξαιρετική παρουσίαση του Kendrick Lamar στο Super Bowl το 2025 πέρυσι, που κέρδισε και βραβεία γι' αυτό. Λέγεται ότι το είδαν περίπου 135 εκατομμύρια θεατές από τις τηλεοράσεις τους ή από τις πλατφόρμες streaming. Λοιπόν, και από τον Kendrick Lamar που κλείνει τα 39 και μπαίνει στα 40, πάμε στον Barry Manilow, ο οποίος έχει πατήσει και τα 80, είναι ο άνθρωπος.

got them. God isn't protecting me.

Χαριζωμένο σίγγλ από τον Λέον Φαλ. Συνεργάστηκε με τον Φολ Αμούρ και τη Φλάβε Κοέλιο. Δηλαδή σύμπραξη Γαλλίας, Βραζιλίας.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος

το οποίο κέρδισε τότε 4 γκράμμι. Άλμπουμ της χρονιάς, τραγούδι της χρονιάς, δίσκος της χρονιάς. 14 φορές πλατινένιος. Tapestry, Carole King. Είχε κυκλοφορήσει από την Old Records με αυτό το τρομερό single I Feel the Earth Move, αλλά και το Tapestry με πολύ ωραίους στίχους.

ένα άλμπουμ στο οποίο συμπεριλάβει και δύο τραγούδια που είχαν ήδη γίνει επιτυχίες. Τη Αρίθα Φράγκλιν, το You Make Me Feel Like a Natural Woman. Αλλά και το Will You Love Me Tomorrow από The Shirelles. Σαν σήμερα λοιπόν αυτό το άλμπουμ ανεβαίνει νούμερο 1 στα τσάρτ στις Ηνωμένες Πολιτείες και μένει για 15 εβδομάδες.

Λοιπόν, ήρθε ο καιρός. Αυτή την Κυριακή, 21 Ιουνίου, μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, γιορτή της μουσικής. Έρχεται ο σπουδαίος David Byrne στο ξέφαλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της Who is the Sky Tour. Ξεκίνησε το Σεπτέμβρη. Θρυλικά τραγούδια του Talking Heads, αλλά και τη σόλο διαδρομή του David Byrne. Κάτι ωραία μπλε φοράνε έχω δει.

Στην έκτη δεκαετία της μουσικής του πορείας, ο David Byrne έχει λάβει Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα, Grammy, ειδικά βραβεία Tony, ειδικό βραβείο Tony. Έχει βεβαίως μπει στο Rock and Roll Hall of Fame. Και ένα πολύ ιδιαίτερο άλμπουμ, το Who is the Sky, εξού και ο τίτλος της περιοδίας, που υπογράψαμε τους Ghost Train Orchestra.

πίσω στο 2015, ήταν το τρίτο στούντιο άλμπουμ του Kendrick Lamar, του Pimp a Butterfly, μεγάλη αίσθηση βεβαίως. Για την εποχή, παραγωγή Dr. Dre. Αλλά και άλλους συνεργάτες, Fly Lotus, Pharrell Williams, ένα κυρίως hip hop album. Αλλά με πολλά στοιχεία jazz, funk και soul. Βεβαίως το σχόλιο είναι πολιτικό.

η αφροαμερικανική κουλτούρα, οι ανισότητες, η κατάθλιψη και οι διακρίσεις κάθε είδους. Όλα αυτά γύρω από ένα ταξίδι που είχε κάνει ο Κεντρίκ Λαμάρ. Έχει επισκεφθεί την Νότια Αφρική και το κελί του Νέλσον Μαντέλα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Kevin Bridges, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Ο βραβευμένος σκοτσέζος κωμικός Kevin Bridges έρχεται με τη νέα του παράσταση Here If You Need Me. Ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up κωμικούς της Ευρώπης, με εκατομμύρια θεατές και αμέτρητες sold-out εμφανίσεις. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Floyd. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.

Fun Loving Criminals Loco. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσο ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Barry Manilow, Hey Mambo. Κλείνει σήμερα το 83 αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης. Που έκανε τον κόσμο πολύ να χορεύει. Στα καλύτερα του, στα ωραία του. Πάμε στο Καρουσίνα εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στην παρέα για περίπου μία ώρα ακόμα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο 93,6.

Η Μόνα τον Ντέρι, κολεκτήρα από τη Γαλλία, μαζί με την Νικολέτα τραγουδούσαν Αλφίο Μαραβίγια. Η Λουλού μαζί με του Στίβερι μας πήγαν ένα ωραίο ταξίδι. Και η τελευταία δουλειά των Ντεφάζ ήταν αυτή. Continental μαζί με τη Μαλία. Εδώ ο Kendrick Lamar με τη Σίζα. Από το άλμπουμ GNX, Luther.

Like Holy Go Lightly. Και καταπληκτική Ερμάνος Γκουτιέρες στα τελευταία τους δουλειά. Με τίτλο Los Ojos del Condor. Ένα εξαιρετικό instrumental, canto andino.

0: Κόσμος 93,6.
1: 10 χρόνια χωρίς τον David Bowie και η φωνή του ακούγεται ακόμα δυνατά. Look up here. Ο Κόσμος 93,6 παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ, το Black Star. Ολόκληρο live για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την Black Star Tribute Band. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στο στούντιο Vita T-Shirt και στον αέρα του Κόσμος 93,6. Ένα αντίο που αξίζει να ακουστεί ξανά. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια μεγάλης μουσικής. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε τη δική σας πρόσκληση για το live tribute στον David Bowie.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.

1987, Swing Street. Εδώ ήταν η φωνή του Barmanelov, ντουέτο μαζί με Dinosaur και ο Stan Getz στην παρέα τους.

Και τώρα ένα είδωλο από τη Βρετανία. Ο Πολ Γιάνγκ κλείνει σήμερα τα 70. Άγγλος μουσικός, τραγουδιστής, frontman των Cat Cool and the Cool Cats, των Q-Tips. Μία από τις επιτυχίες του Wherever I Lay My Hat, That's My Home.

The Boys of Dungeon Lane. Αυτός είναι ο Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Days We Left Behind. Ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, το οποίο βεβαίως έχει πάει εξαιρετικά. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Ο Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Χωσέ Τζέιμς μαζί με Μπαλουζή. Έρχεται 5 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Μην το ξεχνάτε. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για 12η φορά, το Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών έρχεται στο Θέατρο Δώρα Στράτου, στον καταπράσινο λόφο του Φιλοπάπου. Δύο διαφορετικές παραστάσεις, ο 10ος Διεθνής Διαγωνισμός Χορού Bollywood, σεμινάρια χορού, μίνι μπαζάρ και ειδικές γεύσεις. 12ο Φεστιβάλ Bollywood και Πολυπολιτισμικών Χωρών, 25, 26, 27 και 28 Ιουνίου, στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 210-9735-888.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Tous les moyens sont bons pour d'autres. Tous les moyens capillaires, les plus capillaires dans le monde, c'est ici.
6: Madame préfère venir sur un chien, mais ce John n'est pas venir sa bonne. Nous ne demandons pas de 30 000 à 40 000 francs comme les bonnes de France. Au moins que nous sommes capables de payer un loyer de 2 000 francs, on nous reste encore quelque chose pour pouvoir soigner les enfants.
7: Et vous voyez quand même ce qu'il reste avec le tromblon.
8: J'ai tiré sur la foule, tiré sur les gens.
7: Mais ils sont appelés des renforts, du fond, de la possession, d'un peu partout. Des CRS sont arrivés, des centaines. C'est là que la bagarre a commencé. Et...
2: Cosmos 93.6.
9: Cosmos 93.6.
10: 93,6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
9: La Casa de la Costanza.
2: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ειδικά και αγαπάει την κρεολέζικη pop. Κρεόλ Urban Pop είναι το κορίτσι που ονομάζεται Μάγια Κάματι και μέσα στο 2024 μας δίνει αυτό τον κρεόλ ήχο με τίτλο Sauvage.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές γειτονιές μας, στα ταξίδια μας τα μαγικά. Εδώ είμαστε κι εμείς, 20 αντοχής ανοιχτός, θα πει αυτό, με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Και οι γυναίκες σήμερα έχουν τη τιμητική τους. Δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Έτσι, χωρίς λόγο, Ρακέλ Μαρτίνς, από τη Λισαβόνα, πηγαίνει στο Λονδίνο, ηχογραφεί αυτό τον Ιγκέμ που ακούμε και ξανακούμε.

Τείχος ανοχής ανοιχτός με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο. Και η Νούλιφερ Γιαννία φεύγει με αυτό το ντεμπούτο άλμπουμ που πριν από χρόνια ηχογράφησε. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Hey».

Πολύ μπροστά η Kate Bush, χωρίς καμία αμφιβολία, ήξερε πολύ καλά τι έλεγαν οι στίχοι στα τραγούδια της Army Dreamers, όπως ακριβώς τα έλεγε.

Την Άγιο την αγαπάμε, την εμπιστευόμαστε. Μας έχει δώσει πολύ ωραίες μουσικές, μεταξύ άλλων και αυτό εδώ το κρυμμένο που λέει πολλά. Money Love.

Η Bettina Quest που έρχεται από τον Μπουρουντί και φτιάχνει τις ιστορίες της μέσα από τις γυναίκες. Four African Women είναι το κομμάτι που κυκλοφόρησε ανάμεσά μας πίσω στο 2024.

όπως τα έλεγαν οι ποιητές, όλα αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Η Νίνα Σιμών εδώ σε μια σπάνια στιγμή όπου φτιάχνει το κομμάτι I Shall Be Released πίσω στο χρόνο Γενάρης του 1969 όταν ηχογραφούσε το άλμπουμ To Love Somebody.

καθένας θυμάται τα δικά του και χαίρεται. Ας πούμε, η Αρίθα Φράγκλιν πρωτοείπε αυτό το άσμα ασμάτων πίσω στο 1967. Αλλά σίγουρα κάποιοι θυμούνται την εκδοχή της Κάρολ Κίνγκ πίσω στο 1971. Εγώ πάλι αυτό το κομμάτι το ανακάλυψα από το soundtrack της ταινίας The Big Chill στο Embassy πριν από χιλιάδες χρόνια.

Εγώ και θα ξεφύγω με την φίλη Στήλων που μπορεί να έρχεται από την Τζαμαϊκά και να ηχογράφησε τα ωραιότερά της εκεί, όμως έφυγε από αυτόν τον μάταιο κόσμο στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

επιστρέψουν με έναν άλλον κορίτσαρο, ο οποίος διαμένει στο σήμερα στην Βαρκελόνη, στην Πατσίτα Records που λέτε, εκεί που...

σίγουρα θα επιστρέφουμε στις μεγάλες φωνές και η Amy ήταν σίγουρα από αυτές. Summertime από τη δική της ξεχωριστή εκδοχή. Unreleased song.

Sisters έρχονται. Έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή μέσα στα τραγούδια. Προέρχονται από τους Womack & Womack και μέσα στο 2026 βγάζουν τα δικά τους διαμαντάκια. Και εμείς τις πιάνουμε με αυτό εδώ το σοφέρ.

φρέσκα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας το σήμερα είναι και η Έλα Τόμσον που έρχεται από την Bogo Records, Promise to Keep είναι το κομμάτι του φέρνου.

η Oregon με καινούριο. Στο LA τα παιδιά αγαπούν τη funk, αλλά όχι μόνο αυτήν. No False Ideas μας λένε από τη σούπερ καινούρια δουλειά τους με τίτλο New You. Περιμεταμόρφωσης δηλαδή.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τις μουσικές μας, τις διαφορετικές σονάτες μας. Μία ghost sonata version διαχειρός Ταξίδι Moon για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ωρίτσα μας, εδώ στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Μάρκο Μεσκίδα κρύβεται στη Μαδρίτη και πριν από μισό χρόνο έβγαλε αυτό το εξαιρετικό άλμπουμ από όπου ακούμε και ξανακούμε το Κωνσταντόν.

άρεσε από καιρό η Αρούφα Φταμ και στα δικά της, αλλά αυτό εδώ είναι μια προσωπική σπαρακτική εκδοχή του Autumn Leaves.

Χένρικ Σβάρτς αγάπησε πάλι πολύ την Αφρική και το δηλώνει διαλέγοντας μουσικές που έρχονται από εκεί. Ρεμιξάρι δε όντως.

0: Λένα Πλάτωνος. Έτσι να ακούγεται ο κόσμος πολύ χαμηλά, που έλεγε και πριν από χρόνια όταν ηχογραφούσε αυτήν εδώ τη μετακόμιση. Η Λένα Πλάτωνος που θα βρίσκεται παρέα με τη Μαρία Φαραντούρη για μια ιδιαίτερη μουσική περιπέτεια στις 19 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού. Ναι.
1: Όλα είναι απλά τώρα. Η λεωφόρο σκόπασε. Το ραδιόφωνο παίζει κόσμος. Πολύ απαλά.

We all are brothers. Kid Loco έκανε θράψη, εδώ συνεργάζεται με τον Χώρα Σάντι. Αναρωτιούνται και δύο, where is the love?

Στα ίδια και καλύτερα, αλλά στο σήμερα, ο Winston McCanaff εννοείται δεν αφήνει το ακορντεόν του, συνδράμει με τους Java και φτιάχνουν αυτό το Elementary για όλους εμάς.

Ρευματικός και ο επόμενος κύριος, αλλά το μπουκάλι το έβλεπε μισοάδιο. Εδώ μια disco tech edit από τον περίφημο Jill Scott Heron.

Σίγουρα θα άντλησαν από τον προηγούμενο κύριο η Ezra Collective, που δεν ακούσαν και λίγες μουσικές μέχρι να φτάσουν σε αυτό το Only Love. Πάσα λιέ.

Η Kebe Shakedown που κυκλοφόρησαν αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ με τα remixes τους, εδώ μέσα κρύβεται και το disco άσυντο του Zunga. Ο Brennan Green πειράζει τα υπόλοιπα.

να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τη διαδρομή, για την ακρόαση, για όλα δηλαδή. Και να τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο Αντοχής που κρύβεται στον κόσμο σας. Στους 93 και 6. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και